good fun. We had a great time. I wonder where you are now.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σοβαρή κλιμάκωση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο αποδίδει ευθέως στη Μόσχα την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας και κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Τη στήριξή του στη Γερμανία εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και άλλες χώρες. Σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται να συζητήσει το θέμα με το Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία και απειλεί με απάντηση, ενώ είπε ότι διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορεί να υπάρξουν, απαντώντας την προειδοποίηση Ζελένσκι στις αεροπορικές εταιρείες, σύμφωνα με την οποία τα ουκρανικά ντρόουν θα έκλειναν ουσιαστικά το ρωσικό εναέριο χώρο. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα σκέφτεται να επιτεθεί σε βρετανικές βάσεις ως απάντηση στην υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημίες σε υποδομές και κατοικίες στην Οδυσσό, στην Νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. Στη διάθεση των καταναλωτών ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν οι ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Το ράλι που σημειώνεται στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνει και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. 12 νέοι δήμοι προσθέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια. Σοβαρή διασπορά καταγράφεται σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 χρόνια και επιβολή προστίμων από 8.500 έως 11.000 ευρώ καταδικάστηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορουμένους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚ. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων θα έχει το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δείπνο θα παραθέσει στις 7 το απόγευμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και τοπικά στελέχη του κόμματος, το ψυχρό Λασιθίου. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ στο Πόρτο Παλάς στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Κατηγορούμενοι για βαριά κακουργήματα προσέρχεται σήμερα να απολογηθεί το ζευγάρι που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του, καθώς και ο 26χρονος σύντροφος της κόρης τους. Δεν επιδιώκω νέα συμφωνία με το Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων στα στενά, ως απάντηση στις πρόσφατες επιχειρήσεις της Τεχεράνης, ενώ για πρώτη φορά χτυπήθηκαν και δύο Ιρανικά τάνκερ. Συγκλίνουσες Ιρανικές πηγές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 5 άνθρωποι μεταξύ των οποίων ένα παιδί και περισσότεροι από 68 τραυματίστηκαν από αμερικανική επιδρομή σε γαμήλια τελετή στην επαρχία Κουζεστάν στα νότια της χώρας. Οι επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων θα συνεχιστούν έως ότου οι ΗΠΑ μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους, δηλώνει εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, υποστηρίζοντας ότι σημερινά πλήγματα σε Ιορδανία, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιράκ προκάλεσαν εκτεταμένες ζημίες και θύματα. Στο Νεπάλ, περισσότεροι από 1.000 νεκροί και 4.500 αγνοούμενοι από τη βιβλική καταστροφή. Η χώρα είναι πλέον αντιμέτωπη με την έξαρση επιδημιών και τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Στη Νικαράγουα, αντισυνταγματική μεταρρύθμιση που προώθησε ο πρόεδρος Ντανιέλ Ορτέγα αποκλείει την αντιπολίτευση από τις εκλογές. Αντιδράσεις από ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΟΗΕ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανική σκόνη στα δυτικά από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Τι κάνεις, Διονύση μου? Εντάξει, όλα ήσυχα.
1: Σχεδόν.
0: Γιατί, τι συμβαίνει?
1: Ξέχασα τον καφέ μου.
0: Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε.
1: Όχι, απλά
0: το
1: με ρώτησες. Με ρώτησες, ο πάντως.
0: Δεν το λες σαν, πώς το λένε, σαν να έχεις χρεοκοπήσει, ας πούμε, και να έρχονται να συλλάβουν. Ναι. Γι' αυτό, επειδή σε ξέρω εγώ, το ξέρω. Ναι. Παιδιά, πιο δραματικές στιγμές. Δεν ζει άνθρωπος από το Διονύση, άμα ξεχνάει τον καφέ του, που συμβαίνει μία φορά στα 10 χρόνια. Εδώ που τα λέμε.
1: Ναι.
0: Έλα τώρα, μην κάνεις έτσι. Θα περάσει.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Θα περάσει. Εντάξει.
1: Μου πέρασε.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θέμα σας συντροφιά σας έρθει στις 8.
1: Λοιπόν... Ο Γιάννης ο Πρίντεζης.
0: Ορίστε, να.
1: Πω.
0: Ναι.
1: Χαρά αυτή. Σήμερα.
0: Παιδιά,
1: αύριο δεν τον έχουμε. Αύριο δεν τον έχουμε.
0: Ναι.
1: Αύριο και Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Κρίμα.
0: Εντάξει.
1: Η Βασιλική Κολτσίδα.
0: Βέβαια.
1: Πολύ ωραία. Η Κατερίνα Σαρίτη, ο Γιώργος Χατζημιχάλης.
0: Δεν αναγνωρίζει και πρόσωπα, ρωτάει.
1: Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, όπως σας είπε η Κατερίνα. Σταμάτα, ρε. Να σε επιβεβαιώσω, θέλω.
0: Α, εντάξει. Άμα ταυτιζόμαστε σε αυτό, εντάξει. Είναι πολύ καλό.
1: Λοιπόν. Πολύ ωραία, παιδιά.
0: Λοιπόν.
1: Σήμερα είναι 2-9 Τετάρτη. Εντάξει, ψιλοπερνάει αυτή η εβδομάδα. Πιο γρήγορα από την προηγούμενη, ναι, μου φαίνεται.
0: Ναι, απλά θα τελειώσει.
1: Γιατί?
0: Θα είναι σαν να συνέχεια της επόμενης.
1: Ναι. Τι, πάντα. Τέσσερα.
0: Με λοιπόν, τη ΔΕΘ, γι' αυτό.
1: Α, λόγω τη ΔΕΘ, επειδή έχει το Σαββατοκύριακο τη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Ναι, αίρεση. Εντάξει.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Θα έχει ενδιαφέρον. Ένα ενδιαφέρον είναι ενδεχομένω. Μπορεί να έχει, μπορεί και να μην έχει. Θα δούμε.
0: Σήμερα γιορτάζει ο μάμας και πάπας.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Όχι, Άγιος Μάμας.
1: Μάμας και πάπας, ωραίο συγκρότημα.
0: Ε?
1: California Dreaming, ωραίο, ναι.
0: Ναι. Είναι του Αγίου Μάμαντος.
1: Να ζήσει.
0: Σήμερα.
1: Να ζήσουν όσοι έχουν το όνομά του.
0: Ξέρεις κανένα μάμα?
1: Κανέναν.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν ξέρω κανέναν.
0: Είναι η Παγκόσμια ημέρα καρύδας.
1: Αυτή τη καρύδα, ναι.
0: Ποια καρύδα?
1: Ωραία, ωραία.
0: Δεν είναι Παγκόσμια ημέρα καρυδιού.
1: Ωραία.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα καρύδα.
1: Προτιμώ το καρύδι.
0: Ναι, αλλά είναι τη καρύδα σήμερα.
1: Είναι ωραία, είναι ωραία και
0: καρύδα. Πεθαίνω για καρύδα.
1: Δίνει ωραία γεύση στα πράγματα που τρώω τώρα τελευταία.
0: Ναι.
1: Ένα γιαούρτι με καρύδα. Το οποίο είναι πολύ ωραίο. Έχει πολύ πλάκα.
0: Να κάνεις κι εσύ.
1: Οι πρωτεΐνες. Πρέπει να πάρω πρωτεΐνες. Καταλαβαίνεις.
0: Ξαφνικά μου τρώτε όλοι αυτά τα γιαούρτια, α πούμε.
1: Πρέπει να πάρω πρωτεΐνες.
0: Δεν μπορείτε να ζήσετε χωρίς αυτά τα γιαούρτια.
1: Όχι, όχι. Πρέπει να προσέξω τη μυϊκή μάζα μου.
0: Και λέει, εμένα μου αρέσει να τρώω γιαούρτι με πρωτεΐνη. Τα ακούω αυτό και από τον άλλον δίπλα μου. Τώρα πάει. Ισοπεδώθηκα.
1: Μα όλα τα γιαούρτια έχουν πρωτεΐνη.
0: Εγώ ήθελα να πω ότι η καρύδα μου αρέσει αυτή που πουλάνε, που το παίρναμε και στα πανηγύρια, που είναι στο. Αυτό το γλυκό.
1: Ναι.
0: Που είναι ψεύτικο κιόλας λίγο αυτό. Που και μου και ζάχαρη και πολύ ωραίο είναι αυτό. Μπορώ να τρώω.
1: Ναι. Λοιπόν, ωραίο, ωραία, ωραία. Ωραία είναι η καρύδα. Εμείς δεν έχουμε καρύδες εδώ. Όχι.
0: Πώς δεν έχουμε?
1: Πού έχουμε?
0: Από όλα έχουμε ευλογημένος τόπος.
1: Γι' αυτό δεν λέμε ινδική καρύδα.
0: Όχι, βρέση.
1: Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Πάντως στα πανηγύρια.
0: Ναι.
1: Στα πανηγύρια έχουμε.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Αυτό.
0: Και έχουν πολύ.
1: Είναι δύσκολο να το σπάσεις αυτό το πράγμα. Θέλει τέχνη.
0: Και για να σου δείξω ότι είναι και φυσική καρύδα,
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα που αγοράζεις. Έχουν πολύ αυτό το installation.
1: Ναι.
0: Έχει ένα installation στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Που είναι η καρύδα και καλά ανοιγμένη.
1: Ναι.
0: Και από μέσα βγαίνει σε τριβανάκι. Το θυμάμαι.
1: Πώς δεν το θυμάμαι, βέβαια. Γιατί εγώ δεν έχω πάει σε πανηγύρια, νομίζεις?
0: Καλά, ναι.
1: Σε πανηγύρια αυτά.
0: Όλοι εκεί πάμε, να πάρουμε καρύδα.
1: Πολύ ωραία. Ναι. Και έχουν και ένα γεμάτο άσπαστο αυτό το μαλλιαρό πράγμα. Η καρύδα.
0: Ναι.
1: Τη μαλλιαρή, ναι.
0: Τώρα ανάλυση.
1: Έχουν και αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην κάνουν παγκόσμιες ημέρες καρύδας, να μην κάνουμε ανάλυση.
0: Παγκόσμια κιόλας.
1: Άμα θέλουν.
0: Όχι, ας πούμε, στη ΣΥΠΑ.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 31 π.Χ. τι έγινε, ξέρεις?
0: Περίμενε, βιάζεσαι.
1: Γιατί βιάζομαι?
0: Γιατί σήμερα είναι του Οσίου Ιωάννου του Οικουμενικού Πατριάρχου του Νηστευτού, γι' αυτό ξέχασα τον καφέ σου.
1: Δεν είναι αρτήσιμος ο καφές μου.
0: Πώς νομίζεις?
1: Δεν έχω γάλα μέσα, εγώ τον πίνω σκέτο.
0: Είναι σένα, είναι.
1: Ναι.
0: Και είναι σήμερα.
1: Γιατί άμα βάζεις γάλα στον καφέ, εξουδετερώνει τις αντιοξυδοτικές ιδιότητες του καφέ. Άρα ο καφές σκέτος. Τα έχουμε πει αυτά όμως πολλές φορές, Κατερίνα. Με αναγκάζει να επαναλαμβάνομαι.
0: Είναι ο δικός σου καφές όμως.
1: Για το δικό μου λέω.
0: Είναι.
1: Ναι,
0: λοιπόν, ήθελα να πω ότι είναι του Αγίου Κάστορος.
1: Αχα.
0: Καλημέρα, κύριε Κάστορα.
1: Και έλεγα, θα το πει, δεν θα το πει.
0: Μπορώ.
1: Θα το πει. Αλίμονο.
0: Αυτό είναι στην Καθολική Εκκλησία. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σύντο μάμα.
1: Ο Πολυδεύκη. Κάστορα και Πολυδεύκη. Ο Κάστορα στην Καθολική, ο Πολυδεύκη στην Ορθόδοξη.
0: Είναι τη Παρθαγάπη.
1: Τη πια?
0: Τη Παρθαγάπη.
1: Χρόνια
0: τώρα
1: πολλά.
0: Πες ό,τι θες.
1: Χρόνια πολλά η Παρθαγάπη.
0: Πες ό,τι θες.
1: Καλημέρα Παρθαγάπη. Έχεις ακούσει ποτέ?
0: Κρίμα όμως.
1: Έχεις ακούσει
0: πραγματικά ποτέ? Λυπηθείτε τα παιδιά σας.
1: Λοιπόν, μα, τώρα υπάρχουν ολόκληροι τόμοι με πιθανά ονόματα για τα παιδιά σου. Να το πάρεις, να το ανοίξεις και να διαλέξεις το Παρθαγάπη είναι λίγο κάπως.
0: Συνήθως αυτά τα βγάζουν γιατί λένε έτσι τη γιαγιά του παππού.
1: Λοιπόν, το 31 π.Χ. έλαβε χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας Μάρκου Αντωνίου και Κλεοπάτρας. Κλεοπάτρα, τι ωραία που ήταν η Κλεοπάτρα.
0: Κάνει μπάνιο σε γάλα.
1: Την έχει κάνει η Μόνικα Μπελούτση, παιδί μου. Ο Οκταβιανός αναδεικνύεται νικητής και λίγο αργότερα αναλαμβάνει αυτοκράτορας της Ρώμης.
0: Το 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρα Αχμέτ Πασά, ποιος τον θυμάται, οι σουλιώτες.
1: Ενώ τους σουλιώτες θυμούνται όλοι.
0: Ναι, πάντα. Εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάτζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, θα διαφύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νοτιοελλάδας για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών.
1: Το 1843, ναι, η πτωχευμένη Ελλάδα, έλα, αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη ημέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Αύριο θα τα πούμε αυτά.
0: Ναι. Αύριο είναι αυτά. Το 1945 λήγει και επισήμως ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, ο δεύτερος δηλαδή, με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει η χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι. Λαμβάνει.
1: Λαμβάνει η χώρα.
0: Βέβαια. Mm. Επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο.
1: Μάλιστα. Το 1958, σαν σήμερα, διεξαγόταν η μάχη στον Αχυρώνα, στο Λιόπετρι Αμοχώστου, η φωνικότερη από την έναρξη δράση της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου. Τέσσερις άνδρες της ΕΟΚΑ, ο Φώτης Πίτας, ο Ανδρέας Κάριος, ο Ηλίας Παπακυριακού και ο Χρήστος Σαμάρας πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι ενώ σκοτώνονται και τραυματίζονται αρκετοί Βρετανοί στρατιώτες.
0: Λοιπόν, βάλει μια ανατελεία.
1: Βάζω.
0: Πάμε Ηνωμένες Πολιτείες. Να συναντήσουμε τη Γεωργία Γαρατζιώτη, την ανταποκρίτρια του Earth News.
1: Γιατί έχουμε πάλι πόλεμο.
0: Να την καλημερίσουμε.
1: Να την καλημερίσουμε.
0: Καλά,
1: καλή
0: Γεωργία
1: σεζόν.
0: Η Γεωργία, ναι, θα πάει για μπάνιο. Για ύπνο τώρα.
1: Για ύπνο θα πάει, παιδί. Για μπάνιο.
0: Για μπάνιο, μακάρι. Λοιπόν, αλλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι γίνεται, έχουμε ξανά αναζωπήρωση του πολέμου. Διάβαζα κάπου μια ανάλυση, εντάξει δεν ήταν σοβαρή, αλλά έλεγε ότι έκανε τις νέες επιθέσεις ο Τραμπ και ο Χέξεθ επειδή έχει παραιτήσει στο Πεντάγωνο και για να στρέψει το ενδιαφέρον από τις παραιτήσεις που γίνονται στο Πεντάγωνο στο Ιράν. Αληθεύει, όχι.
0: Μην απαντάς, παιδί μου, ρώτησε.
2: Εντάξει, πολλά ακούγονται εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα μου έκανε εντύπωση να έχει γράφει και αυτό, είναι η αλήθεια.
1: Έμα.
2: Παραιτήσεις στο Πεντάγωνο, νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν. Εντάξει, θα μπορούσε και να συνδυαστεί, θα μπορούσε. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, αυτό το νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών ήταν πάρα πολύ σκληρό. Ήταν στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούζ και σε αρκετά σημεία, γύρω στα 4 ή 5 σημεία από ό,τι έδωσε η ΣΕΝΚΟΜ. Σε θέση αεροπορικής άμυνας, συστήματα ραντάρ των θωρών της επανάστασης, σε ναυτικά μέσα και εγκαταστάσεις, αποθήκες που υπήρχαν ενάρκες, μάλιστα πριν από λίγο το Άξιος, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι ο Αμερικανικός στρατός χτύπησε και δύο δεξαμενόπλια της Ιρανικής κυβέρνησης, που αυτό γίνεται πρώτη φορά.
1: Ναι, είναι, υποτίθεται ότι εφαρμόζει μια νέα τακτική πλοίο προς πλοίο. Δηλαδή, ναι, χτυπήσατε ένα πλοίο εσείς, αυτό θα απαντήσουμε εμείς χτυπώντας ένα δικό σας.
2: Ακριβώς, όπως λένε, δεξαμενόπλιο αντί δεξαμενόπλιου. Mm. Φαίνεται ότι είναι μια νέα πολιτική που έχει εγκρίνει ο πρόεδρος Τραμπ. Επίσης, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια των επιθέσεων χτυπήθηκαν περίπου 100 στόχοι. Αυτά τα δεξαμενόπλια φέρεται να ήταν αγκυροβολημένα ανοιχτά των ακτών του Ιράν, βόρεια της γραμμής του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού. Αυτό αναφέρουν τα Αμερικανικά μέσα. Και τα χτυπήματα έγιναν με Αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. που εκτόξευσαν πυράβλους και χτύπησαν κατευθείαν τα μηχανοστάσια. Έχουν μεγάλη ακρίβεια.
1: Υπάρχουν δημοσιεύματα για το τι έκαναν τα αντίπεινα των Ιρανών, γιατί οι Ιρανοί λένε ως απάντηση χτυπήσαμε βάσεις των Αμερικανών στην Ιορδανία, στο Κουβέιτ κτλ. Υπάρχει κάποιο επ' αυτού, κάποια πληροφορία στην Ουάσιγκτον?
2: Ναι, μεταφέρουν τις πληροφορίες που μεταφέρουν τα ιρανικά μέσα, είναι η αλήθεια, και επικαλούνται ανακοινώσεις τόσο του στρατού του Κουβέι, τόσο και, και της Ιορδανίας. Φέρε τη Τεχεράνη να απάντησε εκτοξεύοντας βαλιστικούς πυράβλους και drones στην Αμερικανική βάση, στην Ιορδανία, στον Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε 13 βαλιστικούς πυράβλους, αναχέτησε τους 10. Ενώ ο στρατός του Κουβέιτ εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του αντιμετώπισαν πυράβλους και drones. Κάπου διάβασα ότι χτυπήθηκε και η Άκαμπα, που έως τώρα δεν είχε γίνει στόχος. Προφανώς κάποιος βαλιστικός πύραυλος δεν κατευθύνθηκε μόνο προς την Αμερικανική βάση που βρίσκεται στην Ιορδανία.
1: Ξόκυλε, συμβαίνουν αυτά, ναι.
2: Ακριβώς, ναι, και λίγο πιο πέρα. Ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί ως τώρα τραυματισμοί ή άλλα προβλήματα στην Άκαμπα.
1: Αυτά όλα συμβαίνουν σε μια περίοδο που υπάρχει μεγάλος αναβρασμός στις τάξεις του Αμερικανικού στρατού. Γι' αυτό και είχαμε και τις παρατήσεις χθες. Είχαμε στο παρελθόν την παρέτηση του Υπουργού Πολεμικού Ναυτικού. Χθες παρετήθηκε ο Υπουργός του στρατού Ξηράς, του λεγόμενου. Έχουν τέτοιους υπουργούς εκεί. Ναι, έχουν πολλούς υπουργούς.
2: Σας έχω νέα. Ο πρόεδρος Τραμπ πριν από λίγη ώρα πρότεινε επίσημα τον νέο αναπληρωτή υφυπουργό αρμόδιο για το ναυτικό, αυτόν που αναφέρατε ότι είχε παραιτηθεί. Ο Τραμπ λοιπόν προτείνει τον Χουνγκ Κάο ως επόμενο υφυπουργό αρμόδιο για το ναυτικό. Όπως δήλωσε ο Τραμπ, η γερουσία πρέπει να επικυρώσει τον συγκεκριμένο πολεμιστή, το συγκεκριμένο πολεμιστή, είπε, το συντομότερο δυνατό, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει το φανταστικό έργο που επιτελεί ήδη τους τελευταίους 4 μήνες.
0: Περνάτε φανταστικά,
1: περνάτε ωραία, ναι. Δεν πλήττετε καθόλου, δηλαδή. Έχει ενδιαφέρον εκεί.
0: Τώρα που λέμε ότι περνάτε καλά. Ναι, Γεωργία, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είμαστε και εν όψη και των ενδιάμεσων, έτσι, των εκλογών. Ο κόσμος, εμείς τα συζητάμε, κάνουμε αναλύσεις, λέμε με βγάλε αυτόν, έβαλε εκείνον, λέμε τι γίνεται στο Ιράν, λέμε τι χτυπήθηκε, τι δεν χτυπήθηκε. Στην καρδιά της κοινωνίας, της αμερικανικής κοινωνίας, τι συζητάνε, τι τους απασχολεί, ας πούμε, τους απασχολεί π.χ. η ακρίβεια που συζητάμε εμείς εδώ, ας πούμε, ναι.
2: Ναι. Η διαχείριση της οικονομίας και ο πόλεμος στο Ιράν. Είχαμε χθες και νέα δημοσκόπηση του Ύψος για το Reuters, αλλά όχι μόνο του Ύψος, αλλά και του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης Amherst. Θα ξεκινήσω με του Reuters, την οποία την έχω και μπροστά μου, έχω τα στοιχεία. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, τον πόλεμο με το Ιράν εγκρίνει μόλις το 36% των Αμερικανών. Και στην ίδια δημοσκόπηση, η δημοτικότητα του Τραμπ βρίσκεται κολλημένη στο 33%. Ήταν στα ίδια ποσοστά και στα μέσα του Αυγούστου που είχε δημοσιεύσει ακόμα μια δημοσκόπηση το Reuters, και είναι σίγουρα πολύ πιο κάτω από το 47% που ήταν στις αρχές της δεύτερης θητείας του Τραμπ στο Λευκό Οίκο, λόγω της δυσαρέσκειας των Αμερικανών κυρίως για τον υψηλό πληθωρισμό. Από ό,τι βλέπω και διαβάζω είναι στο 3,4% αυτή τη στιγμή, ενώ ο στόχος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ήταν να είναι στο 2%.
1: Είχε εκλεγεί με αυτή τη σημαία. Είχε εκλεγεί με σημαία, θυμάμαι, που λέγανε, ας πούμε, για να πέσει
0: αυγά,
1: η τιμή των
0: αυγά,
1: αυγών. Ναι, να πέσουν τα αυγά, ας πούμε, που είχαν, ξέρω εγώ, πόσα δολάρια.
2: Ναι, το 71% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς του Τραμπ για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους διαβίωσης. Και η αρνητική στάση των Αμερικανών. Στον πόλεμο κιόλας έχει να κάνει με την διαχείριση της οικονομίας. Δηλαδή βλέπουν οι Αμερικανοί πλέον τα πάντα στην τσέπη. Όταν η τιμή της βενζίνης το Φεβρουάριο, που ξεκίνησαν οι πρώτες επιθέσεις των Αμερικανών στα τέλη του Φεβρουαρίου, ήταν στο 2,98 και τώρα είναι στο 4,1 και είχε φτάσει κάποια στιγμή το Μάρτιο στο 4,5.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
2: Δολάρια το γαλόνι. Κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να σας πω ότι εδώ μπορεί στην Ελλάδα να μην το καταλαβαίνουν τόσο έντονα το να ανεβαίνει λίγο η βενζίνη, να κατεβαίνει. Αλλά εδώ οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν κυρίως το αυτοκίνητο, διότι πρώτον έχουν πολύ μεγάλες οικογένειες, τα αεροπλάνα είναι πάρα πολύ ακριβά και πάνε με τη ζήτηση, όπως είναι τα ξενοδοχεία. Και οι περισσότεροι έχουν τα μεγάλα αυτοκίνητα που βλέπουμε και στις ταινίες.
1: Αυτό καταναλώνουν και πολύ βενζίνη, δεν είναι απλά αυτοκινητάκια, ας πούμε. Ρουφάνε, ναι, ρουφάνε αυτά, ναι, καταπίνουν. Ναι. Ναι.
2: Ρουφάνε, ακριβώς, καταναλώνουν πάρα πολύ βενζίνη. Οπότε αυτές οι αυξομοιώσεις στην τιμή τους πονάνε στην τσέπη.
0: Τι να κάνεις.
1: Τι να κάνεις.
0: Τι να κάνεις. Τέλος πάντων, έτσι διαμορφώνει.
1: Τι καιρό έχετε.
0: Α, ναι. Βροχερό.
2: Ο καιρός δεν είναι καλό. Σήμερα βρέχει όλη την ημέρα.
1: Αυτό
2: φαίνεται
1: είναι καλός για μένα. Αλλά ναι.
2: Εβδομάδα. Ναι, έχουμε πάρα πολύ υγρασία και είμαστε στους 22 βαθμούς.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
0: Όποτε έχεις αϊπνίες,
1: εδώ είμαστε
0: να ξέρεις.
2: Όποτε θέλετε. Ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έχω πάρα πολλά πράγματα να πω για αυτό το πόλεμο που έχει ξεκινήσει αυτή την καινούρια.
0: Έλα μου, εντάξει, μετά.
1: Να σου πω ένα χαρακτηριστικό.
0: Πες ένα
1: χαρακτηριστικό θα πω.
0: Πες, μη στενοχωρούμε σήμερα που δεν έχεις καφέ.
1: Ρίξανε βόμβα,
0: ναι.
1: Λένε οι Ιρανοί.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας πω τώρα τι λένε οι Ιρανοί. Σε ένα γάμο.
0: Ναι.
1: Γινόταν σε ένα σπίτι ένας γάμος.
0: Το Ιράν.
1: Στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Είδαν οι Αμερικανοί ότι οι Ιρανοί ρίχνανε ρηπές στον αέρα. Πανηγυρίζα για το γάμο. Οπότε σου λέει οι ρηπές. Εκεί υπάρχουν όπλα και ρίξε μια βόμβα. Λένε οι Ιρανοί. Δεν ξέρω αν αληθεύει. Απλά λένε οι Ιρανοί.
0: Όχι,
1: λένε ότι υπάρχουν θύματα αρκετά σε αυτό το γάμο και καταγγέλουν μάλιστα ότι χτυπήθηκαν πολιτικές υποδομές κτλ. Αλλά θέλω να σου πω, υπάρχει μεγάλο ντεσού από αυτή την νέα αντιπαράθεση. Βέβαια είναι κρίμα. Τι συζητάμε τώρα. Να ολοκληρώσουμε το σαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Το 1966, ακούστε, προσέξτε το αυτό.
0: Προσέχουμε.
1: Τη Δευτέρα Σεπτεμβρίου, ναι. Ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου με 5-0-5. Σκεφτείτε τώρα, το 66 5-0-5, το 26 6-20 ο
0: καλά,
1: άλλος.
0: Δεν είναι και.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, για να έχουν και ένα μέτρο σύγκρισης.
0: Όχι, θέλω να πω ότι έχουν περάσει πόσα χρόνια.
1: Από το 60 χρόνια.
0: 60 χρόνια. 60 χρόνια μετά, ένα μέτρο παραπάνω, 1,5.
1: Ναι, εντάξει, είναι θέμα πάντως.
0: Θέλει προσπάθεια.
1: Καλά, δεν είναι και κανένα άθλημα που ανεβαίνει σε.
0: Δεν λέω για τον Καραλή.
1: Μέτρο προς μέτρο.
0: Όχι, δεν λέω για τον Καραλή. Λέω γενικά για το άθλημα.
1: Πάντως, να πούμε ότι ο Παπανικολάου ήταν από τους πρώτους διδάξαντες εδώ πέρα. Ας πούμε, ήταν ο άνθρωπος που μας έμαθε να βλέπουμε σε βαλκανικούς αγώνες και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα επί κοντό. Μέχρι τότε δεν βλέπαμε. Σε αυτούς που βλέπανε, ρε παιδί μου. Yeah. Εγώ έβλεπα. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να βλέπω Παπα-Νικολάου.
0: Εγώ ήμουν αγέννητη.
1: Εσύ ήσουν αγέννητη. Εγώ θυμάμαι να βλέπω Παπα-Νικολάου και Τζορτζή και Παπαγεωργίου. Που τρέχανε. Τρέχανε αυτοί. Ήταν και οι δύο. Και ο Τζορτζής και ο Σταύρος Τζορτζής και ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος.
0: Έχει μείνει στο Στίβο.
1: Τρέχανε. Λοιπόν, το 1997, σαν σήμερα, ο πρόεδρος, τότε πρόεδρος της Βουλής, ο Απόστολος Κεκλαμάνης, εξαπέλυσε επίθεση κατά των ιδιωτικών καναλιών.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν, σαν σήμερα θα είχαν γενέθλια. Ο Ιων Δραγούμης, ο οποίος γεννήθηκε το 1878, αλλά τον χάσαμε. Ο Ρούντολφ Βάιγκλ, Πολωνός γιατρός και ανοσολόγος, παρασκεύασε το πρώτο εμβόλιο κατά του επιδημικού τύφου. Μία από τις παλαιότερες και πιο πολυσματικές ασθένειες της ανθρωπότητας, το λέω αυτό στους εμβολιοφοβικούς. Το 1901 ο Ανδρέας Εμπειρίκος.
1: Τώρα ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα, Δευτέρα Σεπτεμβρίου. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης το 1877. Το 1973 ο Τόλκιν, αυτός που έγραψε τον Άρχοντα των Δακτυλιδιών. Και το 1984 ο Μάνος Κατράκης.
0: Επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κόκκινο συναγερμό η Μέση Ανατολή, νέα χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους, απαντάει Τεχεράνη. Δεν επιδιώκω νέα συμφωνία με το Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Στα άκρα οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία. Παράλογες οι κατηγορίες, λέει η Μόσχα, στήριξη από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται να συζητήσει το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του. 12 νέοι δήμοι προσθέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο του βρέφους στην Κυψέλη. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Γεια σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή που έχει στείλει μήνυμα από την Καλαμάτα με 28 βαθμούς. 28 βαθμούς στις 6 και 9. Καλημέρα στο Δημήτρη στη Μυτιλίνη που λέει: καλά πάει ο πόλεμος για τον Τραμπ. Την Ιρανική κυβέρνηση πήγε να ρίξει, τη δικιά του κοντεύει να ρίξει. Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. 22 βαθμούς και στον Παναγιώτη από τις Σέρες που λέει: καλημέρα. Φαντάστικ Σέρες με 23 βαθμούς και φαντάστικη υγρασία. Έκανα ένα ψηλό βροχο χθες. Κολλάει φαντάστικ το σύμπαν. Καλά να πάθουν οι Αμερικανοί που θέλαν και Great America. Ας φάνε τώρα ένα φαντάστικ πρόεδρο. Εντάξει τώρα.
1: Εντάξει παιδιά, εντάξει. Τι να κάνεις τώρα. Ναι. Θα συμβαίνουν.
0: Συμβαίνουν αυτά. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα. Από τη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 18 βαθμούς, ωραία θερμοκρασία. Νεάπολη Λακωνίας, καλημέρα, 25. Μας στείλει φωτογραφία από τη Μονεβασιά ο φίλος μας ο Παναγιώτης.
1: Αχ, θυμάσαι το καλοκαίρι.
0: Στη Μονεβασιά.
1: Ήξερε η διαφήμιση.
0: Όχι.
1: Ήταν μια διαφήμιση.
0: Δεν την έχω δει.
1: Θυμάσαι το καλοκαίρι. Πολύ παλιά.
0: Ναι.
1: Ναι, μήπως δεν είχατε τηλεόραση.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω. Μας λέει ο Γιάννης. Άργησα πολύ να πάρω εγώ τηλεόραση το 82, 80, ξέρω εγώ πότε. Ο Γιάννης από την. Από το Μεσολόγγι, ότι είχε μια μικρή χελώνα καρέτα στη θάλασσα της Τουρλίδας και δάγκωνε τους λουόμενους. Αγμόρι το καημένο.
1: Ποια θάλασσα?
0: Της Τουρλίδας.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στο Μεσολόγγι.
1: Και δάγκωνε τους λουόμενους.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και μια άλλη υπάρχει που είναι στη Μάνη που τους, τους λέει έξω. Α, ναι. Τους βγάζει έξω την παραλία.
0: Καλημέρα και στην Αντωνία στα άσπρα σπίτια.
1: Ναι,
0: 27
1: ναι.
0: Βαθμούς. Όμορφη μέρα μας εύχεται. Ναι. Να πω λίγο για τον πόλεμο αυτό.
1: Ποιο πόλεμο?
0: Που γίνεται κάτω στο Περσικό.
1: Δεν τα πάμε.
0: Έχουμε κι άλλα.
1: Τι άλλο έχουμε?
0: Καλά, εντάξει.
1: Όχι, πες.
0: Όχι, δεν λέω.
1: Όχι, πες.
0: Όχι, τώρα δεν λέω.
1: Πες, αυτό για το γάμο ήταν ωραίο. Έχεις κάτι αντίστοιχο να μας πεις?
0: Όχι, δεν έχω άλλο για γάμο.
1: Τι έχεις να μας πεις?
0: Τίποτα, μωρέ.
1: Έλα, μωρέ, πες το.
0: Κάτι. Ότι οι Ιρανοί κάναν 3 διαφορετικά κύματα για να εξαντλήσουν την αεράμινα των Αμερικανών. Γι' αυτό χτυπήσαν την Ιορδανία και την Άκαμπα κτλ. Γιατί στην αρχή. Σηκώθηκαν οι Patriot που είχαν, αλλά δεν έχουν απεριόριστο αριθμό Patriot και οι Αμερικανοί.
1: Ναι.
0: Και επειδή δεν είχαν, το πρώτο κύμα το εξουδετέρωσαν, αλλά μετά ήρθε ένα δεύτερο και ένα τρίτο κύμα με πιο εξελιγμένους πυράβλους, που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι το Ιράν έχει απόθεμα πυράβλων μπόλικο. Όχι μόνο έχει απόθεμα πυράβλων μπόλικο, έρχεται και σε αντίθεση με αυτό που μέχρι τώρα έλεγε ο Τραμπ, ότι έχει καταστρέψει το πλωστάσιο του Ιράν. Σε αυτό έχουμε μία καινούργια εξέλιξη τροποντινά. Συναντήθηκε χθες ο Πούτιν με τον πρόεδρο του Ιράν.
1: Ναι, φυσικά.
0: Και του λέει σας...
1: Ότι είναι αλληλέγγυος.
0: Όχι μόνο είμαστε, λέει, ότι εμείς σας ενισχύουμε με κάθε δυνατό τρόπο.
1: Ναι, καλά, το ξέραμε αυτό.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν ξέρω, το λέω να το ακούσει, μήπως το ακούσει ο κύριος Τραμπ ή κάποιος το πει.
1: Γιατί
0: ότι η Ρωσία εφοδιάζει το Ιράν που είναι εχθρός του τώρα με πόλεμο. Ναι, αλλά με τον Πούτιν τα έχει μέλη γάλα.
1: Εντάξει τώρα, δεν τα έχει τόσο.
0: Α, δεν τα έχει τόσο.
1: Είναι έτσι ντεμή σεζόν η κατάσταση. Τέλος πάντων, καλά δεν εξαντλείται έτσι εύκολα η αεράμινα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Όχι, δεν είπα εγώ ότι εξαντλείται άμεσα. Ναι. Απλά θέλουν και αυτοί.
1: Είναι ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου,
0: τακτική,
1: α πούμε.
0: Μα προχθές δεν λέγαμε ότι για κάθε πύραυλο που έριχναν οι Ιρανοί, οι Αμερικανοί σηκώναν 3 πυράβλους για να τον αναχαιτήσουν. Κάποια στιγμή τελειώνουν κι αυτοί. Τι να κάνεις.
1: Εντάξει. Ναι, θέλω να γυρίσουμε εδώ τώρα. Γιατί θα ξαναφύγουμε έξω. Γιατί και αυτό που γίνεται ανάμεσα στην Ευρώπη και το ΝΑΤΟ κυρίως και τη Ρωσία πλέον, με την αντίδραση της Ευρώπης σε αυτό το. Ανακοίνωσαν χτες οι Γερμανοί, βγήκαν και είπαν ότι αυτό που είχε γίνει στη Λειψία, πότε είχε γίνει. Πριν λίγο καιρό.
0: Τώρα
1: μέσα στο καλοκαίρι. Τι σημασία έχει. Τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό που είχε γίνει, που είχαν βρει δηλαδή ένα ντρόν με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, το στείλει η Ρωσία. Να το πω πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και η Μόσχα το είπε ότι η Ζαχάροβα, εντάξει, που ξέρουμε την αξιοπιστία της. Έτσι. Είπε ότι είναι όλα αυτά παράλογα. Δεν κάνει τέτοια η Ρωσία, που έχει εξαπολύσει 800 ντρόουν, ας πούμε, σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Αλλά τέλος πάντων. Και υπάρχει ισχυρή αντίδραση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΝΑΤΟ και σε ελληνικό, σε εθνικό επίπεδο. Βγήκε ο Πρωθυπουργός και έκανε ανάρτηση χτες, στηρίζοντας την.
0: Τη Γερμανία.
1: Τη Γερμανία. Τα πράγματα γερά.
0: Ναι, είναι. Κλείνει το προξενείο στο.
1: Είναι σοβαρά τα πράγματα.
0: Δεν θυμάμαι σε ποια πόλη κλείνει το προξενείο της Ρωσίας. Κλείνει το λεγόμενο σπίτι της Ρωσίας, το οποίο υποτίθεται. Στη Βόνη. Το οποίο υποτίθεται ότι ήταν αυτό το σπίτι για ανταλλαγή πολιτιστικών αγαθών κτλ. Αλλά κατά τους Γερμανούς προσιλητίζει και εγγράφει, εν πάση περιπτώσει, στις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας ή διοχετεύει χρήματα, εν πάση περιπτώσει, για να γίνονται διάφορα σε ευρωπαϊκό έδαφος κτλ. Το κλείνουν και αυτό.
1: Ρωσία, ναι. Δεν κάνει τέτοια η Ρωσία.
0: Καλά, δεν κάνει. Ναι. Άμα θέλει ο Μέρτς, μπορεί να πει: ωραία, απελευθερώνω τους πυράβλους που έχω, τους Τάουρους, τους μεγάλους Βεληνικούς και τους δίνω στην Ουκρανία και τελειώνει το παραμύθι.
1: Ας το κάνει όμως.
0: Ναι, λέω.
1: Άμα θέλει. Ας το κάνει.
0: Μια ιδέα δίνω. Μια, αυτή, μια πρόταση. Τώρα που είπαμε για την Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Υπάρχει άλλο ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό. Γιατί μπορεί να παίξει πολύ το επόμενο διάστημα. Βγήκε χθες το βράδυ ο Ζελένσκι και είπε: από εδώ και πέρα οι ουρανοί πάνω από τη Ρωσία δεν είναι ασφαλείς. Μας ζητήσανε κάποιες δυνάμεις να σταματήσουμε για τρεις μέρες τους βομβαρδισμούς στη Μόσχα και στο Λένιγκραντ. Το κάναμε, αλλά οι Ρώσοι συνεχίσαν και βομβαρδίζανε κατοικίες και άμαχο πληθυσμό στην Ουκρανία. Δεν θα το ξανακάνουμε. Από εδώ και πέρα οι ουρανοί πάνω από τη Ρωσία δεν είναι ασφαλείς ούτε για τις επιβατικές πτήσεις. Να το ξέρουν, είναι μήνυμα που δίνουμε, λέει, σε όλες τις πρεσβείες των δυτικών χωρών στην Ουκρανία και ένα μήνυμα που δίνουμε προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν πτήσεις προς τη Μόσχα. Οι ουρανοί δεν είναι ασφαλείς.
1: Δεν έχουν μέσα.
0: Θα έχει τώρα.
1: Δεν έχουν μπέσα. Το έχουν αποδείξει ότι δεν έχουν μπέσα.
0: Για ποιους τώρα,
1: οι Ρώσοι.
0: Ναι.
1: Ότι δεν είναι, ας πούμε. Και τρελαίνομαι ακούγοντας. Και κόμματα εδώ έχουν αποδείξει ότι δεν έχουν μπέσα.
0: Για ποιους τώρα,
1: οι Ρώσοι.
0: Ναι.
1: Ότι δεν είναι, ας πούμε. Και τρελαίνομαι ακούγοντας

0: πολύ.
1: Και ανάμεσα στην Ευρώπη, αλλά η οποία στέκεται ξεκάθαρα απέναντι στέκεται εδώ και πάρα πολύ καιρό απέναντι στη Ρωσία, αλλά πλέον δέχεται επίθεση, γιατί επίθεση είναι αυτό.
0: Είναι το αυτό που λέγαμε παλιά περί υβριδικού πολέμου, εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει, τώρα υβριδικού, ξεϊβριδικού, επίθεση είναι.
0: Ναι.
1: Δέχθηκε επίθεση μία χώρα, δηλαδή σκεφτείτε εδώ να βρίσκαμε ένα ντρόν με κριτικά δίπλα σε ένα αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Ή μέσα σε ένα αεροδρόμιο.
0: Ναι. Θυμίσω το αυτό που είχε γίνει το θέμα, ας πούμε, με τη Λευκάδα που είχε βρεθεί ένα ντρόουν. Όχι, είναι κάτι ανάλογο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, δεν είναι,
0: είναι
1: σε αεροδρόμιο.
0: Λέω κάτι ανάλογο.
1: Είναι σημαντικό το ότι είναι σε αεροδρόμιο, ας πούμε, αυτό το πράγμα.
0: Αυτό.
1: Τέλος πάντων, όταν είσαι μέλος ενός όλου, π.χ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ,
0: ναι,
1: πρέπει να ακολουθείς. Αλλιώς φεύγεις.
0: Βέβαια, εδώ δεν ασχολούμαστε με τέτοια. Ασχολούμαστε με το αν στο νεοποιεί.
1: Α, καλά.
0: Θα έχει άρεν θύλη άλλο ή δεν θα έχει. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω πόσοι από τους φίλους ακροτές το έχουν ακούσει αυτό. Ενεπλάκησαν ένας υπουργός, ένας υφυπουργός, ένας πρώην πρωθυπουργός.
1: Ένα δημοσίευμα, μια εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Έβγαλε ένα δημοσίευμα.
0: Ναι.
1: Τι κακό πάθαμε στο νεοποιεί, που σε μία φόρμα που συμπληρώνεις για να πάρεις τα ακριβά φάρμακα, τα φάρμακα υψηλού κόστους,
0: ναι,
1: σε ρωτάνε τι είσαι, αρσενικό, θηλυκό, άλλο, αυτό προσδιορίζεσαι κτλ.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι. Μεγάλο κακό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, αυτό από το δημοσίευμα το πήρε και το ανέδειξε μείζον θέμα χθες, που γίνονται τόσα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό βρήκε να αναδείξει ο κύριος Σαμαράς. Βγήκαν μετά να το απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης, να το απαντήσει η κυρία Αγαπηδάκη. Έλα όμως που βγήκε ένας συνάδελφος πλέον που ήταν διευθυντής του γραφείου του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος, ο κύριος Μουρούτης.
1: Ναι.
0: Ο οποίος σε εκπομπή που κάνει σε ένα κανάλι,
1: ναι,
0: βγήκε και είπε ότι αυτή η διάταξη υπάρχει από το 2013, δηλαδή επί κυβέρνηση Σαμαρά.
1: Άκου τώρα να δεις πράγματα.
0: Το συγκεκριμένο αυτό με την κατάταξη των φύλων υπάρχει επί κυβερνήσεώς του το 2013. Τότε καθιερώθηκε πρώτη φορά κατ' εφαρμογήν κάποιας κοινοτικής οδηγίας.
1: Εμένα.
0: Άρα δεν έχει σχέση με walk και anti-walk και τρέχα γύρευε όλες αυτές τις όλους αυτούς τους τίτλους που
1: τα
0: λένε και βάζουν.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω αν είναι μυθεύματα ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σχέση με το walk, γιατί εφαρμόζεται από το 2013 επί κυβέρνηση Σαμαρά, λέει ο τότε εξαπορήτων του ο διευθυντής του γραφείου του.
1: Τέλος πάντων, εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω να πω ότι ο Σαμαράς είναι ο Σαμαράς, το ξέρουμε,
0: ναι,
1: τι πρεσβεύει και ποιος είναι.
0: Ναι.
1: Εμένα λίγο με στενοχώρησε,
0: ναι,
1: η σπουδή,
0: ναι,
1: και του Υπουργού Υγείας και των υπόλοιπων να πούνε ότι ήταν λάθος.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι λάθος.
0: Ναι.
1: Και ότι ξαφνικά, πώς το λένε, μπορεί να δημιουργούσαν αυτά τα... το να έγραφες ότι είσαι άλλο φύλο, να δημιουργήσει πρόβλημα υγείας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι πρόβλημα υγείας, σε σχέση με τα φάρμακα. Δεν ξέρω. Μπορεί και να δημιουργεί, δεν ξέρω. Αλλά αυτό το να σπεύσουμε, ας πούμε, να πούμε ότι ήταν λάθος αυτό το πράγμα, δεν γκρεμίστηκε ο κόσμος. Δεν άλλαξε το σύμπαν. Προχωράει ο κόσμος. Δηλαδή,
0: για κάποιους γκρεμίστηκε. Θεωρούν. Κάποιοι θεωρούν ότι γκρεμίστηκε.
1: Αυτό δεν είναι. Η άρνηση πραγματικότητας όμως δεν είναι γκρεμίστηκε. Τι να σου πω. Και αν υπήρχε αυτό που λέει ο Μουρούτης, που λες εσύ.
0: Ο Μουρούτης το λέει, δεν το λέω εγώ.
1: Αυτή, ότι, ναι, ότι είπε ο Μουρούτης. Ενώ,
0: ναι.
1: Αν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Τρεις λαλούν, ας πούμε.
0: Και δύο χορεύουν. Έλα όμως που κάθισαν και χόρεψαν πολύ. Καλημέρα στην κυρία Χριστίνα που μας στέλνει μια φισέτα. Τι είναι αυτό, ένα. Έχει την 15η Πανθεσσαλική Γιορτή Παραδοσιακών Σπόρων.
1: Να ξέρεις.
0: Α, όχι, είχε. Πρώτη Ενάτου. Πρώτη Ενάτου. Σήμερα είναι 2 Ενάτου. Είχε, ναι.
1: Χθες
0: είχε. Καλημέρα στη Χριστίνα στην Καλαμάτα.
1: Καλό μήνα.
0: Και...
1: Σε όσους δεν τα πάμε.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί είναι στην αρχή ακόμα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και τα σχολεία. Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, το έχεις καταλάβει.
0: Ποιο απ' όλα.
1: Πάμε. Χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πότε ανοίγουν τα σχολεία? 11 Σεπτεμβρίου. Σταθερά. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Πάμε στο σχολείο.
0: Μ.
1: Καλημέρα. Αγιασμός.
0: Ναι.
1: Ωραία. Βιβλία.
0: Ωραία.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Βιβλία. Ναι, λέω, ναι, υπάρχει ένα.
0: Ένα τελετουργικό.
1: Αγιασμό.
0: Ένα μάνιουαλ.
1: Σπίτια, ναι, σας. Μάθημα. Γιατί δεν ξεκινάμε μάθημα. Και γιατί δεν ξεκινάμε

0: το μάθημα στα σχολεία 1η Σεπτεμβρίου.
1: Γιατί οι ψυχολόγοι λένε ότι πρέπει να γίνεται σταδιακά η επανένταξη.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ναι. Δεν μπορεί να γίνεται απότομα.
0: Γιατί θα πάθουν ψυχολογικό.
1: Από τους 3 μήνες διακοπές, ας πούμε.
0: Άμα και άμα το κάνουν 2 μέρες μετά είναι καλύτερα, δηλαδή.
1: Εντάξει, έρχεται λίγο πιο ομαλά.
0: Άσε μου τώρα.
1: Ξέρω εγώ. Ναι, αλλά κάποιοι το έχουν πει αυτό. Κάποιοι επιστήμονες το έχουν βγάλει αυτό την πρώτη μέρα.
0: Αλλά και εγώ λέω ότι είμαι μοντέλο.
1: Ή να σου πω, μπορεί να είναι εθιμικό δίκαιο. Μου αρέσουν αυτά τα εθιμικά
0: δίκαια. Αυτά τα εθιμικά δίκαια μας έχουν.
1: Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη. Από τις Σέρες. Συννεφιά έχεις τις Σέρες.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ωραία θα είναι.
1: Καλημέρα και στον κύριο Σταύρο. Κυρία Σερέτη, με όλο τον σεβασμό, ας έχουμε όλη τη γνώμη μας. Καλημέρα, καλές εκπομπές να έχετε.
0: Για ποιο πράγμα,
1: για το. Για τα φύλλα.
0: Μα δεν είναι θέμα γνώμης.
1: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα γνώμης. Ακούστε, δεν είναι θέμα γνώμης. Είναι θέμα πραγματικότητας, είναι θέμα επιστήμης, είναι πολλά θέματα.
1: Μα σύμφωνα με την εξήγηση της κυρίας Αγαπηδάκη, αυτό δεν γίνεται, γιατί τις διάβασα όλες τις εξηγήσεις, ναι. Δεν γίνεται για να διαχωριστούν τα φύλλα, γίνεται για μια παραμετροποίηση, τραχαγύρευε τεχνική όρη, μια παραμετροποίηση, εν πάση περιπτώσει, κάποιων πραγμάτων, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη για να έχουμε ένα κοινό τρόπο σύγκρισης πραγμάτων. Γι' αυτό γίνεται, δεν γίνεται κανένας διαχωρισμός, ούτε γίνεται κάποια εξώθηση, ας πούμε, στην αλλαγή φύλου.
0: Για να καταλαβαίνουμε. Το 2026 υπάρχουν κάποιοι τύποι οι οποίοι κυβέρνησαν κιόλας κάποτε.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι, πώς το λένε, προσπαθούν να μας κάνουν να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα, λες και η δομή της κοινωνίας και το που θα προχωρήσει και αν θα πάει μπροστά ή πίσω ή οτιδήποτε άλλο κρίνεται από αυτό, και καθόμαστε εμείς και ακολουθούμε και γίνεται, ενώ συμβαίνουν τόσο σοβαρά πράγματα στον πλανήτη πραγματικά όμως, και ο αυτοπροσδιορισμός των ανθρώπων και των φύλων είναι κατάκτηση κι αυτό. Άνθρωποι έχουν πετροβοληθεί, έχουν περιθωριοποιηθεί, έχουν δώσει τέλος στη ζωή τους για τέτοια πράγματα, για τέτοιους διαχωρισμούς.
1: Μας λέει η Χριστίνα ότι στις 5 του μηνός θα είναι αυτή η πανθεσσαλική συνάντηση για τους σπόρους. Η 1η Σεπτεμβρίου ήταν η κοινοποίηση της εκδήλωσης. 1η Ενάτου, κατάλαβες. Στις 5 Ενάτου θα γίνει.
0: Η Αμφίσα που λέγε μια θεία μου, τι λέει.
1: Η Αμφίσα λέει 1η Ενάτου, αλλά 1η Ενάτου μου λέει ότι έγινε η ενημέρωση. Στις 5 Ενάτου είναι η Πανθεσσαλική.
0: Το λέω
1: γιατί κάποιο κόσμο μπορεί να τον ενδιαφέρει να πάει.
0: Περίμενε, πότε. 5, αχ, δεν μπορώ.
1: Είναι Σάββατο, παιδί.
0: Δεν μπορώ, έχει τη δεύτερη.
1: Μέρα Σάββατο.
0: Δεν μπορώ, έχει εκπομπή, έχω τη δεύτερη.
1: Η Άλεξ λέει, Γκούτερ Μόργεν, σημερινή ευχή. Αχ, η Ευρώπη μικρή γερωμένη του Δία να μείνει ξεχωριστή, δυνατή και ενωμένη.
0: Μακάρι.
1: Δεν το πολύ βλέπουμε αυτό το πράγμα, πάντως να σας πούμε την αλήθεια. Δεν το πολύ βλέπουμε, με την έννοια βλέπουμε τι λένε οι προβλέψεις και για τις εκλογές που θα γίνουν στην Ευρώπη, και τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, λίγο στριμωγμένα. Να δούμε. Εν πάση περιπτώσει, τελικό λόγο τον έχει ο Ευρωπαίος πολίτης. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο που λέει Χριστιανοί Ταλιμπάν. Όλοι αυτοί που υποστηρίζουν τους Ρώσους είναι κάτι τύποι σαν αυτόν τον 43χρονο που φωτογραφιζόταν με κάτι ψευτοπαπάδες. Και είναι αυτός που έβαλε το παιδί του στην κατάψυξη. Εντάξει τώρα, παιδιά, τα μπλέκουμε όλα.
0: Όχι, παιδιά, μην το κάνουμε αυταρμά.
1: Όλα, ναι, όλα. Λοιπόν, καλημέρα στον. Ο κύριος Βαγγέλης μας στέλνει φωτογραφία από τις Σέρες που είναι όντως πολύ συννεφιασμένες τρασίς, παιδιά. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο στην Νέα Κίο με 19 βαθμούς. Εκεί δεν έχει συννεφιά, εκεί έχει κανονικά καλό μήνα και υγεία σε όλους μας. Σήμερα, καλή δύναμη. Αυτά.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Άκου τώρα να δεις εδώ μεταξύ.
1: Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη.
0: Λέω, υπήρχε μια οικογένεια, έχει γίνει σύριαλ αυτό το πράγμα από χτες, προχθές, που είχε μετακομίσει στην Βρετανία, σε ένα χωριό.
1: Ναι.
0: Πολύτεκνη.
1: Ναι.
0: Ανακοίνωσαν λοιπόν ότι φεύγουν τώρα, δεν θα φύγουν.
1: Όχι όλοι.
0: Εντάξει.
1: Κάποιοι θα μείνουν.
0: Ρε παιδί μου, θα μείνει
1: η μαμά
0: γιαγιά,
1: ή η πεθερά, ξέρω εγώ ποιος θα μείνει.
0: Ναι, η γιαγιά και μια άλλη κόρη.
1: Θα μείνει, αυτοί θα μείνουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά η μισή οικογένεια φεύγει, πάει στην Άξο.
1: Ωραία.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω, με τι ασχολούμαστε, προσέξτε.
1: Ναι.
0: Και διαβάζω τώρα ότι έχει βγει μια άλλη κυρία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι από την ίδια οικογένεια. Έχω μπερδευτεί κιόλα. Που λέει ότι τη κάνανε μποϊκοτάζ στο μαγαζί που άνοιξε. Στο χωριό. Ρε παιδιά.
1: Τη κάνανε μποϊκοτά. Άνοιξε μαγαζί που φτιάχνει πίτες. Εν τω μεταξύ.
0: Δηλαδή. Σοβαρά τώρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα.
1: Δεν ξέρω. Τι γίνεται.
0: Όχι, θέλω να
1: ό,τι γινόταν πάντα. Απλά τώρα το μαθαίνουμε γιατί υπάρχουν τα social media και τα τέτοια.
0: Ναι, αλλά ασχολούμαστε. Ασχολούνται. Όχι εμείς. Και εμείς ασχολούμαστε τώρα βέβαια. Ενημερωτικές εκπομπές.
1: Ναι.
0: Με το αν δεν παίρναν τις πίτες της κυρίας στο χωριό που είχε πάει αποφασίσει να μείνει, ας πούμε.
1: Και προκύπτουν χιλιάδες ερωτήματα. Στην Άξο θα τις παίρνουν τις πίτες, δηλαδή.
0: Αυτό.
1: Για παράδειγμα.
0: Αυτό.
1: Στην Άξο δεν έχουν δικές τους πίτες.
0: Γιατί έχουν άλλο.
1: Στην Άξο θα κάνει άλλο. Μπορεί να κάνει άλλο πράγμα.
0: Έχουν ωραία τυριά εκεί.
1: Πολύ ωραία τυριά. Και κρέατα.
0: Ναι,
1: και κρέατα.
0: Ναι.
1: Και πατάτες. Έχουν και γιορτή πατάτας.
0: Βέβαια, γεια σας.
2: Καλημέρα, παιδιά.
3: Πού έχει γιορτή πατάτας?
0: Στην Άξο.
1: Για την Άξο λέμε.
3: Ότι τώρα έχει.
0: Όχι τώρα.
1: Όχι, ρε,
0: λέμε γενικά, γιατί λέμε για αυτή την οικογένεια που είχε πάει στην Βρετανία.
3: Ναι.
0: Και φύγαν οι μισοί. Και έχει γίνει σύριαλ αυτό.
2: Ναι, στη φουρνά.
0: Ναι. Και έχει γίνει σύριαλ γιατί η μισή θα μείνει. Η άλλη μισή έφυγε και
1: θα πάει στην Άξο.
0: Και θα πάει στην Άξο.
1: Στην οποία.
0: Έχει πάει, έχει πάει.
1: Ναι, δεν ξέρω. Μα το ανακοινώσαν χθες.
0: Έχει πάει στην Άξο. Ναι, αλλά είπε ότι δεν τις παίρνανε τις πίτες.
1: Τις κάνανε μποϊκοτάζ.
0: Τις κάνανε μποϊκοτάζ. Γι' αυτό.
3: Ναι, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, αλλά.
0: Όχι, το είπε η κυρία. Μία από τις κυρίες αυτές της οικογένειας.
3: Τι γίνεται εκεί. Δεν είναι τώρα προφανώς δικαίωμα της οικογένειας ή να φύγει, αν θεωρεί ότι πρέπει καλύτερα να.
1: Εννοείται. Ελεύθερη διακίνηση είναι θεμελιώδες δικαίωμα.
3: Και επίσης, εξάλλου παραμένει στην ελληνική περιφέρεια. Δεν έρχεται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Απλά. Καταλαβαίνω από αυτό ότι, ρε παιδί μου, σαν ξαφνικά, σαν έθνο, σαν κοινωνία, είχαμε να αποθέσει πάρα πολύ μεγάλες ελπίδες σε αυτό. Ήταν επειδή βλέπουμε και μαραζώνει και η ψυχή μας, μαραζώνει η περιφέρεια σε πολλά σημεία. Είχαμε δει μια αναλαμπή ότι ένα χωριό ξαναζεί.
0: Ναι.
3: Και χαρήκαμε τόσο πολύ, δηλαδή, σαν αυτή η οικογένεια γίνει ένα σύμβολο του έθνους. Και τώρα που φεύγει, αισθανόμαστε σαν κάτι να χάνουμε κι εμείς. Παρότι τώρα, εγώ πιστεύω, νοιάζονται κανένα, δεν ξέρω που πέφτει τα φουρνά Βρετανία.
0: Όχι.
3: Αλλά δεν
0: εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Εγώ θεωρώ και 9 στους 10 Έλληνες δεν ήξεραν καν ότι υπήρξε μια οικογένεια η οποία σηκώθηκε και φύγε και πήγε στα φουρνά. Και τώρα σηκώνεται και φεύγει και πηγαίνει στην. Το ξέραν πολύ, λες.
2: Πάει περιφέρεια. Από περιφέρεια σε περιφέρεια. Ας κρατήσουμε αυτό. Τώρα γιατί φύγανε, βέβαια, είναι ένα θέμα, έτσι.
1: Μα λέμε, οι υποτίθεται έχουν βγει τώρα και λένε ότι τους κάναν μποϊκοτάζ στο μαγαζί που είχαν ανοίξει.
0: Λέει διάφορα παράπονα. Μπορώ να σου το κάνω και live. Διάφορα παράπονα. Τους κάναν μποϊκοτάζ στο μαγαζί.
2: Γιατί να το κάνουν αυτό.
1: Πες με εμένα, εσύ.
0: Τους δώσανε σπίτι γεμάτο ποντίκια.
1: Και διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Κατάλαβε, γι' αυτό και λέω ότι γίνεται σύριαλ τώρα. Εντάξει.
2: Τώρα
3: δεν είναι αυτή η ουσία τώρα. Είναι να μην
1: όχι, η ουσία είναι, άμα θέλετε να το σοβαρέψουμε και να πούμε, η ουσία είναι να υπάρξει μια σοβαρή πολιτική. Δηλαδή, συζητούσαμε προχθές για μια περίπτωση με τη Δήμαρχο των Λειψών. Τη ρωτήσαμε τι θέλετε εσείς για να μένει ο κόσμος εκεί. Λέει γιατρό. Να έχουμε γιατρό όλο τον χρόνο. Θέλω να πω, πρέπει να υπάρξουν αυτές οι υποδομές και αυτές οι μέρημνες, αυτή η μέρημνα, ώστε να μπορέσουν να ξαναζωντανέψουν τα χωριά. Γιατί όπως σωστά είπε ο Κώστας, ματώνει η ψυχή μας βλέποντας τα χωριά να αδειάζουν και να έχουν έναν και δύο κατοίκους. Αυτό είναι το βασικό.
2: Ναι,
1: μπορεί να υπάρξουν σοβαρές πολιτικές σε αυτό για να ενισχυθεί. Αν μπορούν να υπάρξουν, να τις δούμε, να τις μάθουμε, να τις σχολιάσουμε, να τις κρίνουμε, αλλά να τις δούμε κάποια στιγμή να εφαρμόζονται. Και σε αυτές δεν χωράει. Το λέει η μία κυβέρνηση, το αντιμάχεται το άλλο κόμμα κτλ. Εδώ πρέπει να υπάρξει μια εθνική πολιτική. Να μην πω εθνική στρατηγική, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Διάσκεφη, δεν θα πιει καφέ. Έχει ξεχάσει τον καφέ του σήμερα.
2: Ναι. Σκέψει να έχει βγει. Πάντως, εντάξει, είναι σημαντικό αυτό που λέει, γιατί είναι ωραία και η ιδιωτική πρωτοβουλία. Και είναι ωραία τέλος πάντων να βλέπουμε και νέους ανθρώπους να ασχολούνται με τέτοια θέματα, γιατί υπάρχει και το δημογραφικό στο πίσω μέρος, έτσι και στο βάθος όλης αυτής της κατάστασης. Αλλά απ' την άλλη, αν από το κράτος δεν υπάρχουν πολιτικές, κάθετα και οριζόντια, δεν μπορεί να πετύχεις κάτι.
3: Παιδιά, μια και μιλάμε για την Άξο, να σου πω κάτι. Εγώ τώρα που πέρασα. Πήγα στην Άξο, μπράβο, και πήγα λοιπόν στο Φιλότι, από τα πιο όμορφα χωριά στον πλανήτη Γη. Μπράβο. Και είναι λοιπόν μια κυρία, το οποίο δεν ξέρω πάρα πολλά χρόνια και την καλημέρα μου να τη πω, η οποία είχε μεγαλώσει και μου λέει: εγώ όταν ήμουν στο. Τώρα η κυρία δεν ξέρω πώς είναι, να μην αδικήσω. 70 χρονών, δεν ξέρω, κάπου εκεί.
2: Και χρειάζεται να ηλικία, παιδί μου.
3: Όχι, για να καταλάβουμε σε ποια εποχή αναφέρομαι. Και μου λέει ότι όταν ήμουν στο δημοτικό, το δημοτικό μου λέει στο φιλό του δημοτικού, έτσι, όχι στη χώρα την άκουσα.
0: Ναι,
3: είχε 300 παιδιά.
0: Καλά, εντάξει.
3: Σήμερα έχει. Δεν ξέρω πώς έχει. 30, δεν ξέρω πώς έχει.
0: Και είναι μεγαλοφόρια
2: αυτό. Είναι χωριό της Νάξης.
0: Ναι, μεγαλοφόρια.
3: Σταδιακά 300-250, αυτό δεν έγινε σε μια μέρα. Έγινε, γι' αυτό σου λέω, σε βάθος μισού αιώνα. Δεν ξέρω αν αυτό αντιστρέφεται και ποιες θα θέσεις πολιτικές που θα κράταγαν τον κόσμο στο φύλλο. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Σίγουρα υπάρχουν. Δεν τις ξέρω. Ούτε μπορώ να τις φανταστώ.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε, παιδιά. Τώρα...
2: Εντάξει, πάντως εγώ βλέπω όταν στις διακοπές που πάμε και τα λοιπά ότι ο κόσμος. Υπάρχει μια νοσταλγία, ρε παιδί μου, για... όχι για να γυρίσουν για πάντα, αλλά υπάρχει μια νοσταλγία του κόσμου ότι μήπως αν. Μια προσδοκία, μήπως αν φεύγαμε από την Αθήνα. Βρίσκαμε το... κάτι καλύτερο.
1: Είναι
2: δεν το βλέπει, δεν το νιώθει αυτό καμιά φορά να σου το λένε.
1: Είναι το ρομαντικό, το τι ωραία που θα ήταν να μέναμε εδώ. Αλλά να μέναμε εδώ πέρα για καμιά εβδομάδα. Γιατί μετά αρχίζουν τα άλλα. Ναι. Το χειμώνα, για παράδειγμα. Δεν μπορείς να μετακινηθείς, δεν έχεις πλοίο, δεν έχεις γιατρό, δεν
2: ναι,
1: έχεις
2: δάσκαλο, δεν έχεις το ένα, δεν έχεις...
0: Να σας πω κάτι όμως, με αυτά και με αυτά, δεν έχουμε δρύμα με τίποτα για τη Μέγκαν και πήγε και 59.
3: Αύριο γιατί το κατάλαβα ότι ο Διονύσης πήγε επιθετικά, πήγε επιθετικά ο Διονύσης για να μας αποτρέψει από αυτό.
0: Δεν έχει καφέ.
1: Για να σας αποτρέψω από τη Μέγκαν. Κάθομαι στη γωνία μου και δεν ενοχλώ άμα
0: θέλετε.
1: Αν ενοχλώ να φύγω
0: κιόλας. Άστα τώρα, τι αν ενοχλείς, επίτηδες μιλήγες μέχρι τώρα για να...
1: Για να μην πείτε για τη Μέγκαν. Άλλο πάλι και τούτο. Καλημέρα.
3: Μην πεις ότι αύριο 3 Σεπτέμβρη και πρέπει να πούμε άλλα πράγματα.
0: Εντάξει, αύριο είναι η ειδική μέρα.
3: Εντάξει.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Εμείς η Βάγκο σας θέλω. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Πάμε κι εμείς.
1: Δεν πάμε.
0: Ναι.
1: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε νέα επικίνδυνη φάση περνά η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά το δεύτερο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών μέσα σε λίγα 24 ώρα και τα εκτεταμένα ιρανικά αντίπεινα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε βάσεις στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ έκανε γνωστό ότι δέχτηκε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones. Τουλάχιστον 11 νεκροί από αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις στο Ιράν, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τα αντίπεινα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τη στήριξή του στο Βερολίνο εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται σήμερα να συζητήσει το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία και απειλεί με απάντηση. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα σκέφτεται να επιτεθεί σε βρετανικές βάσεις ως απάντηση στην υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Το ράλι που σημειώνεται στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνει και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. 12 νέοι δήμοι προστέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια, ενώ σοβαρή διασπορά καταγράφεται σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Σε εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 στο Πόρτο Παλά στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι και ο 26χρονος σύντροφος της κόρης τους. Στο Νεπάλ, περισσότεροι από 1.000 νεκροί και 4.500 αγνοούμενοι από τη βιβλική καταστροφή. Η χώρα είναι πλέον αντιμέτωπη με την έξαρση επιδημιών και τεράστια ανθρωπιστική κρίση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι και μας λέει ο κύριος Παναγιώτης, παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε. Έφυγα από μεγάλη πόλη, πήγα στο χωριουδάκι μου. Μπορεί να ταλαιπωρούμε γιατί ταξιδεύω καθημερινά για Θεσσαλονίκη ή να πάω για ψώνια. Πρέπει να κάνω 15 με 20 χιλιόμετρα, να κατέβω στις Σέρες. Αλλά δεν αντικαθιστάται με τίποτα η ψυχική ηρεμία που έχει στο χωριό. Η ενασχόληση λέει με τη φύση και φυσικά ότι παρκάρεις όπου θέλεις.
1: Αυτό
0: που το πάτε. Δεν το συζητάμε καθόλου. Ο κύριος Τιμολέοντας λέει έχουν στόχο την ερημοποίηση της Πέθρου. Ποιος έχει τέτοιο στόχο?
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένας κρυφός στόχος.
0: Όχι, όλα... να μας πει για να λέει έχουν. Κάποιοι έχουν. Αυτό πρέπει να έχει ένα υποκείμενο. Ποιος έχει? Το ρήμα το βλέπω. Το αντικείμενο το βλέπω. Το υποκείμενο ποιο είναι? Ποιος είναι αυτός που έχει την... Να καταλάβω. Να το δούμε, ας πούμε. Να το μάθουμε.
1: Τέλος πάντων, ναι. Εγώ ξέρω ότι με μία από τις ειδήσεις που μου κάνανε εμένα εντύπωση χθες,
0: ναι,
1: ήταν αυτός ο Ιάπωνας serial killer.
0: Ποιος? Που σκοτώνει τα ποντίκια. Τι σκοτώνει?
1: Χάμστερ. Αυτός ο τύπος, ναι, είχε σκοτώσει, είχε ξεκληρίσει 20 χάμστερ, ναι, το Φεβρουάριο. Τον πιάσανε, τον αφήσανε.
0: Ναι.
1: Μετά ξεκλήρισε άλλα 30. Και πρόσεξε τώρα.
0: Μαζική
1: σφαγή, κανονική.
0: Ναι.
1: Και τράβαγε και βίντεο, έτσι το βρήκανε. Τράβαγε βίντεο και τα είχε στο κινητό του. Ναι. Και είχε και συνεργούς, δύο γυναίκες.
0: Τι, εξολοθρευτές χάμστερ.
1: Ναι, και λέγανε. Πού θα παίρνανε, ας πούμε, 20 χάμστερ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Πηγαίναν σε ένα ξενοδοχείο αυτά τα ημιδιαμονής.
0: Ναι.
1: Και τι λέγανε, πού θα σκοτώσουμε το κάνουμε, το διασκεδάσουμε. Αυτό δηλαδή πρέπει να έχεις μεγάλο πρόβλημα.
0: Μεγάλο πρόβλημα.
1: Τεράστιο. Το πιάσανε με αυτό το serial killer.
0: Καλά κάνουνε.
1: Ναι.
0: Να μην δει φωσίλιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί άμα φέρεσαι, το έχουμε ξαναπεί αυτό, δεν το έχουμε πει εμείς, το έχουν πει οι επιστήμονες. Άμα φέρεσαι με έναν συγκεκριμένο τρόπο στα ζώα, είναι δεδομένο.
1: Μια ανάσα.
0: Είναι εξακριβωμένο πλην ελαχίστων περιπτώσεων ότι θα ακολουθήσει κάποιο είδους συνέχεια κλιμάκωση. Έτσι, αυτό. Τώρα εγώ δεν θέλω να σας τρομάξω.
1: Γιατί?
0: Αλλά η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψε σημεία άνοδο της τάξης του 6,20%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Δεν θέλω να σας τρομάξω με την έννοια πια. Κάποιοι χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για την θέρμανσή τους και για τα.
1: Το κατερινάκι σου.
0: Για την τροφή και για το μαγείρεμα και για τα πάντα όλα, ρε παιδί μου, για το μαγείρεμα.
1: Ναι,
0: χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο. Επίσης, το φυσικό αέριο είναι η βάση πάνω στο οποίο κτίζεται η τιμή που πληρώνουμε για το ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Δηλαδή, είναι και αυτό, με εκείνο και το χρηματιστήριο των τιμών των ηλεκτρικού ρεύματος, είναι και αυτό μέσα. Δηλαδή είναι σημαντικό μέρος της εξίσωσης το φυσικό αέριο. Απλά σας ενημερώνω για να ξέρετε. Χθες πάντως, θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα, χθες ανακοινώθηκαν τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου από τη ΔΕΗ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν ακολούθησαν κι άλλοι.
1: Νομίζω ότι ακολούθησαν κι άλλοι παρόχοι.
0: Αν βγήκαν κι άλλες ανακοινώσεις άλλων παρόχων. Συνήθως βγαίνει πρώτη η ΔΕΗ, δίνει τον τόνο και μετά βγαίνουν οι υπόλοιποι.
1: Ναι.
0: Δεν παρακολούθησα, έμεινα στη ΔΕΗ. Το οποίο έχει κρατήσει τις τιμές.
1: Πάντως απορρόφησε ένα μεγάλο μέρος.
0: Αυτό, ναι. Θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα, να μας εξηγήσει Πινελόπη πώς θα καταφέρνει και τι γίνεται, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι μελιγενέστε.
1: Και αν δεν ακολούθησαν, θα ακολουθήσουν αυτό που λες.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Το μπλε το τιμολόγιο. Θα σας τα πει η Πινελόπη, γιατί εμείς θα σας μπερδέψουμε και είναι κρίμα.
0: Δεν θέλετε να σας μπερδέψουμε.
1: Δεν θέλετε να σας μπερδέψουμε. Δεν θέλετε με τίποτα να συμβεί αυτό από εμάς. Όχι, σε καμία περίπτωση. Τέλος πάντων, πολλοί πήγανε πάντως σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Για να τσεκάρουν αυτό με τις μειώσεις τιμών.
0: Αυτό που έλεγε Στέλλα, Μιχάλη, θες να πάτε στο σούπερ μάρκετ να τσεκάρετε.
1: Δεν πήγα. Εμείς δεν πήγαμε ακόμα. Εντάξει.
0: Ναι. Καλά, εγώ για να τσεκάρω πρέπει να θυμάμαι και τις παλιές. Δεν τις θυμάμαι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να δεις.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, σωστό.
0: Ναι. Δεν έχω τέτοια ούτε μνήμη, ούτε βάζω το μυαλό μου ποτέ, ας πούμε, πόσο έχει σήμερα το τάδε προϊόν και πόσο έχει την επόμενη εβδομάδα.
1: Σήμερα, να ξέρετε πάντως. Άσχετο είναι αυτό. Θα γίνει θα έχουμε επεισόδιο.
0: Πού θα έχουμε
1: στη
0: επεισόδιο?
1: Στη Βουλή.
0: Γιατί τι επεισόδιο θα έχουμε?
1: Είναι η ψηφοφορία για την αντιπρόεδρο της Βουλής. Για αντιπρόεδρο της Βουλής. Η κυρία Κρήτα. Αυτό που έχει γίνει το μπιφ. Ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει.
1: Στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο.
0: Θα βγει. Θα βγει.
1: Δεν νομίζω.
0: Θέλει, λέει, 75. Αν θυμάμαι καλά, θέλει 75 θετικές.
1: 12.30 ώρα το μεσημέρι.
0: 75 θετικές θέλει. Αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Να σου πω τώρα κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση. Θυμάσαι που λέμε κάθε τόσο, ρε παιδί μου, τι έρευνες κάθονται και κάνουνε.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν λύσει ακόμα, λέει, οι επιστήμονες. Το διάβαζα τώρα σε μια επίσημη έρευνα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν καταλήξει οι επιστήμονες γιατί έχουμε πηγούνι.
1: Τι να μην είχαμε.
0: Μα βλέπεις, εμείς τα θεωρούμε αυτονόητα. Να, έτσι γεννηθήκαμε, έτσι είναι εξελικτική αυτή η πορεία του ανθρώπινου είδους, να έχει πηγούνι. Από καταβολής, Homo sapiens, ξέρω εγώ, Homo erectus.
1: Τι επιστήμονη είναι αυτή.
0: Είναι, το βλέπω στον Independent, ας πούμε.
1: Τι ειδικότητες είναι αυτές.
0: Δεν ξέρω τώρα τι έρευνες. Το βλέπω σε Βρετανική εφημερίδα.
1: Δηλαδή,
0: δεν ξέρω αν είναι Βρετανοί
1: οι επιστήμονες. Αυτές οι έρευνες είναι Βρετανικές συνήθως. Οι Βρετανοί τις κάνουν. Δηλαδή είναι
0: υπάρχει, λέει, ένα σημείο που αποτελεί μεγάλο μυστήριο της εξελικτικής βιολογίας. Για το πηγούνι.
1: Βιολόγοι, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε να δει.
0: Γιατί αναπτύχθηκε το πηγούνι.
1: Τι θες να γίνεις το μεγαλώσει, Διονυσάκο μου, βιολόγος. Και τι θες να ερευνήσεις.
0: Θα ερευνήσω για το πηγούνι.
1: Γιατί έχουμε πηγούνι. Για να αφήνουμε μουσι.
0: Μπορεί για κάποιους ανθρώπους αυτό να είναι όνειρο ζωής να βγάλουν άκρη γιατί δημιουργήθηκε το πηγούνι. Ή διάφορα άλλα πράγματα στο σώμα μας, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Μην το απαξιώνεις, δηλαδή.
1: Δεν απαξιώνω εγώ. Δεν απαξιώνω.
0: Μπορεί τίποτα. Κάποιο παιδί που ήθελε να πάει για να γίνει βιολόγος θέλει να γίνει γι' αυτό. Τι σε πειράζει, εσένα.
1: Ναι. Είναι από, ξέρω εγώ, παιδάκι μου. Άβυσσος και η ψυχή του βιολόγου και του επιστήμονα και του Βρετανού κυρίως επιστήμονα, θα έλεγα.
0: Κάποιος θα έλεγε: έχουμε λύσει όλα τα άλλα για να βρούμε αυτό. Ποτέ δεν θα έχουμε λύσει τα πάντα. Ποτέ. Έχω την αίσθηση εγώ και από την εμπειρία μου, αλλά και από ό,τι καταλαβαίνω. Ποτέ δεν θα έχουμε. Η κάθε εποχή γεννάει νέες ανάγκες, νέες ελλείψεις, νέες ανισότητες και πάει λέγοντας. Έτσι γίνεται. Έτσι είναι η πορεία της ανθρωπότητας. Μέχρι κάποια στιγμή που θα φτάσουμε πάλι, πώς το είχαν πει.
1: Πού?
0: Που θα γίνει ο επόμενος Παγκόσμιος Πόλεμος, όχι ο τρίτος. Ο επόμενος θα γίνει
1: νερό,
0: με πέτρες.
1: Για γιατί
0: θα έχουμε. Με πέτρες. Θα γίνει με πέτρες.
1: Για το νερό.
0: Το είχε πει ο Αϊνστάιν. Δεν είχε πει ότι θα γίνει για το νερό.
1: Αυτό λένε οι άλλοι όμως.
0: Άλλοι. Εγώ λέω ότι λέει ο Αϊνστάιν.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Αυτό.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Πάμε, επιστρέφουμε σε αυτά τις καθημερινότητες για να σας εξηγήσουμε κάποια. Όχι εμείς για όνομα του Θεού. Η Πινελόπη Μητρούλια, η οποία είναι και πολύ χρόνια να τη χαιρόμαστε.
0: Γιόρταζε χθες, Πινελόπη, γιόρταζε.
1: Δεν ήθελα να τη βγάλουμε, αλλά δεν είχε κανένα κοινό.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ναι, χρόνια πολύ χρόνο.
2: Να είσαστε καλά.
0: Για πες μας λίγο τι γίνεται με το ρεύμα. Γιατί διάβαζα πριν από λίγο και την είδηση ότι το φυσικό αέριο πήρε ένα 6,20% και είναι στα υψηλότερα επίπεδα από το 2023. Το φυσικό ρεύμα έχουμε μάθει ότι επηρεάζει και το φυσικό αέριο, επηρεάζει και το ηλεκτρικό ρεύμα. Αλλά χθες είδαμε στη ΔΕΗ να κρατάει τις τιμές. Τι γίνεται?
2: Είδαμε τη ΔΕΗ να κρατάει τις τιμές σε ό,τι αφορά, μάλλον να μειώνει τις τιμές σε ό,τι αφορά τα μπλε σταθερά τιμολόγια. Που δείχνει ότι προσπαθεί να στρέψει τους καταναλωτές σε μακροχρόνιες συμβάσεις για να εξασφαλίσουν σταθερές τιμές. Διαμόρφωσε το μπλε τιμολόγιο στα 0,11 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Ωστόσο αύξησε το πράσινο τιμολόγιο, δηλαδή το κειμενόμενο τιμολόγιο στο οποίο είναι συνδεδεμένοι περίπου το 60% των καταναλωτών, οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει ένα άλλο τιμολόγιο.
1: Ναι.
2: Εκεί έχουμε μία αύξηση της τάξης του 7,7%. Δηλαδή διαμορφώθηκε στα 0,14 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13 λεπτά την κιλοβατόρα που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Παρόλα αυτά, η αύξηση αυτή στο κειμενόμενο τιμολόγιο είναι σαφώς μικρότερη από την αύξηση στη χονδρεμπορική τιμή, η οποία μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου ξεπέρασε το 21%. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε συνθήκες μιας νέας ενεργειακής κρίσης. Καθώς, όπως είπες και εσύ Διονύση, το φυσικό αέριο αυξάνεται κάθε μέρα και από λίγο. Έχει φτάσει στα 74,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα και χθες πήρε μία αύξηση 6,20%, ακολουθώντας και τις τιμές βεβαίως των υπολείπων, των υγρών καυσίμων. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 95,4, χθες το βράδυ το είχα αφήσει στα 92.
0: Ναι. Και χθες το πρωί που το συζητούσαμε ήταν στα 90, κάτι.
1: Ναι.
0: Χθες το πρωί. Ακριβώς. Και τώρα είναι στα 95.
2: Σήμερα είναι στα 95,4 αυτή την ώρα. Φαίνεται ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, τόσο η κρίση στη Μέση Ανατολή όσο και η Ουκρανία, αλλά και το γεγονός ότι η Ευρώπη αυτή την περίοδο αποθεματοποιεί εν ώψη του χειμώνα, δηλαδή γεμίζει τις αποθήκες της εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου με φυσικό αέριο, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνονται οι τιμές. Μάλιστα, πληροφορίες λένε ότι την Παρασκευή θα γίνει μια σύσκεψη και διάσκεψη της ειδικής ομάδας για το φυσικό αέριο που έχει συγκροτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σε αυτή ο Έλληνας υπουργός, ο Νίκος Τσάφος, ο υπουργός ενέργειας, θα ζητήσει να αναθεωρηθεί αυτός ο κανόνας του γεμίσματος, της πλήρωσης των αποθηκών έως το 90% μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Αυτό το γεγονός είναι που αυξάνει αυτή τη στιγμή τις τιμές.
0: Μάλιστα. Καταλάβαμε. Επειδή μας είπες όμως ότι είχε τον προηγούμενο μήνα, ας πούμε, ένα 21% πάνω, το οποίο προς το παρόν δεν το έχουμε δει στους λογαριασμούς, υπάρχει περίπτωση να το δούμε στους επόμενους? Δηλαδή...
2: Ενδεχομένως, γιατί και η εικόνα που βλέπουμε στη χονδρικορική αγορά τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου είναι ανησυχητική. Δηλαδή, χθες για σήμερα, 2 του μήνα, η χονδρικορική αγορά έκλεισε με άνοδο 7,63 στα 188 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Είχαμε δει τους προηγούμενους μήνες, τον Ιούλιο η μέση τιμή ήταν τα 109, τον Αύγουστο τα 133 και τώρα βλέπουμε ότι ανεβαίνει και έχει φτάσει στα 188. Δεν είναι κάτι που να προϊονίζεται ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Και αν δει κανείς και τις τιμές στην Ευρώπη, η ελληνική αγορά χθες δεν ήταν η ακριβότερη. Η ακριβότερη ήταν αυτή της Ιταλίας, η οποία εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από το φυσικό αέριο και έχει ξεπεράσει τα 220 ευρώ τη μεγαβατόρα.
1: Ναι.
2: Άρα τα πράγματα γενικώς δεν είναι δυσίωνα.
1: Με αφορμή τώρα... αυτά που λες τώρα και εν όψη και του χειμώνα, και επειδή όλο αυτό το πράγμα μου θυμίζει εμένα την αρχή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και της μεγάλης ενεργειακής κρίσης που είχαμε ζήσει. Βλέπεις εσύ μπροστά ότι θα χρειαστεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να ληφθούν μέτρα έτσι, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα, το είπες πριν από λίγο, ας πούμε η Ιταλία για παράδειγμα έχει μεγάλο πρόβλημα. Το βλέπεις να πηγαίνει προς τα εκεί, δηλαδή να γίνεται και μια σύνοδος κορυφής να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα?
2: Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς τι θα γίνει. Τα πράγματα θα είναι ίσως λίγο πιο ξεκάθαρα μετά την Παρασκευή, μετά από αυτή την τηλεδιάσκεψη της ομάδας εργασίας για το φυσικό αέριο. Ωστόσο δεν είναι καλά. Άρα βέβαια έχουμε συνηθίσει στην Ευρώπη να κινείται με αργούς ρυθμούς και το κατά πόσο θα παρέμβει αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να το προβλέψει κανείς. Πάντως θα ήταν καλό τώρα, όσο ακόμα είναι νωρίς, να υπάρξει κάποια παρέμβαση θεσμική ίσως, σε επίπεδο τιμών ίσως, έτσι ώστε να σταματήσει η όλη κατάσταση. Ακούσαμε μάλιστα προχθές τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Σταύρο Παπασταύρου, να λέει ότι ο Πρωθυπουργός τη ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως να ανακοινώσει κάποιες κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την τιμή του ρεύματος. Θα δούμε.
1: Το περιμένουμε αυτό, ναι, το περιμένουμε. Περιμένουμε πολλά, περιμένουμε, τέλος πάντων, με αυτή τη ΔΕΘ.
2: Όλα τα περιμένουμε από τη ΔΕΘ, θα ελπίσουμε ότι, ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις που περιμένουμε.
1: Μακάρι, γιατί είναι άλλο ένα βάρος, δηλαδή και μια αγωνία εν όψη και του χειμώνα που θα προσθεθεί στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις βέβαια.
2: Αυτός είναι και ο λόγος που η ΔΕΗ προσπαθεί να στρέψει τους καταναλωτές στα σταθερά τιμολόγια. Και νομίζω ότι έχει μια λογική το να κλείσεις σήμερα για ένα χρόνο την τιμή του ρεύματος στα 11 λεπτά την κιλοβατόρα. Είναι ένα καλό επίπεδο τιμής. Για να μην σκεφτείς ότι τι θα γίνει αύριο.
0: Μάλιστα, αυτή είναι η πεμπτουσία της χθεσινής κίνησης.
1: Να έχεις κλείσει τέλος πάντων ένα μέτωπο.
0: Στραφείτε προς τα εκεί για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο για ένα χρόνο, ας πούμε.
2: Αυτό είναι η πιο λογική συμβουλή στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τώρα, να περιμένεις αν η κυβέρνηση θα έρθει να επιδοτήσει το πράσινο τιμολόγιο με κάποια λίγα λεφτά, που δεν ξέρει και κανείς αν πράγματι θα γίνει. Νομίζω ότι είναι προτιμότερο να επιλέξεις μόνο να κάνεις ένα σταθερό τιμολόγιο, έτσι ώστε να έχεις αναδορίζοντα τουλάχιστον ενός έτους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη.
1: Ευχαριστούμε, Πινελόπη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πού την ακούω την Πινελόπη?
0: Και εγώ την ακούω την Πινελόπη, αλλά ακούγοντας την Πινελόπη και λέγοντας και για την Ευρώπη, η οποία θα αναγκαστεί και αυτή να πάρει μέτρα ούτως ή άλλως. Ναι, αλλά σκέφτομαι το εξής. Όπως είπε η Πινελόπη και όπως έχουμε πει κάμποσες φορές, η Ευρώπη θέλει λίγο το χρόνο της.
1: Πάντα θέλει.
0: Γιατί ναι. Έχει τη γραφειοκρατία, ναι, της το ένα, της το άλλο, της και για χίλιους δύο λόγους, εν πάση περιπτώσει. Το ερώτημα είναι, και το συνδυάζω τώρα και με το τι γίνεται στην Αμερική, ότι η Ευρώπη έχει στο αμέσως προσεχές διάστημα εκλογές. Κρίσιμες εκλογές.
1: Πολλές.
0: Εκλογές στη Γερμανία,
1: ναι.
0: Εκλογές στη Γαλλία, που ενδεχομένως αλλάξουν τον πολιτικό χάρτη της. Και αν αλλάξει ο πολιτικός χάρτη της, η Ευρώπη όπως είναι δομημένη δεν θα το πολύ ήθελε. Η ακρίβεια παίζει μεγάλο ρόλο στο να αλλάξουν εκλογικά αποτελέσματα.
1: Φυσικά,
0: για παράδειγμα.
1: Φυσικά.
0: Λέω ένα, αυτό το είδαμε πριν στη συζήτηση που είχαμε με την Γεωργία την Καρατζιώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, έτσι. Και άρα δεν έχουν πολύ χρόνο για να πάρουν τις όποιες αποφάσεις είναι να πάρουν. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Όχι, ο χρόνος πιέζει και πρέπει να ληφθούν αποφάσεις, γιατί έχει υποφέρει αρκετά η Ευρώπη, υπερασπιζόμενοι αξίες, έτσι. Το μεγαλύτερο μέρος όλου αυτού του πράγματος είναι γιατί στάθηκε στο πλευρό μιας χώρας η οποία δέχεται επίθεση. Ακόμα δέχεται επίθεση στο έδαφος της και μετράει νεκρούς. Και πληρώνεις και ένα τίμημα, βέβαια, υπερασπιζόμενος κάποιες αξίες, όπως και να έχει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων.
0: Η Κυριακή μας ρωτάει, εμείς που κλείσαμε σταθερό τον Ιούνιο, έχει την ίδια τιμή, αφού αυτή είναι η έννοια του σταθερού.
1: Η τιμή, σταθερό είναι σταθερό.
0: Η τιμή που κλείσατε θα αυτή την τιμή
1: μέχρι,
0: θα
1: το ξέρω εγώ, ναι.
0: Μέχρι το χρονικό διάστημα για το οποίο είναι. Τι διάρκεια είναι, ναι, το σταθερό που κλείσατε, εξάμηνης, ναι, ετήσιας, δεν ξέρω. Την ίδια σταθερή τιμή θα έχετε.
1: Σήμερα ανακάλυψα,
0: ναι,
1: ότι υπάρχει όνομα μικρό, βαπτιστικό εννοώ.
0: Ναι.
1: Κόμισα.
0: Κόμισα.
1: Ναι. Ξέρω ότι υπάρχει δούκισα.
0: Ναι.
1: Και αναρωτιέμαι, βρε μαμά, γιατί τόσα γιατί δεν είναι ένα τέτοιο. Όχι ότι δεν μ' αρέσει το όνομά μου, αλλά υπάρχει ένα συνάδελφός μας, λέει.
0: Κόμισα.
1: Ναι, λέγεται Κόμισα. Κοντογιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Κυρία, πρόσεξε. Και έπεσε θύμα διάρρηξης.
0: Εντάξει.
1: Στο σπίτι της. Έτσι έμαθα ότι υπάρχει αυτό το όνομα, γι' αυτό το λέω.
0: Πώς αλλιώς θα το μαθαίναμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Είναι ο μόνος λόγος να μάθεις και για τη διάρρηξη. Γιατί διάρρηξη γίνεται κάθε μέρα. Ενώ τώρα λες. Διάρρηξε την Κόμισα.
1: Ναι.
0: Δεν σου μένει, δεν σου,
1: ναι,
0: καρφώνεται.
1: Ναι,
0: σου,
1: ναι,
0: καρφώνεται.
1: Του έχουν καταγράψει και σε βίντεο.
0: Πάρα πολλές φορές συμβαίνει, ναι, αυτό. Και επειδή του καταγράψουν.
1: Όχι, λέω, είναι χαρακτηριστικό να βλέπει ένα ξένο.
0: Ναι.
1: Όχι,
0: ναι,
1: παιδί μου, βάζει κάμερες.
0: Ναι.
1: Και βλέπει ένα ξένο να μπαίνει να ψάχνει τα πράγματα.
0: Είναι παραβίαση του ιδιωτικού χώρου, του χώρου σου.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό εμένα. Καθόλου.
0: Κυρία Μαρία, συγγνώμη, έχετε στείλει φωνητικό μήνυμα. Δεν μπορούμε να το ακούσουμε. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Μόνο γραπτό μπορούμε να δούμε.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ναι, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους.
0: Γιατί φτάνει, έχει φτάσει αυτή η ώρα.
1: Βέβαια.
0: Μα πάμε για τίτλους.
1: Κοίτα τι ώρα είναι. Και 26 σχεδόν.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις φλόγες η Μέση Ανατολή, νέα χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν με επιθέσεις αμερικανικούς στόχους, απαντά η Τεχεράνη. 11 νεκροί από τις αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 5 νεκρούς, ανάμεσά τους ένα παιδί και 50 τραυματίες, όταν χτυπήθηκε κτίριο στο οποίο γινόταν γαμήλιο γλέντι. Δεν επιδιώκω νέα συμφωνία με το Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Στα άκρα οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία. Παράλογες οι κατηγορίες, λέει η Μόσχα, στήριξη στο Βερολίνο από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφαλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του. 12 νέοι δήμοι προστέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής. Στην εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μετροπολιτικού Πάρκου Αέναου στο Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 ο Πρωθυπουργός. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο του βρέφου στην Κυψέλη. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: ωραίο τραγούδι.
1: Μ' αρέσει παιδί, πολύ το τραγούδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το συγκρότημα. Δεν θα μπορούσα να γίνω ποτέ αυτό που λέει το τραγούδι. Που ξεκινάει λέγοντας θα εύχομαι να μπορούσα να είμαι ένας ψαράς. Δεν θα μπορούσα να είμαι ποτέ ψαράς.
0: Α, εμένα μου αρέσει το ψάρεμα.
1: Ποτέ.
0: Θέλει υπομονή το ψάρεμα.
1: Η κυρία Μαρία λέει, δεν υπάρχει, υπάρχει και όνομα Βασίλισσα. Αυτό θα έπρεπε να έχεις εσύ. Δεν υπάρχει μόνο.
0: Υπάρχει τέτοιο όνομα.
1: Όνομα Βασίλισσα. Έτσι λέει.
0: Υπάρχει τέτοιο όνομα, μαμά, και δεν το. Δηλαδή. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Καλημέρα στον κύριο Κώστα από το δρόμο Αλεξανδρόπολη προς Κομωτινή με 22 βαθμούς. Την κυρία Δέσποινα που λέει ότι κάποιες στιγμές εκεί που βρίσκεται έχει, ακούγεται θολά. Λέτε, εσείς δεν είστε που ενημερώνετε τους τεχνικούς.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό, το ενημερώνουμε τους τεχνικούς για αυτό το πρόβλημα.
0: Το
1: πείτε μας μόνο σε ποια ζώνη, γιατί βλέπω ότι μας έχετε στείλει μηνύματα από Σιδηρόκαστρο. Δεν ξέρω αν αναφέρεστε σε αυτή την περιοχή ή μετακινήσετε και το πιάνετε θολά σε κάποια άλλη περιοχή. Ενημερώστε μας μόνο γι' αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Σταύρο που λέει δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν επενέβαινε στα εσωτερικά της Ουκρανίας το 2011. Όταν δεν καταδίκασε τις επιθέσεις των Ουκρανών προς Ρωσόφωνους κτλ. Αυτές οι προβοκάτσιες των Ρώσων. Θα εννοείται, φαντάζομαι. Όσο για το ποιος δεν έχει μπέσα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν αυτή που από τη μία επιδίωκε με τη Ρωσία ως οικονομικό εταίρο και από την άλλη επεκτηνόταν προς Ανατολάς. Όχι, έπρεπε να μείνει μόνο στη Ρωσία. Ναι, συγγνώμη, αλλά έχω διαφορετική ανάγνωση. Καλημέρα στον κύριο, τον κύριο Γιώργο που είναι στην Εγνατία, το φίλο μας, τον Γιώργο. Πάει δελιά καβάλας. 24 βαθμούς στην Εγνατία, αρκετά συννέφα μέτρια κίνηση. Και ευχαριστή για την παρέα. Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Από αύριο.
1: Ναι.
0: Εμείς έπρεπε να κάνουμε εκπομπή από την Κρήτη.
1: Γιατί?
0: Που έχετε ιδρύσει το Σεπτέμβριο που έχουν αυτές τις εκδηλώσεις. Καταρχήν θα έχουν φαΐ.
1: Ποιο θα έχει φαΐ?
0: Βέβαια θα έχει φαΐ.
1: Πολιτική εκδήλωση είναι, θα έχει φαΐ.
0: Όχι, όχι, έχει απ' όλα. Άκου. Έχει σήμερα.
1: Ναι.
0: Έχει τραπέζωμα.
1: Ναι.
0: Νομίζω στο Λασίθι. Δεν είμαι σίγουρη.
1: Ποιοι...
0: Ο πρόεδρος, ρε,
1: ο πρόεδρος ως άτομο.
0: Όχι ο πρόεδρος.
1: Ποιος τραπεζώνεται?
0: Θα έχει κόσμο τώρα εκεί πέρα. Έχουν
1: ναι, ρε παιδί μου, τους δημοσιογράφους ή τα στελέχη του κόμματος. Ποιους? Το ευρύ κοινό.
0: Περιμένε, τα έχω εδώ. Περιμένε, τα έχω όλα εδώ πέρα. Εγώ μισό λεπτό.
1: Πρώτη φορά βλέπω επέτειο κόμματος με τραπεζώματα.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Θα σου πω. Έχουμε συναυλία καταρχήν.
1: Συναυλία ξανά είχαμε. Εντάξει.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Αυτό το έχω ξαναδεί.
0: Λοιπόν.
1: Τραπέζωμα δεν έχω ξαναδεί.
0: Σήμερα.
1: Ναι.
0: Μάλλον αύριο, 7.30 μιλάει στην Πλατεία Ελευθερίας, στο Ηράκλειο.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Έτσι,
1: πολύ
0: γιατί
1: ωραία.
0: Είναι η 52η επέτειος. Μετά
1: ναι.
0: θα έχει συναυλία.
1: Ωραία.
0: Με τον Νίκο Γογιαννάκη και τον Βασίλη Σταυρακάκη.
1: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Σήμερα θα ναι. παραθέσει δείπνο στους βουλευτές,
1: ναι.
0: μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου.
1: Α, στους βουλευτές, ναι.
0: ναι.
1: Εντάξει.
0: Τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Ναι. Ξέρουμε κανέναν από αυτούς εμείς. Άμα δεν ξέρω, άμα ξέραμε, κάποιον θα ξέρεις, δεν μπορεί.
1: Το Περιφερειάρχη Κρήτης έχουμε μιλήσει εδώ πέρα από το ραδιόφωνο άπειρες φορές.
0: Όχι έτσι ρε μάνα μου, πιο
1: προσωπικά.
0: Καλά. Ναι.
1: Ναι,
0: δημάρχους αυτοδιοικητικούς και τοπικά κομματικά στελέχη στο ψυχρό Λασιθίου. Έχω πάει στο ψυχρό. Ναι, στο εστιατόριο Χάλαυρο.
1: Μάλιστα.
0: Το λέω εδώ ενημέρωση.
1: Είναι επίσημη ανακοίνωση του κόμματος. Δεν κάνουμε εμείς καμία διαφήμιση
0: στο
1: μαγάζι για τώρα.
0: Ναι. Το λέω, μήπως κάποιοι μπερδευτούν και πάνε αλλού. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θα έπρεπε να είμαστε απόψε εμείς εκεί. Μια μυγούλα να ήμασταν.
1: Η μυγούλα δεν μπορεί να φάει καλά.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Γιατί θα έχει αντικριστά.
1: Θα έχει αντικριστά.
0: Δεν θα έχει.
1: Ξέρω εγώ.
0: Τώρα στο Λασίδι θα φάνε στην Κρήτη. Δεν θα φάνε και αντικριστά. Το γαμοπύλαφο δεν θα έχει. Πάντως γιατί το γαμοπύλαφο είναι για τους γάμους. Αυτό το πράγμα που λέει, ελά, θα φτιάξω γαμοπύλαφο. Το γαμοπύλαφο δεν είναι αυτό. Το φτιάχνουν, γι' αυτό λέγεται έτσι. Γαμοπύλαφο.
1: Όχι. Με αφορμή ένα γάμο φτιάχτηκε και έκτοτε έχει καθιερωθεί και τον τρώνε όποτε θέλουν.
0: Όχι, δεν τον τρώνε όποτε θέλουν.
1: Λογαριασμό
0: θα είναι για τους γάμους. Γαμοπύλαφο. Δεν το βάζω και σε βαφτίσα.
1: Ναι.
0: Α, μπορεί να είναι γαμοβάφτιση όμως.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν και τέτοια. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουν τραπέζωμα απόψε, το χάσαμε. Πάει αυτό. Εμείς. Αν είστε στην Κρήτη.
1: Άλλο ένα τραπέζι που
0: χάσαμε. Αν είστε στην Κρήτη.
1: Να... Αν είστε στην Κρήτη και αν είστε στέλεχος του Πασόκ και αν είστε στο Πολιτικό Συμβούλιο και αν. Να πάτε να φάτε. Αν. Οι υπόλοιποι.
0: Ή τι? Μπορεί να ξέρεις κάποιον από αυτούς.
1: Ναι, οι υπόλοιποι. Και επειδή θα φέρει το σόι του ή τους γνωστούς του, ο καθένας. Δεν γίνεται έτσι, παιδί μου. Δεν τους χωράει η ταβέρνα.
0: Τι θα του πούνε, φύγε.
1: Τι θα του πούνε.
0: Θα του πούνε, φύγε. Δεν διώχνουνε.
1: Μα δεν χωράς να μπεις. Πώς θα χωράνε.
0: Τώρα που θέλουμε να προσελκύσουμε κοινό, θα διώχνουμε τον κόσμο.
1: Δεν ξέρω. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από την Αμμουδιά Σερών. Με 24 βαθμούς σήμερα στις Σέρες. Ναι. Ο Βαγγέλης μας ακούει από το Ερτέκο, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ο Δέδε και Θωμάς λέει, επειδή με αφορμή αυτό που λέγαμε πριν για την έρευνα που κάνουν κάποιοι βιολόγοι για το πηγούνι, ναι, που ακόμα δεν έχουν βρει απάντηση.
0: Ναι.
1: Λέει, γιατί έχει βρεθεί απάντηση για τις θηλές στον άντρα που είναι αχρίαστες.
0: Τι λέτε.
1: Αυτό δεν θέλει διερεύνηση.
0: Γιατί είναι αχρίαστες.
1: Γιατί...
0: Πώς το λέτε ότι είναι αχρίαστες. Πού το βασίζεται. Θέλετε να κάνω ανάλυση. Δεν κάνω. Δεν θα με κάνετε με ένα 8 παρα 20 από το δημόσιο ραδιόφωνο να μιλάμε για τέτοια θέματα. Όχι. Πάμε σε άλλο θέμα. Λοιπόν, γιατί έχω πολλά να πω, αλλά δεν θα τα πω. Λοιπόν, ακούστε τώρα.
1: ο Βαγγέλης δίνει ιδέα στη Δέσποινα ότι μπορεί να μας ακούει μέσω του Ερτέκο χωρίς να έχει.
0: Έλα, ρε, εσύ,
1: να ακούγεται τα θολάκι, να έχει κτλ. Ναι, ρε παιδί μου,
0: μπράβο.
1: Αλλά τώρα είναι στο αυτοκίνητο.
0: Τώρα βγαίνει κάτι Ιντερνετ.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Τέλος πάντων, εγώ προτείνω εδώ, επειδή είμαστε και συναποφασίζουμε πολλές φορές και με τους ακροατές, αν καλύψει πενταράκι απόψε το τραπέζωμα.
1: Ναι.
0: Γιατί θα έχει δημοσιογραφική κάλυψη, θα έχει.
1: Το τραπέζωμα, τι δημοσιογραφική κάλυψη.
0: Θα πάει τόση πολιτική θα είναι.
1: Και επειδή θα είναι πολιτική το τραπέζωμα.
0: Θα γίνουν ζυμώσεις, θα πούνε, θα γίνουν πράγματα.
1: Παιδί μου, θα φάνε και θα πιούνε.
0: Εδώ γυρνάνε σου.
1: Δηλαδή, τι ρεπορτάζ να κάνεις από αυτό. Άιντε να κάνεις τι φαγητό βγήκε πρώτο και δεύτερο πιάτο. Όταν καλύπτεις τις δεξιώσεις,
0: δηλαδή, γιατί τις καλύπτεις, ας πούμε.
1: Κακώς τις καλύπτεις. Γιατί είναι κακώς. Δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Εκτός αν έχει κάποια ομιλία, δηλαδή δεξίωση ήταν και για την ομιλία που είχε κάνει ο Κωστής Στεφανόπουλος ενώπιον του Κλίντον, για παράδειγμα.
0: Άλλο
1: δεν
0: αυτό, ρε,
1: ναι,
0: μου.
1: Αυτό
0: λέω,
1: το καλύψει.
0: Θα βγουν ειδήσεις εκεί. Υποψηφιότητες, θα ακουστούν πώς πάμε εδώ, πώς πάμε εκεί. Θέλουν να το κάνουν πράσινο νησί πάλι. Γιατί τις ευρωεκλογές δεν είχε πάει άσχημα.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Και σου λέει κάτι.
1: Εγώ θυμάμαι στις εθνικές. Ήταν στις προηγούμενες ήταν ροζ και μετά έγινε μπλε.
0: Ναι, τώρα ήταν πράσινο.
1: Τώρα θέλουν να γίνει πράσινο. Ναι. Παλιά ήταν πράσινο.
0: Ναι, ναι. Πάντα. Δηλαδή...
1: Ναι, παραδοσιακά παλιά.
0: Ναι.
1: Παραδοσιακά
0: αυτό
1: παλιά,
0: θέλει.
1: Αλλά έσπασε αυτή η παράδοση.
0: Αυτό
1: από
0: θέλει.
1: Τότε που έγινε ροζ.
0: Αυτό θέλει.
1: Ναι.
0: Ακούγεται.
1: Ναι, τι ακούγεται. Θα βγει κανένα καινούριο. Δηλαδή τώρα με αφορμή την 3η Σεπτεμβρίου, ρε παιδί μου, θα βγουν να πούνε ξαναπαίρνουμε την Τζάκρη, ξαναπαίρνουμε την Κασιμάτη, ξαναπαίρνουμε το.
0: Εγώ νομίζω ότι θα κάνουν κάτι πιο συμβολικό.
1: Τι πιο συμβολικό.
0: Μου το είπε μια γνωστή μας.
1: Ναι.
0: Ότι παίζει πολύ αυτό.
1: Τι.
0: Ξέρεις ποια.
1: Την Τζάκρη, ξαναπαίρνουμε την Κασιμάτη, ξαναπαίρνουμε το.
0: Εγώ νομίζω ότι θα κάνουν κάτι πιο συμβολικό.
1: Τι πιο συμβολικό.
0: Μου το είπε μια γνωστή μας.
1: Ναι.
0: Ότι παίζει πολύ αυτό.
1: Τι.
0: Ξέρεις ποια.
1: Τι συμβολικό.

0: Να πω ότι θα έχει ένα συμβολισμό.
1: Ναι.
0: Αυτό. Ακούγεται πολύ αυτό το πράγμα.
1: Μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Θα το δούμε.
0: Τι να σου πω τώρα, ναι.
1: Καλημέρα, κυρία Μέρη. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Καλημέρα.
1: Το γαμοπύλαφο είναι κοινό πιάτο της κριτικής κουζίνας και το τρώμε όποτε θέλουμε, σου λέει.
0: Καλά.
1: Καταλαβαίνεις. Δεν είναι μόνο σε γάμους.
0: Αφήστε τα αυτά, κυρία Μέρη.
1: Ναι, όχι. Δεν ξέρω.
0: Κάνετε δικαιολογίες για να τρώτε γαμοπύλαφα.
1: Λες να ξέρεις καλύτερα, κυρία Μέρη,
0: καλή,
1: που είναι
0: όχι,
1: από εκεί.
0: Το ξέρω και ο κύριος Γιώργος, ο φίλος του μπαμπά μου, ναι, που είναι από την Κρήτη. Κάθε τρεις και λίγο τους φτιάχνει και τρώνε γαμοπύλαφο. Το κάνει και ωραίο.
1: Μάλιστα.
0: Τι νομίζεις, επειδή τα λέω εγώ.
1: Δεν θέλει ειδική διαδικασία, ειδικό κάτι.
0: Τι ειδικό?
1: Το γαμοπύλαφο, δεν ξέρω.
0: Πού να ξέρω,
1: το ζωμό του, το βούτυρό του, ξέρω εγώ τι.
0: Έχω φτιάξει εγώ γαμοπύλαφο, να ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ μόνο το τρώγω.
1: Ωραίο είναι.
0: Ναι.
1: Λένε ότι.
0: Τι?
1: Λίγο διαμαρτύρονται οι αρτηρίες. Αλλά.
0: Καλά, εντάξει, δεν τρως κάθε μέρα.
1: Δεν τρως κάθε μέρα.
0: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά εσάς ο κύριος Γιώργος σας κάνει συχνά.
0: Όχι σε μένα, ρε παιδί μου. Στους φίλους του εννοώ. Το κάνει και με κοτόπουλο πολλές φορές, γιατί το κάνει ελαφρύ.
1: Τι είναι, τι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, γίνεται με ένα συγκεκριμένο κρέας στην Κρήτη. Mm. Αλλά μπορείς να κάνεις παραλλαγές, γιατί δεν υπάρχουν παραλλαγές στην κουζίνα γενικότερα.
1: Ναι, υπάρχουν τα λεγόμενα.
0: Όχι αποδομημένα.
1: Αποδομημένα ή πειραγμένα ή κάποιοι άλλοι το λένε μια λίγο πιο βαρύ όρο. Ας μην το πω τώρα κι εγώ.
0: Όχι, ναι, μην το πεις.
1: Ναι, ας
0: ναι,
1: μην το πω.
0: Ναι, ναι. Πω, τι βαρετό αυτό το πράγμα με το βασιλιά της Νορβηγίας.
1: Ποιο?
0: Το βλέπω και το αυτή τη
1: στιγμή. Ποιο είναι βαρετό?
0: Αυτό που ανέλαβε το θρόνο. Πω, βαρετό.
1: Γιατί είναι βαρετό?
0: Δεν ήταν πολύ βαρετό. Στο λέω εγώ που ξέρεις. Φλαταδούρα.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις και με αυτή τη γλώσσα που έχουν σε αυτή τη χώρα.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Ρε παιδί μου, ναι, υπάρχουν γλώσσες και γλώσσες. Ναι. Καταρχήν η γλώσσα είναι τηγανητή.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Με βούτυρο είναι πολύ ωραία.
1: Σειρές, ας πούμε, σκανδιναβικές δεν βλέπεις?
0: Ρε, σιδιανής, φυσικά και βλέπω.
1: Είναι πολύ ωραίες οι αστυνομικές τους, είναι πάρα πολύ καλές.
0: Άλλο έτερον εκάτερον. Εγώ ναι, λέω ότι η γλώσσα.
1: Μα ακούς αυτή τη γλώσσα.
0: Ναι, ακούς τη γλώσσα.
1: Βλέπεις ότι η αστυνομία τη λένε πολίτη.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι.
0: Έχω και εγώ μια γνωστή. Ναι.
1: Λοιπόν, και εγώ, επειδή έχω μια γνωστή,
0: ναι,
1: το λέω.
0: Ναι, κοινή. Λοιπόν, τέλος πάντων, πέρα από αυτό που λένε την αστυνομία πολίτη, πώς θα τη λέγανε?
1: Πώς θα τη
0: λέγανε? Χατζημιχάλη.
1: Όχι, εντάξει.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, πέρα από αυτό, είναι, ρε παιδί μου, τα γαλλικά είναι ωραία γλώσσα. Την ακούς? Τα ιταλικά έχουν μία.
1: Λυρικότητα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Γεια σου. Τα νορβηγικά είναι. Είναι τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, γιατί είναι λόγω του κλίματος.
1: Λόγω του κλίματος.
0: Βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια. Τέλος πάντων.
1: Ο Γιώργος λέει κι άλλος, Ανδρέας Παπανδρέου, έρχεται, βοήθειά μας.
0: Έχουμε ατελείωτη.
1: Έρχεται Ανδρέας Παπανδρέου του Γεωργίου. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Ανδρέας Παπανδρέου σκέτο. Είναι Ανδρέας Παπανδρέου του Γεωργίου. Δηλαδή αυτό.
0: Πού να σας τα λέμε. Και έρχονται και απ' αλλού. Θα σας έρθουνε. Λοιπόν.
1: Και Μαργαρίτα Παπανδρέου έχουμε. Τι είναι κονή, που είναι φωτογράφος. Τι είναι και ένα διάστημα και
0: έχει,
1: μοντέλο.
0: Δεν
1: έχει παρασχοληθεί με την πολιτική αυτή.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Όχι.
1: Θέλω να πω ότι το όνομα πάντως παίζει πολύ. Όλα τα ονόματα που μέχρι τώρα έχουμε ακούσει παίζουν και ξαναπαίζουν.
0: Και έχουν κυβερνήσει.
1: Αυτό. Και ναι, παίζουν και ξαναπαίζουν.
0: Ναι, γεια σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε λίγο, επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής.
1: Για την κίνηση.
0: Όχι, θα πούμε για την κίνηση. Θέλω να συζητήσουμε για αυτό το φωτογράφο.
1: Ποιο φωτογράφο?
0: Που κάλυπτε την άφιξη του Xi Jinping στο Κυργιστάν, που ήτανε, που πήγε.
1: Ναι.
0: Που είχαν,
1: ναι,
0: εκεί,
1: ναι,
0: το.
1: Ναι, που γίνεται η Τσαγκάη, η πρωτοβουλία της Σαγκάης.
0: Η πρωτοβουλία της Σαγκάης γίνεται στο Κυργιστάν.
1: Ναι,
0: για στα αυγά και ακούρευτο, ναι.
1: Κάθε χρόνο γίνεται κάπου διαφορετικά, ναι, δεν γίνεται στο ίδιο μέρος. Συμμετέχουν 15 χώρες.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζουν, κάποιοι θεωρούν, ας πούμε, ο κύριος Πούτιν θεωρεί ότι είναι το αντίπαλο δέος στο διεθνές στερέωμα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει, έτσι θεωρεί. Τι να σου πω.
0: Φτάνει που λέτε, κατεβαίνει ο Xi Jinping από το αεροπλάνο. Του έχουν τα χαλιά και τα λοιπά. Ο Κινέζος της Κίνας.
1: Κύριε Σπύρο, είπα Πούτιν. Ναι,
0: ναι. Και κατεβεί και αρχίζει να προχωράει. Χώνεται λοιπόν, ήταν του δικού μου μικρός το δέμας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο φωτογράφος άρχισε να χώνεται ανάμεσα στους φουσκωτούς εκεί που. Τι, για να το πάρει ένα καλό πλάνο, ρε παιδί μου, άνθρωπος ήθελε. Τη δουλίτσα του έκανε.
1: Ναι.
0: Παιδιά, τον πιάσανε και τον σηκώσανε. Πώς σηκώνουν τα κουτάβια?
1: Ναι.
0: Ένας τον έπιασε από όλους αυτούς και τον εξαφάνισε.
1: Μιλάμε, είναι όντως σαν καρτούν η εξαφάνισή του.
0: Ναι.
1: Ψάξτε να βρείτε το πλάνο σας,
0: βίντεο,
1: σας προτείνουμε. Ναι. Θα γελάσετε. Δηλαδή, ναι, η σκηνή που εξαφανίζεται είναι σαν να είναι. Σαν να νομίζω ότι βλέπεις, ρε παιδί μου, Μικι Μάου.
0: Ναι. Έλα
1: είναι
0: εδώ, εσύ.
1: Αυτό, κατευθείαν.
0: Ή ένα.

0: τα διάφορα ταχυτικά που έχουν τα καρτούν.
1: Ναι.
0: Το νιου νιου νιου. Όχι, αυτό είναι για άλλο πράγμα.
2: Ναι, εξαφανίστηκε, χάθηκε.
0: Πάει, παιδιά.
1: Εν τω μεταξύ, οι άλλοι, αυτοί οι φουσκωτοί που λες. Ο ορισμός ντουλάπα που λέγαμε κάποτε παλιά δεν φτάνει για να τους περιγράψει. Δεν είναι ντουλάπες, είναι κάτι άλλο. Δηλαδή είναι ολόκληρο σκρίνιο με το κομολί από πάνω. Ξέρω εγώ τι.
0: Δεν είναι εισύψος.
1: Είναι σε πάντα. Είσαι εισύψος, εις πλάτος.
0: Εισύψος δεν είναι πολύ.
1: Το πλάτος μερικές φορές, ας πούμε, μπορείς να το μαζέψεις. Το πλάτος. Καμιά φορά μαζεύεται. Αλλά είναι και ψηλή, είναι και θεληματική. Είναι, παιδί μου.
0: Πω, παιδιά, τον έπιασε.
1: Ντουβάρια που λέμε.
0: Και πήγε να ξαναχωθεί, αλλά τι κάνανε μετά.
1: Επίμονος. Ναι. Εγώ του βγάζω το καπέλο γι' αυτό. Επίμονος. Ναι.
0: Είναι ανάμεσά μας ακόμα. Τέλος πάντων, αυτός. Λοιπόν, τον πήραν, τον πάνε πίσω, πάει να ξαναχωθεί. Και τι κάνανε, αυτές οι ντουλάπες που λέει ο Διονύσης. Κάνανε τείχος.
1: Ναι.
0: Δεν πέρναγε ούτε μίγα. Δηλαδή ούτε σκνήπα.
1: Γιατί ο Xi Jinping, ας πούμε, έχει ανάγκη από τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Και ο κάθε ένας. Βλέπεις, ρε παιδί μου, άλλους πολιτικούς. Βλέπεις, ξέρω εγώ, το Μακρόν. Τον φωνάζουν από απέναντι, πηγαίνει, χαιρετάει. Βλέπεις, ξέρω εγώ, τον οποιοδήποτε. Δεν ξέρω εγώ. Δεν είναι όλοι, βέβαια. Δεν έχουν όλοι το ίδιο ταπεραμέντο ως πολιτικοί, προφανώς. Αλλά τόσο πολύ προστασία και. Προστασία από τη φωτογραφία.
0: Όχι, δεν είναι προστασία από τη φωτογραφία. Για να βρίσκεται ο άνθρωπος αυτός εκεί, να σας το εξηγήσουμε.
1: Πρέπει να έχει άδεια.
0: Ήταν διαπιστευμένος. Σίγουρα. Είχε ειδική άδεια, είχε περάσει screening, τον είχαν μελετήσει. Είχαν μελετήσει το σόι του 5 γενιές πίσω. Μήπως ήταν με τον Τζέγκινς Χαν και δεν ξέρω εγώ τι κτλ.
1: Θα μου πείτε από την άλλη πλευρά.
0: Ναι.
1: Από διάφορα φωτογραφικά ενσταντανέ στο παρελθόν, κάποιοι έχουν καεί.
0: Σωστό.
1: Έτσι, δηλαδή, ας πούμε.
0: Μπορεί να μην φοβότανε.
1: Το σκόνταμα, ναι, ότι μπορεί να παθανάτιζε τον Xi Jinping αν σκόνταυτε.
0: Ναι.
1: Λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Έτσι είχε γίνει με τον Biden, ας πούμε, και έχασε 3% από τις εκλογές από ένα σκόνταμα. Γιατί βγήκαν αμέσως όλα τα άλλα, έλεγε και η Σερέντη από εδώ πέρα είναι άρρωστος, δεν αντέχει, δεν μπορεί.
0: Δεν
1: αυτό
0: ψέματα θα πω, δεν λέω ψέματα εγώ.
1: Καλά, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το φάγατε τον άνθρωπο. Λούσου τώρα τον Τραμπ.
0: Ναι.
1: Εσύ τον έβγαλες.
0: Ναι, εγώ φταίω.
1: Εσύ τον έβγαλες.
0: Ναι,
1: ξεκάθαρα.
0: Να είχα να διαλέξω ανάμεσα σε έναν. Αυτό και σε έναν. Δεν θέλω.
1: Ο Βασίλης μας ρωτάει, ο Μίκι Μάου είναι ο Κινέζος Μίκι Μάους.
0: Ο Μίκι Μάου, ναι.
1: Εγώ τα λέω όλα Μίκι Μάου.
0: Είναι όλα Μίκι Μάου. Άμα έχεις μια τσαλάκα στο πουκάμισο.
1: Τι μια?
0: Τσαλάκα.
1: Δηλαδή.
0: Τσαλάκωμα.
1: Τσαλάκα.
0: Τσαλάκα το λένε, πώς το λένε.
1: Τσαλάκα το λένε.
0: Και τσαλάκα το λένε, ναι. Ναι. Για σκέψτε όταν τσαλακωμένο το πουκάμισο και να το βγάζει φωτογραφία και να λέγε να, ο ηγέτης μας, ο πολυχρονεμένος, είναι τσαλακωμένο. Ασυδέρωτο τον έχουνε. Ναι.
1: Ο Γιώργος λέει, έτσι πως μίλησε η Κατερίνα τα νορβηγικά, θυμήθηκα τον βοηθό σταθμάρχη στην ταινία Ούτε γάτα ούτε ζημιά στον κόμβο της θυμαριάς. Τι πάτε και θυμάστε κι εσείς, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει που σα ξυπνάμε διάφορες μνήμες και διάφορα έτσι που έχετε.
0: Με τα ηχητικά μας κυρίως, λοιπόν.
1: Κολλάνε στο μυαλό σας. Και ο κύριος Σταύρος λέει: μ' αρέσει έτσι πως τα περιγράφετε αυτό για τις ντουλάπες και για τα σκρίνια. Τ' άρεσε αυτό με το σκρίνιο.
0: Τα σκρίνια, ναι. Με σκρίνιο, με τι άλλο πάνω.
1: Κομολή.
0: Με κομολή. Σκρίνια με κομολή δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Μα γι' αυτό. Γιατί αυτοί οι τύποι υπάρχουν. Ναι. Τους έχεις ξαναδεί εσύ αυτούς τους τύπους.
0: Ναι, τους βλέπω από το Xi Jinping.
1: Με το Xi Jinping μόνο.
0: Λοιπόν, κίνηση. Γυρίσατε.
1: Το είδα χθες στη Λεωφόρο Ηρακλείου στο Ηράκλειο.
0: Γυρίσατε. Εγώ έκανα. Έχει αυξηθεί κατά πολύ ο χρόνος πια.
1: Ναι.
0: Επιστροφής.
1: Λοιπόν, ο άτιμος.
0: Ναι. Έχει αυξημένη κίνηση στον κόμβο της μεταμόρφωσης εδώ στην Αττική, να ξέρετε. Επίσης, στο ποτάμι, στο ρεύμα καθόδου από το ύψος Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών και λίγο πιο κάτω, μέχρι το Βοτανικό περίπου. Και από το ύψος των Σεπολίων. Λίγο πριν τα ΚΤΕΛ δηλαδή, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια στο ρεύμα ανόδου. Είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά από πριν από το Καραϊσκάκης, δηλαδή περίπου από το ύψος του Νιάρχος, σε εκείνο το ύψος. Έχει κινησούλα.
1: Μπορεί να είναι Ολυμπιακοί που πάνε να υποδεχτούν την καινούργια μεταγραφή. Πήραν έναν
0: γκρουπό. Πουέρτα.
1: Τι είναι αυτός?
0: Έτσι λέγεται.
1: Ναι, αλλά από πού είναι?
0: Από την Nottingham Forest.
1: Μπορεί γι' αυτό.
0: Nottingham
1: Forest.
0: Είναι Λατίνος, είναι. Λατίνος είναι.
1: Ναι.
0: Τον είχε η Nottingham, αν δεν κάνω λάθος, και τον έδωσε τώρα με.
1: Η Nottingham
0: είναι μεγάλη μεταγραφή.
1: Η Nottingham που είναι του ίδιου ιδιοκτήτη, που είναι και Ολυμπιακός, νομίζω.
0: Το
1: Α, εντάξει. Okay.
0: Τι είναι το πρόβλημά σου,
1: όχι, όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ρωτάω, ρε παιδί μου. Ρωτάω.
0: Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην παραλιακή. Όχι πολύ, είναι αρκετά αυξημένη και στα δύο ρεύματα. Από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου προς Γλυφάδα μέχρι την Αλίμου, μέχρι εκεί. Όχι όμως άσχημα, πολύ άγρια πράγματα. Πιο άγρια είναι τα πράγματα από το ύψος του Ελληνικού. Από εδώ πάμε. Όχι, στο Ελληνικό προς Γλυφάδα έχει κίνηση. Γιατί έχω πάθει?
1: Ξέρω εγώ.
0: Προς Πειραιά είναι καλύτερα.
1: Πες με εμένα.
0: Παιδιά, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, σας μπέρδεψα τώρα πρωί πρωί και δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Δεν είναι λάθος. Κάτσε πάω και στη Θεσσαλονίκη που τα ξέρω καλά και τα πέσω τα πράγματα. Κάτσε να σας πω και αυτά τα πράγματα. Να δούμε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη μας που είναι και πολύ όμορφα. Τι έκανα εδώ, ρε παιδιά. Θέλω να σας πω στην Κατερίνη τι γίνεται. Ήσυχα. Ξέρω πώς βγήκα στην Κατερίνη. Διονύση, τι έχεις κάνει εδώ στο χάρτη?
1: Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν έχω πειράξει τον υπολογιστή σου καθόλου. Το δικό μου πειράζω και έχει.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Βλέπω αλλαντάλλον.
0: Έφτασα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη επιτέλους.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή. Ειδικά εκεί στο ύψος στην ευθεία, σκεφτείτε το, στην Τριανδρία. Πολύ δύσκολα τα πράγματα γιατί έχει τα έργα. Είναι τα έργα. Σε κάποιους μήνες.
1: Θα έχουν τελειώσει.
0: Θα έχουν τελειώσει, θα έχετε το flyover. Και μετά θα κλαίμε εμείς που θα έχετε εσείς τόσο ωραίο δρόμο. Και θα λένε ότι θα αλλάξει η εικόνα, ρε παιδί μου, της πόλης. Έτσι λένε.
1: Άμα δεν το δω, άσο, τι λένε.
0: Ναι, συγκοινωνιολόγοι.
1: Λένε διάφορα. Άμα δεν το δω. Ναι.
0: Γιατί μου βγάζει εστιατόρια εμένα τώρα εδώ πέρα.
1: Πες μου. Γιατί, ναι. Άραγε.
0: Για να ξέρω που θα πάω να φάω.
1: Είναι σαν να έχει την ίδια πορεία ο Παπαχλημίτζος, ας πούμε. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, να σου πω, μας στέλνει η Εύη.
0: Τι?
1: Ένα βίντεο,
0: ναι,
1: που έχει γυρίσει ο κύριος Σπύρος Λιανάκης, δεν τον γνωρίζω, ναι. Ναι, ο οποίος τράβηξε από το οροπέδιο Λασιθίου ένα βίντεο από αερόστατο.
0: Ωραίο.
1: Πέταξε με αερόστατο πάνω από το, από το οροπέδιο Λασιθίου, ναι, και έχει τραβήξει πλάνα.
0: Κάνει κρύο. Τι είχε εκεί?
1: Τι είχε εκεί? Είχε κάτι με αερόστατα. Ωραίο βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Εύη.
0: Ευχαριστούμε,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Και τον κύριο Σπύρο, ευχαριστούμε.
0: Αυτό το πράγμα, ναι, να βλέπουμε.
1: Προχθές θυμάσαι που λέγαμε για τους Μογκολφιέ, τους αδελφούς,
0: ναι,
1: που φτιάξαν το αερόστατο.
0: Βέβαια, πώς δεν τα θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, βλέπω τα 96 δολάρια που έχει φτάσει στο Brent.
1: Μας το έλεγε.
0: Ναι, το ξέρω. Ναι. Λέω, όχι, λέω, το βλέπω μπροστά μου συνέχεια. Τέλος πάντων, λοιπόν, αν είσαστε στην Κρήτη, θα ζήσετε ωραίες στιγμές αυτό το διήμερο. Γιατί γυρνάνε και με αυτοκίνητα με σημαίες.
1: Και γιατί αυτό είναι ωραίο?
0: Ωραίο είναι, γιατί.
1: Για κάποιους είναι ωραίο, δίνει για κάποιους δεν είναι ωραίο.
0: Δίνει μία.
1: Γιατί είσαι το κατευθείαν λες ότι είναι ωραίο?
0: Γιατί είναι ωραίο, ρε παιδί μου, πανηγυρτζίδικο, μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ένα flat πράγμα. 3 Σεπτέμβρη πάμε, κάνω μια ομιλία, γεια σας, έφυγα. Καταλαβες.
1: Όπως ήταν πέρυσι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Boring. Ενώ αυτό είναι ωραίο. Γιατί έχει και φαΐ.
1: Σ' αρέσει, γιατί έχει τα ραντατζού. Είπαμε, φαΐ δεν έχει για όλους. Έχει για συγκεκριμένους, προκεκλημένους. Τα μέλη εκεί.
0: Αμφιβάλλεις ότι αν ήμουν εγώ στην Κρήτη σήμερα θα πήγαινα στο τραπέζι?
1: Σε έχω ικανή. Δεν ξέρω αν θα σε δέχονταν.
0: Αποκλείται να με δέχονταν. Αποκλείται να με δέχονταν. Γιατί να με δεχτούνε?
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Άντε μεσοβδόμαδο πια. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8. Διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ποιος θα είναι κοντά σας? Ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
1: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στο κόκκινο η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά το δεύτερο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών μέσα σε λίγα 24 ώρα και τα εκτεταμένα ιρανικά αντίπεινα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε βάσεις στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ έκανε γνωστό ότι δέχτηκε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones. Τουλάχιστον 11 νεκροί, 4 σε γαμήλια γιορτή, ανάμεσά τους και ένα παιδί, και 50 τραυματίες από τις αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τα αντίπεινα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τη στήριξή του στο Βερολίνο εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται σήμερα να συζητήσει το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία και απειλεί με απάντηση. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα σκέφτεται να επιτεθεί σε βρετανικές βάσεις ως απάντηση στην υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Το ράλι που σημειώνεται στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνει και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. 12 νέοι δήμοι προστέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια, ενώ σοβαρή διασπορά καταγράφεται σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλυρικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 στο Πόρτο Παλάς στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι και ο 26χρονος σύντροφος της κόρης τους. Συνελήφθη 66χρονος με συνολικές καταδίκες 120 ετών. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011, όταν άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις, κυρίως για οικονομικά αδικήματα. Η συνολική ποινή των 120 ετών προκύπτει από τις πολλές καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε βάρος του όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Γαζούλης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή, πήρε ο 60χρονος που κατηγορείται για 4 συμπλησμούς μέσα σε διάστημα 5 ημερών στην περιοχή της Μεσίνης. Ο κατηγορούμενος οδικήθηκε χθες το πρωί στα δικαστήρια της Καλαμάτας και μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του για εμπρισμό από πρόθεση κατά συρροή και κατά εξακολούθηση παρουσιάστηκε ενώπιον της ανακρίτριας. Μέχρι την απολογία του παραμένει υποκράτηση. Ο 60χρονος είχε συλληφθεί αρχικά στις 27 Αυγούστου, καθώς φέρεται να είχε προκαλέσει 2 πυρκαγιές σε οικοπαιδικό χώρο και σε Καλαμιώνα στη Μεσίνη και αφαιθεί ελεύθερος προκειμένου να στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας. Ωστόσο, το απόγευμα της περασμένης Κυριακής φέρεται να προκάλεσε με γυμνή φλόγα ακόμα 2 φωτιές σε ξερά χόρτα. Μετά τα νέα περιστατικά, συνελήφθη εκ νέου και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες κακού γηματικού χαρακτήρα. Ο ίδιος αρνείται όσο το αποδίδονται. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, στη δικογραφία έχει ενσωματωθεί βιντεοπτικό και άλλο αποδεικτικό υλικό που συγκέντρωσε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Μεσσηνίας. Η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση θα αποφασιστεί μετά την απολογία του την Παρασκευή. Σοβαρό πρόβλημα στην υγειονομική κάλυψη της Δυτικής Μάνης προέκυψε μετά το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας του Αγίου Νικολάου. Το ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Πέμπτης, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Το όχημα, ωστόσο, υπέστη εκτεταμένες ζημιές και παραμένει εκτός λειτουργίας. Ως προσωρινή λύση, διατέθηκε δεύτερο ασθενοφόρο, το οποίο σύμφωνα με την ομάδα εθελοντών πολιτικής προστασίας Δυτικής Μάνης ΓΕΑ αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα και έχει μεταφερθεί σε συνεργείο για επισκευές. Η ΓΕΑ απευθύνει έκκληση προς το Υπουργείο Υγείας και την αρμόδια υγειονομική περιφέρεια και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ζητώντας να εξασφαλιστεί άμεσα ένα νέο, σύγχρονο και αξιόπιστο ασθενοφόρο. Όπως επισημαίνει, το Κέντρο Υγείας καλύπτει μια μεγάλη περιοχή με μόνιμους κατοίκους, αρκετούς ηλικιωμένους αλλά και χιλιάδες επισκέπτες κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν. Υπογραμμίζει παράλληλα ότι στα επίγοντα περιστατικά η ταχύτητα της διακομιδής μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Στο ζήτημα της φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα επικεντρώθηκε η συνάντηση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και Βουλευτή Μεσσηνίας Γιάννη Λαμπρόπουλου με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ο κ. Λαμπρόπουλος πρότεινε τη δημιουργία φοιτητικών εστίων σε οικόπεδο περίπου 5 στρεμμάτων, το οποίο έχει παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, καθώς και την αξιοποίηση κτηριακών υποδομών που σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Υπουργός Παιδείας πρόκειται να επικοινωνήσει με την Βρετανική Αρχή ώστε να διερευνηθούν οι δυνατότητες ανέργησης φοιτητικών εστίων στο συγκεκριμένο χώρο. Στη συνάντηση συζητήθηκαν και τα προβλήματα των σχολικών κτηρίων. Όπως έγινε γνωστό, σχολεία της Καλαμάτας και της υπόλοιπης Μεσσηνίας αναμένεται να ενταχθούν και στο νέο κύκλο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, ενώ εξετάζεται και χρηματοδότηση για ενεργειακές αναβαθμίσεις. Νέα κινητοποίηση πραγματοποιούν σήμερα οι κάτοικοι του Χαδρινού και της ευρύτερης περιοχής, αντιδρώντας στη χρήση νερού από γεώτρηση για τις ανάγκες του υποκατασκευή οδικού έργου. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 9 το πρωί στον χώρο της γεώτρησης, έπειτα από κοινή απόφαση του Χαδριναϊκού Αθλητικού Εξοραϊστικού Συλλόγου, του Αγροτικού Συλλόγου Χαδρινού και Περιφέρειας και του Αρδευτικού Συλλόγου Κότινος. Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι το νερό πρέπει να προστατευθεί και να παραμείνει διαθέσιμο για την περιοχή και τις αγροτικές ανάγκες. Στη σημερινή κινητοποίηση έχουν προσκληθεί ο Δήμαρχος Πυλουνέσσερος, στο Δημοτικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Κοινότητας Χανδρινού. Οι τρεις σύλλογοι ζητούν να δοθεί άμεσα λύση στο ζήτημα, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Εξελίξεις καταγράφονται στο μεταξύ σε σημαντικά οδιακά έργα της Μεσσηνίας. Στο δρόμο Μεσσηνή-Ευαλάμπαινα έχουν σύμφωνα με την περιφέρεια Πελοποννήσου αντιμετωπιστεί τα βασικά ζητήματα των απολωτριώσεων. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στον Οκτώβριο ο ανάδοχος μπορεί να αναπτύξει το εργοτάξιο σε όλο το μήκος πλέον του έργου. Στο δρόμο Φιλιατρά-Γαργαλιάνη οι εργασίες επικεντρώνονται αυτή την περίοδο στη γέφυρα της Ευαγγελίστριας. Τμήμα του νέου δρόμου αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία στα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου. Κανονικά συνεχίζονται και οι εργασίες στην παράκαψη του Πεταλιδίου. Από τα 280 μέτρα της σύραγγας έχουν διανυχτεί περίπου 240 με 245 μέτρα. Η κατάπτωση που σημειώθηκε σε μικρό τμήμα στο εσωτερικό δεν έχει, σύμφωνα με την περιφέρεια, προκαλέσει σημαντική καθυστέρηση. Αναμένεται ωστόσο σχετική γεωλογική εκτίμηση. Παράλληλα, αρχίζει η διαδικασία των απολωτριώσεων και για την παράκαψη του Χαρακοπιού. Επίσης, υπεγράφει η σύμβαση ύψους 300.000 ευρώ για την κατασκευή τεχνικών έργων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε σημεία όπου έχουν καταγραφεί προβλήματα με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Αλλάζει από την 1η Σεπτεμβρίου ο τρόπος με τον οποίο κλείνονται τα ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου της Καλαμάτας. Τα ραντεβού προγραμματίζονται πλέον μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1566, η οποία λειτουργεί σε όλο το 24ωρο μέσω της εφαρμογής MyHealth ή από την σχετική υπηρεσία στο gov.gr. Από το κεντρικό σύστημα εξαιρούνται το ιατρείο οικογενειακού προγραμματισμού και Test PAP, το ιατρείο πόνου, το διαβητολογικό και ογκολογικό ιατρείο. Για τα 4 αυτά ιατρία, τα ραντεβού θα συνεχιστούν να κλείνονται απευθείας στα τηλέφωνα που έχει ανακοινώσει το νοσοκομείο. Οι δύο παλαιές τηλεφωνικές γραμμές των τακτικών εξωτερικών ιατρείων δεν εξυπηρετούν πλέον αιτήματα για ραντεβού. Τα εγκαίνια του νέου γυμνασίου και γενικού λυκείου Κορώνης θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 7 το απόγευμα. Τον αγιασμό θα τελέσει ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Σύμφωνα με το Δήμο Πυλουνέστερος, το νέο σχολικό συγκρότημα προσφέρει ένα σύγχρονο και κατάλληλο περιβάλλον για μαθητές και εκπαιδευτικούς λίγες μέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στο Άχος Πρόχωμα, επίσης, εγκαινιάστηκε το νέο δημοτικό κατάστημα της κοινότητας χθες το βράδυ. Πρόκειται για ένα διόρφο κτίριο συνολικής επιφάνειας 291 τετραγωνικών μέτρων με αίθουσα εκδηλώσεων, γραφείο της κοινότητας και αίθουσα συνεδριάσεων. Στους 484 ανήλθαν οι έλεγχοι της τροχέας σε δίκυκλα και ηλεκτρικά πατίνια στη Μεσσηνία την περασμένη εβδομάδα. Βεβαιώθηκαν συνολικά 19 παραβάσεις για τη μη χρήση κράνους, 15 σε οδηγούς δικύκλων και 4 σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών. Σε ολόκληρη την περιφέρεια Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκαν 1.419 έλεγχοι και καταγράφηκαν 78 παραβάσεις. Στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ το απόγευμα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη θα συμμετάσχει το εργατικό κέντρο της Καλαμάτας. Με ανακοίνωσή του ζητεί ουσιαστικές αυξήσεις μισθών μέσω συλλογικών συμβάσεων, μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης, καθώς και ενίσχυση των δημόσιων συστημάτων υγείας και παιδείας. Και μια ματιά στα αθλητικά, ισόπαλη με 2-2 αναδείχθηκε η Καλαμάτα με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Η μεσσηνιακή ομάδα πραγματοποίησε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο που και προηγήθηκε με 2 γκολ. Το σκορ άνοιξε στο 26ο λεπτό ο Μπολίβαρ, ενώ στο 31ο ο Μπονέτο έδωσε προβάδισμα 2 τερμάτων στη Μαύρη Θύελλα. Ο Βόλος αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο, μείωσε 74ο λεπτό με τον Λουτάδο και έφτασε στην ιστοβάρηση στο 83ο με απευθείας φάουλ του Γκονζάλες. Η Καλαμάτα έφυγε έτσι με το βαθμό της οπαλίας, αν και με το προβάδισμα που είχε αποκτήσει αφήνει την αίσθηση ότι θα μπορούσε να είχε πετύχει κάτι το περισσότερο. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην επόμενη αναμέτρηση, όπου το βράδυ της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου η Μαύρη Θύελλα θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο σε εκτός έδρας αναμέτρηση στο Περιστέρι για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη στη Μεσσηνία. Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και στην Καλαμάτα θα φτάσει περίπου τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και στις παιδινές περιοχές του νομού. Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες τοπικές ειδήσεις από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Αμέσως τώρα, μικρόφωνο στον Ηλία Μαραβά και την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Επόμενο δελτίο τοπικών ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει στη χώρα, στον κόσμο, αλλά και στην περιοχή μας, όλο το 24ωρο και στο ertnews.gr. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Έρθει Καλαμάτας, 8 και 15 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού, 2 του Σεπτέμβρη σήμερα και ξεκινάμε για την περιπλάνησή μας την πρωινή στα σημαντικότερα της επικαιρότητας με τον Κωνσταντίνο Νιάρχο και τη Γεωργία Οικονομοπούλου να είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής και όλη την πρωινή παρέα να τηλεφωνεί στο 2721-095-300 και 95-301. Θα δούμε και σήμερα πώς καταγράφεται η επικαιρότητα και στην περιοχή μας και ευρύτερα και βεβαίως θα σχολιάσουμε τα όσα συμβαίνουν. Μην ξεχνάτε ότι εκτός από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες και συγκεκριμένα στις συχνότητες 107,2 και 104,4 μας ακούτε και διαδικτυακά παντού όπου βρίσκεστε, φτάνει να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο με το airteco.gr να είναι η πλατφόρμα που εμείς σας προτείνουμε για τη δική σας καλύτερη ακρόαση.

Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με μέγιστη να καταγράφεται το μεσημέρι κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο έχουμε μία μικρή πτώση κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα παραμείνουν νότιο-νοτιοδυτικοί, ασθενούς έως μέτριας έντασης. Και για αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα προβλέπονται τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα παιδινά του νομού, ενώ υπάρχει στην σημερινή πρόγνωση και το ενδεχόμενο για να είναι ισχυρότερες, να είναι δηλαδή και μικρές καταιγίδες.

Η αυξημένη πάντως θερμοκρασία σε συνδυασμό με τους νότιους άνεμους δημιουργούν και μια ατμόσφαιρα λόγω αυξημένης υγρασίας πραγματικά αποπνικτική και είναι και παρατεταμένη. Προσοχή στη ζέστη, κυρίως στις ομάδες αυτές, τις πληθυσμιακές, μικρά παιδιά, μεγαλύτερα παιδιά και όσοι αντιμετωπίζουν καρδιαγγειακά προβλήματα. Προστατευτείτε από την ζέστη, γιατί δυστυχώς επαναλαμβάνω, η πολυήμερη αυτή κατάσταση δεν είναι και πολύ εύκολα διαχειρίσιμη από όλους μας. Λοιπόν, πάμε στα της ημέρας. Συνεχίζουν και σήμερα, να ξεκινήσουμε από αυτά, συνεχίζουν και σήμερα την κατάληψη στη γεώτρηση, εκεί κάτοικοι του Χανδρινού, ζητώντας, και εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα, ακούει κάποιος, κάποιος φορέας, κάποιος υπεύθυνος, κάποιος αρμόδιος, έτσι, είτε από την αυτοδιοίκηση είτε υπηρεσιακός παράγοντας, έχουν συγκεντρωθεί από χθες οι κάτοικοι, έχουν καταλάβει μια γεώτρηση ζητώντας τι, παιδιά, ελάτε κάποιος υπεύθυνος να συζητήσουμε τι ακριβώς θα γίνει. Δεν μπορεί να αντληθούν τόσα νερά όσα θέλει η εταιρεία που έχει αναλάβει πλέον τη γεώτρηση αυτή και είναι η εταιρεία που έχει την εργολαβία πέρα για τον οδικό άξονα Καλαμάτας Μεθόνης και θέλει το νερό αυτό για να καταβρέχει το δρόμο. Οι κάτοικοι λοιπόν λένε κάτι το οποίο πρώτα και κυρία θα έπρεπε να έχει εξεταστεί από τις αρχές. Δεν θα έπρεπε κάτοικοι να ξεσηκωθούν και να πούν ότι, παιδιά, κινδυνεύουν τα νερά της περιοχής. Θα έπρεπε οι αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν μεριμνήσει, να κάνουν τις απαραίτητες μελέτες, τις απαραίτητες διεργασίες, τέλος πάντων, ό,τι απαιτείται, και να πούνε αν μπορεί και πόσο νερό μπορεί από αυτή τη γεώτρηση να αντλήσει ο συγκεκριμένος πλέον, τώρα που έχει στην κατοχή του αυτή τη γεώτρηση, όποιος και αν είναι, δεν έχει σημασία, προκειμένου να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Δεν έγινε τίποτα, φωνάζουν τόσο καιρό οι κάτοικοι εκεί. Από χτες λοιπόν πήγαν και κατέλαβαν τη γεώτρηση. Θα ασχοληθεί κάποιος? Θα πάει κάποιος να βρει τους κατοίκους, να ακούσει τι λένε, να ελέγξει αν αυτά τα οποία καταγγέλουν έχουν βάση ή όχι? Γιατί οι κάτοικοι, εκπρόσωπος των οποίων μίλησε και χθες εδώ στην εκπομπή μας ο κύριος Αποστολόπουλος, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού, μας είπε ότι υπάρχουν υποψίες ή υπάρχουν, τέλος πάντων, ενδείξεις και συγκεντρώνονται και στοιχεία ότι έγινε αλλαγή χρήσης της γεώτρησης με διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν. Όλα αυτά θα τα δει κάποιος.

Και πηγαίνοντας δυτικότερα, μάλλον ανατολικότερα, αρκετά ανατολικότερα, μέχρι δηλαδή από το Χανδρινό εννοώ, μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, πάλι τα ίδια εκεί, πάλι η περιοχή ακάλυπτη από ασθενοφόρο.

Και αυτή η περίπτωση και αυτό το σκηνικό που ζει ξανά και ξανά σαν καταραμένο ντεζαβού, η περιοχή της Μάνης, δείχνει ότι θέλουμε πολύ ακόμα δρόμο για να γίνουμε ένα άρτια οργανωμένο κράτος. Τι άρτια δηλαδή, στοιχειωδώς οργανωμένο κράτος. Τι έγινε εκεί, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, την προηγούμενη εβδομάδα το ασθενοφόρο που εξυπηρετεί την περιοχή ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα.

σε ένα κράτος στοιχειωδώς, επαναλαμβάνω, οργανωμένο, θα έλεγε κάποιος, εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ειδικά για τα ασθενοφόρα, και ανοίγοντας παρένθεση εδώ να σημειώσω ότι έχοντας δει, γιατί είμαστε και κοντά εδώ με το ΕΚΑΒ, είμαστε γείτονες δηλαδή εδώ στο Ανατολικό Κέντρο, βλέποντας καθημερινά τους ανθρώπους αυτούς πώς τρέχουν και πώς δίνουν τη μάχη στους δρόμους για να σώσουν ζωές, και έκκληση προς όλους, όταν ακούτε σιρήνα είτε ασθενοφόρου είτε πυροσβεστικού είτε άλλου οχήματος έκτακτης ανάγκης, έτσι, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους διευκολύνουμε τους ανθρώπους αυτούς, προσεκτικά, δεν πανικοβαλόμαστε, να μην γίνει και τίποτα άλλο, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους ανοίξουμε δρόμο και να διευκολυνθούν. Κλείνει παρένθεση. Θα έλεγε λοιπόν κάποιος ότι ένα τέτοιο όχημα ενδεχομένως για κάποια στιγμή να εμπλακεί σε κάποιο τροχαίο. Ευτυχώς δεν χτύπησε και κανένας, και αυτά συμβαίνουν. Δεν υπήρχε όμως και δεν υπάρχει εφεδρικό. Εδώ τώρα αρχίζει το όλο το θέμα. Η Μάνη, η περιοχή της Μάνης, η περιοχή της Πύλου, της Κορώνης, εν πάση περιπτώσει περιοχές που βρίσκονται πιο απομακρυσμένα από το κέντρο, ας το πούμε, του ΕΚΑΒ, στη συγκεκριμένη περίπτωση στην Καλαμάτα, θα έπρεπε να έχουν θωρακιστεί και με ένα εφεδρικό, εν πάση περιπτώσει, πλάνο σε περίπτωση που βγει εκτός ένα ασθενοφόρο. Ας μην είχαμε το τροχείο. Πείτε ότι πάθανε μια μηχανική βλάβη, ότι χαλούσε. Ότι, βρε αδερφέ, για κάποιο λόγο έμενε εκτός. Αυτοκίνητα είναι. Χαλάνε και αυτά. Εδώ δεν μιλάμε για έλλειψη απλά εφεδρικού σχέδιου στην περιοχή. Εδώ μιλάμε ότι ένας ολόκληρος νομός δεν μπορεί να βρει ένα δεύτερο ασθενοφόρο προκειμένου να στείλει στην περιοχή μέχρι να φτιαχτεί αυτό το οποίο έχει βγει εκτός.

Βρήκαν ένα παλιό, στην Πύλο παρακαλώ, θα φύγει από την Πύλο το ασθενοφόρο, το οποίο ήταν σε κατάσταση, να το πούμε έτσι, παρατημένο. Εκεί δεν λειτουργούσε, από ό,τι μαθαίνουμε. Πρέπει να ελεγχθεί, να φτιαχτεί, να αλλάχθουν ίσως και κάποια πράγματα, και μπαταρίες, δεν ξέρω τι μπορεί να θέλει, για να πάει πέρα. Λοιπόν, παιδιά, αυτά δεν είναι πράγματα που μπορεί να ανεχθεί η λογική και η πραγματικότητα όταν μιλάμε για ζητήματα όπως είναι η υγεία, όπως είναι η λειτουργία μιας δομής που έχει ως στόχο την άμεση ανταπόκριση για τους ασθενείς, για τον κόσμο που θα το χρειαστεί. Και όλα αυτά κιόλας γίνονται πριν ακόμα τελειώσει και η ας το πούμε τουριστική περίοδος, που υπάρχουν πολλοί λόγοι παραπάνω, λόγω και αύξησης του πληθυσμού εκεί στη Μάνη, να είναι θωρακισμένη και προστατευμένη η περιοχή. Χθες θα έπρεπε να έχει λυθεί το πρόβλημα. Και μπράβο στη ΓΕΑ, μπράβο στην εθελοντική ομάδα εκεί της Μάνης, που το έφερε και στη δημοσιότητα. Δεν θα το μαθαίναμε καν εάν η ΓΕΑ δεν έκανε ζήτημα και δεν κινητοποιούσε μέσω της δημοσιότητας όλο αυτό το κόσμο.

Λοιπόν, την καλημέρα μας σήμερα στην Κορώνη. Από εκεί έχουμε την ευχάριστη είδηση για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα. Επιτέλους εγκαινιάζεται το σχολικό κτίριο του Γυμνασίου και Λυκείου στην Κορώνη. Ένα αίτημα δεκαετιών εκεί στο Δήμο. Μακάρι αυτός ο τόπος ο οποίος πραγματικά είναι μία από τις πιο όμορφες γωνιές, όχι μόνο της Μεσσηνίας, της Πελοποννήσου, νησιώτικο σκηνικό εκεί, και με το σχολείο τώρα, το καινούριο, για τα παιδιά της περιοχής. Με το καλό να ξεκινήσουν εργασίες, και γιατί στο καινούριο σχολικό κτίριο που εγκαινιάζεται σήμερα θα έχουμε προσωρινά και τη φιλοξενία, τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και με τον Δήμαρχο Πύλου, θα έχουμε και τη φιλοξενία προσωρινά των μαθητών του Δημοτικού. Το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου μπαίνει και αυτό στη διαδικασία να ανακαινιστεί, οπότε πιστεύουμε του χρόνου τέτοιο καιρό να μπαίνουν οι μαθητές μέσα σε ένα ουσιαστικά ανακαινισμένο κτίριο, αναβαθμισμένο κτίριο, και έτσι να βρούνε την καθημερινότητά τους πάλι σε σωστό περιβάλλον τα παιδιά εκεί στην Κορώνη. Ελπίζουμε να ξεκολλήσει και ο βιολογικός στην περιοχή, γιατί παραλαμβάνω, είναι από τα πιο όμορφα σημεία, όχι μόνο της Μεσσηνίας, της Πελοποννήσου, και πραγματικά με λίγες παρεμβάσεις, με λίγες πινελιές, αλλά ουσιαστικές, αυτός ο τόπος μπορεί να βρει και του αξίζει να βρει μια καθημερινότητα πολύ πολύ καλύτερη από αυτή που έχει τώρα. Λειτουργεί και εκεί ο σταθμός του ΚΑΒ, εκεί ευτυχώς είχαμε παρεμβάσεις και υπάρχει, ας το πούμε, τη θωράκιση της περιοχής υγειονομική από την άποψη της αντιμετώπισης των επίγοντων περιστατικών. Έχουμε δηλαδή το σταθμό του ΕΚΑΒ στη Λογκά.

Δεν γνωρίζω αν πρέπει να κατατάξουμε την επόμενη είδηση που θα σχολιάσουμε στα θετικά ή στα αρνητικά ως εξέλιξη. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του προχθεσινού Περιφερειακού Συμβουλίου, μετά από ερώτηση του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, του κ. Κουτουμάνου, προς την Περιφερειακή Αρχή, για το τι γίνεται στο Πολυλίμνιο, τι σκέφτεται ή αν σκέφτεται τέλος πάντων να πράξει κάτι η Περιφερειακή Αρχή, η απάντηση από τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, τον κ. Αδαμόπουλο, ήταν ότι στις προθέσεις της Περιφέρειας είναι η ίδρυση και η λειτουργία ενός φορέα διαχείρισης για το Πολυλίμνιο.

Δεν ξέρω αν αυτό είναι ως εξέλιξη θετική ή αρνητική. Δηλαδή, ήδη υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή, γιατί έχουμε τις αρμοδιότητες, έτσι, τις αρμοδιότητες για εκεί να αλληλοσυγκρούονται. Δηλαδή, η περιοχή ανήκει στο δασαρχείο. Το δασαρχείο όμως δεν έχει τα μέσα και τη δυνατότητα να φτιάξει, να κάνει παρεμβάσεις στην περιοχή. Ο Δήμος, ναι μεν έχει λόγο, δεν έχει αρμοδιότητα, αλλά έχει το έρισμα και έχει και λόγο να παρέμβει στην περιοχή, γιατί αφορά την προστασία των δημοτών του, των επισκεπτών του Δήμου κτλ. Αλλά θωρακίζεται πίσω από το γεγονός ότι δεν έχει αρμοδιότητα. Τώρα, αν έρθει ένας νέος φορέας, τι ακριβώς θα κάνει? Θα πάρει την αρμοδιότητά του και από πού θα έχει μετά χρηματοδότηση ο συγκεκριμένος φορέας? Εν πάση περιπτώσει, μακάρι να λειτουργήσει και μακάρι να γίνει για την περιοχή κάτι το οποίο θα τη βγάλει από αυτό το τέλμα και από αυτό το αδιέξοδο. Πάντως, το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε τη στιγμή που οι κάτοικοι ζητούν εδώ και μήνες, και συνολικά λέω δεν μπορέσαμε, και περιφέρεια και δήμος και δασαρχείο και όλοι μας, να μπουν δύο γεφυράκια ξύλινα κόστους κάτω από 2,5 το πολύ 3.000 ευρώ, το εκλαμβάνω ως ομαδική αποτυχία. Τώρα, αν ο φορέας λύσει τα όποια ζητήματα και προβλήματα, που είναι και αρκετά εκεί μεγαλύτερα για την περιοχή, μακάρι.

Το πότε θα ιδρυθεί ο συγκεκριμένος φορέας δεν εξήγησε στην τοποθέτησή του Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας και θα μπορούσε και να πει ίσως γιατί δεν έγινε τόσο καιρό, μετρά 3 χρόνια. Η τωρινή Περιφερειακή Αρχή θα μπορούσε να έχει προχωρήσει. Έστω, δεν είπαμε να έχει γίνει, έτσι, αλλά θα μπορούσε να έχει προχωρήσει σε κάποιες συνέργειες για τη σύσταση του συγκεκριμένου φορέα. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται γιατί κατέβηκαν και εκεί οι κάτοικοι στο δρόμο.

0: Λοιπόν, να καλημερίσω το φίλο τον Νικόλα, να τον ευχαριστήσω για το μήνυμα και να του πω ότι για το προεκλογικό σκηνικό που έχει μία ιδιαίτερη δυναμική στη Μεσσηνία και στην Πελοπόννησο, αντιλαμβανόμαστε γιατί, λόγω του πρώην πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά. Έτσι, φίλε Νικόλα, έτσι όπως είναι μέχρι στιγμής διαμορφωμένη η κατάσταση, κρίνω ότι η εκπομπή μας δεν έχει λόγο και ρόλο τώρα να εμπλακείς όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή, τι εξέλιξη υπάρχει επί της ουσίας. Έχουμε μια ψημαχία, μια μάχη χαρακομμάτων, με την κάθε πλευρά να βγάζει κάθε φορά έναν, να εκτοξεύει στην απέναντι πλευρά ό,τι τέλος πάντων πει, και στη συνέχεια η άλλη πλευρά να απαντάει όχι τοποθετούμενοι και οι δύο, τοποθετούμενες και οι δύο πλευρές επί της ουσίας, επί των ζητημάτων που αφορούν τον κόσμο, να απαντούν τα δικά τους. Δηλαδή, είχαμε κατηγορίες από τη μία πλευρά του Αντώνη Σαμαρά τις προηγούμενες ημέρες, διαμέσου των συνεργατών του. Βγήκαν, απάντησαν κάποιοι υπουργοί. Βγήκε και χθες ο κ. Καρατζαφέρης, ο οποίος ηρήσων παρόδο έκανε μία πολύ σκληρή και επίθεση κάτω από τη ζώνη, θα έλεγα εγώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς γιατί τώρα να εμπλακούμε σε όλη αυτή την ιστορία και τη διαδικασία. Νομίζω ότι έχουμε πολύ σημαντικότερα και πολύ ουσιαστικότερα προβλήματα να πούμε. Και να πω και κάτι, ρίσον παρόδο. Επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, είτε γίνουν σε δύο μήνες, είτε σε τρεις, είτε σε πέντε, είτε όποτε για το τέλος της τετραετίας, αν φτάσουν μέχρι εκεί, αν φτάσει μέχρι εκεί η τωρινή περίοδος της κυβέρνησης. Ελπίζω και η κουβέντα να πάει στα ουσιαστικά, να πάει στα κρίσιμα και όχι να χαθούμε πάλι στη μετάφραση. Λοιπόν, διαβάζω κυρίως στη διεθνή ειδησιογραφία ότι η τάση και πέρα από τον Ατλαντικό, αλλά και εδώ σε εμάς, στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην Ευρώπη, η τάση για το μέλλον του ασφαλιστικού δεν είναι και τόσο αισιόδοξη. Συγκεκριμένα, και βλέποντας τις τελευταίες εξελίξεις στη Γερμανία, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, που εκεί έχουν πάει 67,5, θα ανέβουν ακόμα παραπάνω. Και το λέω αυτό γιατί παραδοσιακά, ειδικά τέτοιες εξελίξεις, μόλις εκεί εφαρμοστούν, έρχονται εδώ συντόμως. Ο Παναγιώτης Κουφαλάκος είναι πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ εδώ της Μεσσηνίας. Θα μας πει γι' αυτό, θα μας πει και για τη ΔΕΘ που ετοιμάζονται να ανέβουν και οι συνταξιούχοι μαζί με τα υπόλοιπα σωματεία, τα οποία είχαν και συνέντευξη τύπου κιόλας χθες, προκειμένου να πούν ακριβώς αυτό, την οργάνωσή τους για να βρεθούν στη ΔΕΘ, στην κινητοποίηση της ΑΔΔ. Οπότε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Κουφαλάκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μαραβάση, σας και στους ακροατές.
0: Πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Δεν ακούμε και τόσο ευχάριστες, δεν θα πω εξαγγελίες, γιατί δεν είναι εξαγγελίες, συζητήσεις είναι. Αλλά έτσι αρχίζουν συνήθως τα πράγματα. Πρώτα πέφτουν στο τραπέζι, συζητιόνται και κάποια στιγμή τα βλέπουμε να έρχονται κιόλας. Στα 70, σύνταξη.
1: Τι να πούμε, πώς θα βλέπουμε, δεν τρέχουμε αυταπάτες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο είπατε και πολύ σωστά, είναι μια υπόθεση η οποία δεν είναι τωρινή. Και τώρα βγήκε, αυτή είναι το σχέδιο Πισαρίδη, το οποίο εμείς το είχαμε καταδικάσει από τότε δηλαδή που σχεδιάστηκε. Είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θυμάστε πολύ καλά ότι είχαν πει ότι το 2000, αν δεν κάνω λάθος, 26 νομίζω, ήταν ότι έπρεπε τα όρια για συνταξιοδότηση.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο σας, δεν σας ακούμε και τόσο καλά.
1: Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ήταν να αυξηθούν το 2026, αν δεν κάνω λάθος, το 25-26, δεν θυμάμαι και καλά.
0: Ναι.
1: Αλλά είπαν ότι λόγω COVID είχε πέσει το προσδόκιμο όριο ζωής και τα αναβάλλανε για 3 χρόνια. Με βάση τη λογική αυτή, το 28-29, εμείς δεν έχουμε καμία αυταπάτη, ότι τα όρια ηλικίας θα πάνε στα 70
0: αξιοδότηση. Ναι.
1: Αυτά είναι σχεδιασμένα, δεν σχεδιάζουν για αύριο. Να ανακαλύπτουν σήμερα δηλαδή τι θα κάνουν αύριο. Το είναι ένα γεγονός το οποίο εμείς το έχουμε καταγγείλει και το γνωρίζουμε πολύ καλά και ήδη και δεν είναι μόνο αυτό ότι αυξάνονται τα όρια ηλικίας αξιοδότησης. Προχθές ψηφίστηκε στη Βουλή, πριν 2-3 μέρες, μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στον Αύγουστο, το νέο νομοσχέδιο για το δεύτερο πυλώνα χρηματοδότησης, γιατί μιλάμε για τη χρηματοδότηση πλέον, μιλάμε για επενδυτές ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα. Βλέπουμε δηλαδή πολύ σιγά, έχει ξεκινήσει εδώ και από 1-2 χρόνια, ότι μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου και του εργοδότη. Πετάει το τυράκι στους εργαζόμενους να πάρουν αύξηση από την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή να πάνε 5-10 ευρώ. Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι αδυνατούν τα αποθέματα στην κοινωνική ασφάλιση, με αποτέλεσμα αναδιανεμητικό σύστημα που ίσχυε μέχρι σήμερα
0: να γίνει επενδυτικό, δίθεν ανταποδοτικό και επενδυτικό.
1: Και κεφαλαιοποιητικό.
0: Ναι.
1: Αυτό το σχέδιο,
0: ναι.
1: Συγγνώμη, αυτό
0: ναι,
1: το σχέδιο,
0: ναι.
1: Αν θυμάσαι πολύ καλά, νομίζω ότι είσαι και εσείς εκεί για το ρεπορτάζ, πριν κάποια χρόνια, όταν ήταν υπουργός ο Κατρούγκαλος, το εργατικό κέντρο είχε έρθει να μας αναλύσει αυτό το σχέδιο. Και αν θυμάσαι πολύ καλά, γιατί ήμουνα τότε μπροστάρης στη μάχη, από την πλευρά βέβαια όχι των συνταξιούχων, από την πλευρά του εργαζομένου τότε, δεν τον αφήσαμε να μιλήσει στο εργατικό κέντρο. Τον είχε καλέσει η πλειοψηφία του εργατικού κέντρου να μας αναλύσει το δεύτερο και τρίτο πυλώνα. Δηλαδή να μπορέσουν να επενδύσουν τα χρήματα σε χαμηλού, μεσαίου και υψηλού ρίσκου.
0: Αυτά ήταν για την επικουρική ασφάλιση. Ναι.
1: Αυτή για αυτή την ασφάλιση μιλάνε και τώρα. Δηλαδή λέει ότι όποιος δεν μπορεί, θέλει να μεγαλώσει, το ίδιο πράγμα είναι. Όποιος θέλει να μεγαλώσει τη σύνταξή του, επειδή η σύνταξη είναι πάρα πολύ χαμηλή του αναδιανεμητικού, θα πρέπει να γίνει επενδυτής,
0: ναι,
1: να επενδύσει τα χρήματά του. Από εκεί και πέρα, όπως αυτός κρίνει, μεσαίου, υψηλού κλπ.
0: Ναι. Λοιπόν, μπήκανε πολλά στην κουβέντα, τα οποία αξίζει να σταθούμε. Πρώτα και κύρια, είναι τραγικό, έτσι είναι τραγικό, κύριε Κουφαλάκο, ότι χρησιμοποιούν το επιχείρημα ότι ζούμε περισσότερο, έτσι, χρησιμοποιούν
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: το
1: ναι.
0: επιχείρημα ότι είναι πρόβλημα στο ασφαλιστικό. Δηλαδή, πρέπει να τους απολογηθούμε κιόλας, επειδή καταφέρνουμε να, εν πάση περιπτώσει, να είναι καλά και οι γιατροί και όλοι που βοηθάνε σε αυτό, να ζούμε περισσότερο. Και κρύβεται μια αλήθεια και μια πραγματικότητα που είναι εξοργιστική. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Από πού ξεκινά το ζήτημα για τη διαχείριση του ασφαλιστικού? Από χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Δανία, οι οποίες ήταν οι πρώτες χώρες που έφεραν το μοντέλο αυτό που περιγράψατε, που πάνε τώρα
1: Βεβαίως.
0: Να εφαρμόσουμε και εμάς. Δηλαδή, με συγχωρείτε, κανείς δεν αναρωτιέται μήπως ακολουθείτε λάθος μοντέλο. Και τι θέλω να πω για να τοποθετηθείτε και να πούμε και για τη ΔΕΘ μεθαύριο. Βλέπουμε μια σειρά από μικρά πράγματα, τα οποία όμως έχουν κοινή αφετηρία και κοινή συνισταμένη, να είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση για να βοηθήσουν το ασφαλιστικό και κανείς δεν μιλάει. Παραδείγματος χάρη, αυτό που είπατε, ότι μειώνονται οι εισφορές και των εργοδοτών και των ασφαλισμένων. Αντί για αυξήσεις στους μισθούς και σε ιδιωτικό και σε δημόσιο τομέα, δίνουν πλέον κουπόνια. Δίνουν αυτά τα εκπτωτικά, τα οποία δεν μεταφράζονται σε εισφορές. Δηλαδή, από τη μία ροκανίζουν τα ταμεία, τα ασφαλιστικά, και από την άλλη λένε ότι παιδιά φταίτε γιατί ζείτε και περισσότερο. Δεν ξέρω αν είμαι παράλογος.
1: Ναι, λοιπόν, βάλατε πολλά ζητήματα. Πρώτον, για αυτό που λέμε για τη μείωση των ασφαλιστικών φορών. Αν ο εργαζόμενος κερδίζει 10 ευρώ το μήνα και ο εργοδότης έχει 100 εργαζόμενους, για τον εργοδότη το
0: είναι σημαντικό το κέρδος, σωστό.
1: Είναι 10 επί 100 χιλιά ευρώ. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι χρήματα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ωφελεί την εργοδοσία. Πάμε παρακάτω τώρα. Είπατε λοιπόν ότι ακολουθούν λάθος μοντέλο. Εγώ θα το πάω λίγο ανάποδο. Μια χαρά μοντέλο, παρακολουθώ. Αν διαβάσετε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον προβληματισμό, ο οποίος έχει βγει στη δημοσιότητα, είναι μια χαρά μοντέλο, παρακολουθώ. Αν διαβάσετε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον προβληματισμό, ο οποίος έχει βγει στη δημοσιότητα,

0: πούμε, και το λέμε, ότι τα επικουρικό, όσοι προλάβαμε, εν πάση περιπτώσει, με το παλιό το σύστημα και παίρνουμε ένα επικουρικό, θεωρούμε λοιπόν ότι το επόμενο χρονικό διάστημα σιγά σιγά θα σβήσει, θα μειωθεί, θα ενσωματωθεί στη σύνταξη και θα χαθεί. Και βέβαια για τη νέα γενιά, η οποία πρέπει να σηκώσει πάρα πολύ ψηλά το ζήτημα μαζί με τις αυξήσεις, μαζί με την υγεία, μαζί με την παιδεία, επενδύσεις κλπ. Να δώσουν χρήματα για την υγεία, για την παιδεία που λέμε, πρέπει να σηκώσουν πάρα πολύ το ζήτημα το ασφαλιστικό, γιατί είναι η αυριανή γενιά η οποία δεν πρόκειται να πάρει σύνταξη. Έτσι είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό, είναι ζήτημα ουσίας, είναι ζήτημα που εμείς θα δώσουμε τη μάχη μας μαζί με τους εργαζόμενους μεθάδου στη ΔΕΘ. Έχουμε ήδη κινητοποιηθεί εδώ και 2 μήνες. Έχουμε μισθώσει 2 πούλμαν. Έχουμε συγκεντρώσει πάνω από 100 άτομα. Και βέβαια δεν έχουμε τη δυνατότητα δυστυχώς να πάρουμε κι άλλους. Υπάρχει κι άλλη απέτηση για να πάρουμε κόσμο. Αλλά δεν
1: έχουμε συμμετοχή. Έχουμε
0: δεν έχουμε ξενοδοχεία. Mm-hmm. Δεν έχουμε ξενοδοχεία να τους βάλουμε, γιατί τους αξιούχους δεν τους πάμε τώρα μια μέρα να πάνε και να γυρίσουν. Είναι μεγάλη στην ηλικία. Έχουμε φροντίσει να έχουμε ξενοδοχεία, να μπορέσουμε να μείνουν το βράδυ, για να μπορέσουμε να γυρίσουμε σαν άνθρωποι.
1: Δηλαδή έχουν κλείσει ήδη 2 πούλμαν.
0: 2 πούλμαν βέβαια. Φεύγουμε την Παρασκευή.
1: Αυτά είναι μόνο τα δικά σας? Είναι και οι αγρότες μέσα?
0: Είναι οι αγρότες, είναι μετά η ΑΔΔ που έχει βάλει πούλμαν και το Συνδικάτο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, τα Σωματεία Ιδιωτικών Υπαλλήλων κλπ. Που θα πει την ίδια μέρα και θα γυρίσουν.
1: Βλέπω του χρόνου να βάζει πτήση και η Αιτζίαν. Θα είναι τόσο μεγάλη ζήτηση για εφάνω.
0: Εμείς λέμε λοιπόν απέναντι σε όλους αυτούς που μέσα θα έχουν συγκεντρωθεί και θα τσακώνονται για τα κοστολογημένα προγράμματά του. Έτσι, όλοι μιλάνε για κοστολογημένα. Κανένας δεν αμφισβητεί το δημοσιονομικό χώρο όπως τον έχουν φτιάξει. Γιατί δημοσιονομικός χώρος υπάρχει για το αφορολόγητο πετρέλαιο στους πλειοκτήτες, υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για το αφορολόγητο στις τράπεζες.
1: Για την ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Ναι. Για την ασπίδα του Αχιλλέα κλπ. Εδώ δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για τις αυξήσεις του μισθού, στις συντάξεις, για την υγεία, για την παιδεία κλπ.
1: Λοιπόν,
0: βάση αυτό το σύνθημα λοιπόν, δώσε μισθούς για αυξήσεις του μισθού, στις συντάξεις, για υγεία και παιδεία. Με αυτό το σύνθημα λοιπόν θα δώσουμε και εμείς οι συνταξιούχοι στο αγωνιστικό μας παρόν μαζί με τους υπόλοιπους με τα αυτοκά λαϊκά στρώματα, οπότε να πάρουν την απάντηση. Αυτοί θα συνεδριάζουν μέσα και θα λένε τα κοστολογικά τους προγράμματα και εμείς θα διεκδικούμε τη ζωή μας απέναντι στα χέρια τους.
1: Καλή σας ημέρα, Πρόεδρε, καλημέρα. Ευχαριστώ
0: καλημέρα,
1: για την κουβέντα.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, Παναγιώτης Κουφαλάκος από το Σύλλογο Συνταξιούχων Νίκα Εύκα Μεσσηνίας. Θα επιμείνω και βάζοντας ένα τίτλο στην κουβέντα, δεν μπορεί συζήτηση για το ζήτημα αυτό να ξεκινά με το επιχείρημα ότι έχουμε πρόβλημα, δεν βγαίνουν τα ταμεία γιατί ζουν περισσότερο οι εργαζόμενοι, ζει περισσότερο ή έχει ανέβει ο μέσος όρος ζωής. Είναι άθλιο, δεν βρίσκω άλλη λέξη. Να μπει, να συζητηθεί στη σωστή του βάση. Τι μπορεί να γίνει ώστε όλα αυτά τα οποία προσφέρει η τεχνολογία, η επιστήμη, έτσι, όλα αυτά τα οποία έχουμε κατακτήσει ως σύγχρονες κοινωνίες, να προσφέρονται πίσω στην κοινωνία. Όχι όταν κάποιος ξεπερνά μια ηλικία να θεωρείται πρόβλημα και βάρος.

Λοιπόν, πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό, ευχάριστο, αισιόδοξο και ελπιδοφόρο. Γιατί όταν μιλάμε για σχολεία, όταν μιλάμε για εκπαίδευση, για μάθηση, για γνώση, μόνο αισιοδοξία και χαμόγελο. Θα πάμε σε ένα ιδιαίτερο, ξεχωριστό και αγαπημένο για μένα.

0: Ένα σχολείο. Ο λόγος απλός. Είναι και το δικό μου σχολείο. Και θα τα πούμε στην συνέχεια. Τα υπόλοιπα αφού καλημερίσω και ευχαριστήσω θερμά που είναι εδώ κοντά μας, στη ραδιοφωνική μας παρέα, την πρωινή, την διευθύντρια από το Εσπερινό ΕΠΑΛ, εδώ της Καλαμάτας, κυρία Δήμητρα Τζανετάκη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ.
0: Να ευχηθώ σε εσάς, στους εκπαιδευτικούς, τους καθηγητές μας και τις καθηγήτριές μας και σε όλα τα παιδιά, μικρότερα ή μεγαλύτερα του σχολείου σας, μια καλή σχολική χρονιά με υγεία πρώτα απ' όλα και χαρούμενη εκπαιδευτική διαδικασία. Το δεύτερο ξέρω ότι το έχετε στο σχολείο, το έχω ζήσει δηλαδή, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, πώς ξεκινάει η χρονιά, κυρία Τζανετάκη?
1: Ξεκινάει όπως ξεκίνησες και εσύ, αισιόδοξα. Και με έτσι διάθεση, με κέφι, με φόρα που λέω εγώ να ξεκινήσουμε.
0: Περίφημα, φέτος. Περίφημα, ωραία. Έχουν αρχίσει οι εγγραφές, γι' αυτό κάνουμε και την κουβέντα.
1: Ναι, έχουν αρχίσει από χτες.
0: Ωραία. Είμαι σίγουρος ότι κάθε χρόνο το σχολείο καταφέρνει να συμπληρώνει τον απαραίτητο αριθμό μαθητών για όλες τις ειδικότητες, οπότε είναι και διαθέσιμες όλες οι ειδικότητες που βάζετε ως στόχο.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
0: Πείτε μας λίγο, καταρχάς, σε ποιους απευθύνεται το σχολείο σας, γιατί ο στόχος της κουβέντας είναι αυτός, να μάθουν
1: ωραία.
0: Και αρκετοί ενδιαφερόμενοι, και είναι πολλοί, ότι μπορούν να πάρουν μέρος, να συμμετέχουν στην παρέα σας εκεί την ωραία, και να πούμε και τις προσφερόμενες ειδικότητες για φέτος.
1: Εννοείται. Το σχολείο μας απευθύνεται σε όλους. Απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες, οι οποίοι θα ήθελαν είτε να μάθουν μια νέα τέχνη, είτε να ανεβάσουν τα προσόντα τους, τα ήδη υπάρχοντα προσόντα τους, να προχωρήσουν μαθαίνοντας κάτι καινούριο. Επίσης απευθύνεται σε όποιους ανθρώπους αγαπάνε τη διαβίωμάθηση και θέλουν να μην σταματάνε το σχολείο. Θέλουν να έρχονται να μαθαίνουν καινούργια πράγματα και να κοινωνικοποιούνται μέσα από αυτό το πλαίσιο. Οι ειδικότητες που έχουμε φέτος είναι, θα πω τις ειδικότητες, μάλλον να εξηγήσω ότι η πρώτη τάξη είναι τάξη προσανατολισμού, στη δεύτερη τάξη επιλέγουν τομέα και στην τρίτη τάξη επιλέγουν ειδικότητα. Οι ηλικίες οι οποίες έρχονται σε εμάς, είπα είναι ενήλικες, είναι άνθρωποι δηλαδή που μπορεί να φτάνουν μέχρι 70 ετών. Ο καθένας μπορεί να έρθει να γραφτεί, αρκεί να έχει ένα πολιτήριο γυμνασίου για να γραφτεί στην πρώτη τάξη. Βέβαια έχουμε και κάποιους ανήλικους μαθητές, οι οποίοι υποχρεωτικά πρέπει να εργάζονται, αποδεδειγμένα να εργάζονται για να μπορέσουν να εγγραφούν στο σχολείο μας. Αυτό είναι το target group το δικό μας.
0: Και τα μαθήματα γίνονται το απόγευμα, να πούμε, από τις 6 ώρα και μετά.
1: Πολύ ωραία, από τις 6 μέχρι τις 10.30 είναι το ωράριό μας. Ναι.
0: Πριν πάμε στις ειδικότητες, να κάνουμε και μια διευκρίνηση που είναι σημαντική. Όποιοι φίλοι μας ακούνε και έχουν τελειώσει το γυμνάσιο, ξεκινούν τη φίτησή τους από την πρώτη λυκείου. Όποιοι έχουν τελειώσει όμως το λύκειο, ξεκινούν από τη Δευτέρα.
1: Από τη Δευτέρα.
0: Και σε δύο χρόνια τελειώνουν τη φίτησή τους εκεί.
1: Παίρνουν
0: την ειδικότητά τους.
1: Μαζί με ένα πτυχίο επίπεδου 4, που είναι πολύ σημαντικό. Αν θέλουν να συνεχίσουν και με μαθητεία, γιατί έχουμε και μαθητεία, μπορούν να πάνε σε επίπεδο 5. Να αναβαθμίσουν το πτυχίο τους, να το κάνουν επίπεδο ΙΕΚ, ας πούμε, ΠΕΣΑΕΚ τώρα. Επίπεδο 5. Οπότε έχουν πολλές δυνατότητες. Επίσης έχουν τη δυνατότητα, εννοείται, να δώσουν πανελλήνιες στο τέλος της χρονιάς. Στο τέλος της τρίτης τάξης. Ναι.
0: Και από ό,τι είδα πέρυσι, δεν είχατε λίγες επιτυχίες. Τα πήγατε εξαιρετικά,
1: και
0: τα παιδιά δηλαδή.
1: Και προπέρσι, το θέμα με εμάς είναι ότι δεν δίνουν πάρα πολύ και είναι λογικό, γιατί οι άνθρωποι έρχονται από διαφορετικά πλαίσια και δεν έχουν πάρα πολύ την επιθυμία να πάνε στο πανεπιστήμιο. Αυτοί που, οι γενναίοι, αυτοί που το αποφασίζουν, σχεδόν στο 100% περνάνε κάπου. Αυτό είναι το χαροποιό, ας πούμε. Και μάλιστα κάποιες φορές και πέρυσι και φέτος έχουμε και επιτυχίες σε σχολές πρώτης επιλογής που είναι στην Αθήνα, με ψηλά βάσεις, με σειρά. Απλώς αυτοί που πάνε σε εμάς που δίνουν πανελλήνιες μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 15, μπορεί να είναι 5 ανάλογα με τη χρονιά. Σημασία έχει όμως ότι αυτοί που το τολμούν το πετυχαίνουν,
0: ναι,
1: από το δικό μας το σχολείο.
0: Θα πω κάτι εγώ που ξέρω ότι δεν το λέτε από σεμνότητα, αλλά αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στους συναδέλφους και τις συναδέλφες της δικής σας.
1: Στους εκπαιδευτικούς,
0: γιατί...
1: όχι, βεβαίως, να το πω. Βεβαίως.
0: Επειδή είναι και παιδιά, μεγαλύτερα παιδιά βέβαια, αλλά ειδικών καταστάσεων, που πολλές φορές δεν προλαβαίνουν είτε για φροντιστήρια ή υπάρχουν και άλλα ζητήματα και θέματα, τους κάνουν ακόμα και φροντιστηριακά μάθημα, ακόμα και ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, βοηθώντας αυτά τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές.
1: Δωρεάν εννοείται, έτσι να το τονίσουμε αυτό. Κάνουν επιπλέον δώρες σε αυτούς που, ναι, σε αυτούς που, τραβάνε και που έχουν δυνατότητες, και φυσικά είναι σπάνιο να έχουν δυνατότητες να κάνουν μαθήματα βοηθητικά από μόνοι τους. Βεβαίως, οι συνάδελφοι κάνουν ό,τι μπορούν. Δηλαδή, για αυτόν που επιθυμεί να πάει στο πανεπιστήμιο, γίνονται όλες οι δυνατές προσπάθειες από το σχολείο να ενισχυθεί, να στηριχθεί και να φτάσει στο ποθητό αποτέλεσμα.
0: Γι' αυτό μπράβο και μπράβο στους εκπαιδευτικούς σας και σε εσάς βέβαια.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και στους εκπαιδευτικούς. Και φυσικά στα ίδια τα παιδιά. Λοιπόν, επειδή τελειώνει και ο χρόνος, να πούμε τις ειδικότητες που φέτος έχετε σχεδιάσει.
1: Ωραία. Θα ξεκινήσω να πω ηλεκτρολόγοι. Mm-hmm. Θα πω από μηχανολόγους έχουμε δύο ειδικότητες. Έχουμε οχήματα και φυσικό αέριο, που σημαίνει θερμοϊδραυλική, και ειδική στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο. Mm-hmm. Θα πω πληροφορική. Έχουμε υγεία δύο ειδικότητες, την ειδικότητα της αισθητικής και την ειδικότητα του βοηθού νοσηλευτή. Έχουμε εφαρμοσμένες τέχνες με την ειδικότητα της συντήρησης έργων τέχνης. Ποιον έχω ξεχάσει τώρα.
0: Οικονομικά υπάρχει ακόμα.
1: Για την οικονομία, βεβαίως.
0: Και την οικονομία. Ωραία. Βεβαίως. Το λέω γιατί έχει αρκετή ζήτηση και έχει και το ενδιαφέρον.
1: Έχει ζήτηση, έχει θέματα. Mm-hmm. Όποιος ενδιαφέρεται για πιο πολλές λεπτομέρειες, mm-hmm, μπορεί να βρει να μπει στην ιστοσελίδα μας, mm-hmm, να γκουγκλάρει Εσπερινό ΕΠΑΛ, mm-hmm, Καλαμάτας, και να διαβάσει και λεπτομέρειες για τα μαθήματα, για τα προγράμματα σπουδών και όλα αυτά.
0: Μια ερώτηση τώρα από την εμπειρία σας. Βλέπετε τα παιδιά που αποφυτούν να έχουν απορρόφηση στην αγορά εργασίας? Δηλαδή, τουλάχιστον τους μηχανολόγους που ξέρω εγώ, είναι αρκετά μεγάλη ζήτηση και από τους θερμοϊδραυλικούς.
1: Έχουν ζήτηση, ναι. Δεν έχουν, και ιδιαίτερα για λέτε, ηλεκτρολόγοι και μηχανολόγοι έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση, βεβαίως. Πολύ μεγάλη ζήτηση. Διότι δεν έχουμε μαστόρους σε αυτή τη φάση. Ψάχνει ο κόσμος. Έχουμε μια οικοδομική άνοδο, έτσι, σημειωτέα αρκετή, και δεν υπάρχουν οι εξειδικευμένοι άνθρωποι να αναλάβουν τις δουλειές.
0: Και μαζί με τη μαθητεία μπαίνουν στην αγορά εργασίας αρκετά γρήγορα και εύκολα.
1: Φυσικά. Γίνεται η σύνδεση με την αγορά εργασίας. Βεβαίως.
0: Λοιπόν, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πώς κάποιος μπορεί να γραφτεί?
1: Οι εγγραφές είναι μέχρι και την Παρασκευή αυτή, αυτές του Σεπτεμβρίου, δεν είναι οι κανονικές εγγραφές. Θέλω ο κόσμος να έχει στο νου του ότι οι εγγραφές είναι τον Ιούνιο, ο τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Mm-hmm. Απλώς είναι μια δύσκολη περίοδος εκείνη. Κάποιοι φεύγουν να δουλέψουν σεζόν, κάποιοι φεύγουν διακοπές, δεν ξέρω τι γίνεται, και δεν προλαβαίνουν να έρθουν όλοι να γραφτούν. Οπότε δίνει το Υπουργείο 2-3 μέρες τώρα για ανθρώπους που σε εκείνη τη φάση ήταν λόγοι ανωτέρας βίας που δεν τους επιτρέψανε να γραφτούν. Γι' αυτό είναι και λίγες ημέρες. Οπότε όποιοι ξεμείνανε, ας πούμε, από τον Ιούνιο, πρέπει να έχουν το νου τους τώρα να γραφτούν μέχρι την Παρασκευή. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται να μπουν στην πλατφόρμα οι εγγραφές και να κάνουν την αίτησή τους. Αυτό είναι το βασικό προαπαιτούμενο.
0: Ωραία.
1: Αν δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, μπορούν να περνούν από το σχολείο να τους διευκολύνουμε εμείς.
0: Θα τους φροντίσει ο Ηλίας, ο καλός Ηλίας.
1: 6 με 10, βεβαίως. Ο Ηλίας ο Παγουτσής, ο υποδιευθυντής μου.
0: Την καλημέρα μου, ναι.
1: Θα τη δώσω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και χρειάζονται ένα πολιτήριο, αν έχουν το πολιτήριο Λυκείου.
1: Χρειάζονται να έχουν ένα πολιτήριο. Να έχουν, αν θέλουν βοήθεια όμως με την αίτηση, θέλω και κωδικούς τάξης να έχουν μαζί τους για να μπορέσουμε να μπούμε στην πλατφόρμα.
0: Μια χαρά.
1: Και ταυτότητα, όπως τα είπες.
0: Και εύκολα σε 10 λεπτά, 15, όσο διαρκέσει η διαδικασία, θα μπουν στη σχολική σας κοινότητα.
1: Βεβαίως, λοιπόν, βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να ευχηθώ και πάλι καλή σχολική χρονιά σε όλους και όλες στο Εσπερινό ΕΠΑΛ. Όσοι φίλοι και φίλες το άκουσαν, μπορούν να περνάνε και από εκεί τα απογεύματα. Νομίζω ξεκινήσατε τώρα να, τουλάχιστον.
1: Από χτες. Έχουμε
0: βρίσκεστε...
1: και κόσμο. Ωραία. Χτες. Είχαμε εγγραφές.
0: Ωραία,
1: χτες.
0: Ωραία. Ναι. Εξαιρετικά. Και φέτος είναι και μια καλή χρονιά, γιατί έχει και το κτίριο αναβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό, γίνανε οι εργασίες,
1: ναι,
0: οπότε είναι
1: βέβαια
0: ακόμα καλύτερο το περιβάλλον.
1: Είναι
0: ωραία,
1: ακόμα καλύτερα. Με έχουμε το καλό, και οπότε ένα Εράσμους που τρέχει, ένα πρόγραμμα, θα έχουμε ταξίδια. Νομίζω ότι θα είναι μια καλή χρονιά, πρώτα ο Θεός.
0: Εξαιρετικά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για την επικοινωνία, κυρία Τζανετάκη.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, γεια, γεια.
0: Με την διευθύντρια του Εσπερινού ΕΠΑΛ, εδώ Καλαμάτας, θα ολοκληρώσουμε και σήμερα την πρωινή μας περιπλάνηση στα της επικαιρότητας. Από τον Κωνσταντίνο Νιάρχο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής, και από την Γεωργία Οικονομοπούλου. Και από μένα, να έχετε μια όμορφη ημέρα. Αύριο 8 και 4 το ραντεβού μας εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση εδώ στο σταθμό μας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων τα ξημερώματα με τουρκική σημαία στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Με τις αρχές να ανακοινώνω ότι δεν έχει καταστεί η δυνατή επικοινωνία με τα 10 μέλη του πληρώματος του ενός πλοίου. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τις αρχές να επιχειρούν να εντοπίσουν τα αγνοούμενα μέλη και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Σε νέα φάση κλιμάκωσης έρχεται η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η Τεχεράνη εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στη Μέση Ανατολή, απαντώντας σε νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών στο ιρανικό έδαφος. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε βάση στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ έκανε γνωστό ότι δέχθηκε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με ντρόνς. Τουλάχιστον 11 νεκροί, 4 σε γαμήλια γιορτή ανάμεσά τους και ένα παιδί και 50 τραυματίες από τις αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις. Με νέα ιδιαίτερα σκλήρη προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμήνυσε μέσω Truth Social ότι αν το Ιράν απαντήσει στις αμερικανικές επιχειρήσεις θα δεχθεί νέα πλήγματα πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο δυνατά. Παράλληλα ξεκαθάρισε πως δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεση με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τη στήριξή του στο Βερολίνο εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται σήμερα να συζητήσει το θέμα με το Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία και απειλεί με απάντηση. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα σκέφτεται να επιτεθεί σε βρετανικές βάσεις ως απάντηση στην υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειά μας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, ενώ έφεση κατά της απόφασης αναμένεται να καταθέσουν συγγενείς των θυμάτων. Το ράλι που σημειώνεται στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνει και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. 12 νέοι δήμοι προσθέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια, ενώ σοβαρή διασπορά καταγράφεται σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου ΕΑΝΑΝ στο Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ στο Πόρτο Παλά στην Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα τρεις συλληφθέντες από το σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη. Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για το σπίτι. Ήταν δαιμονισμένο υποφερόμενος πατέρας στους αστυνομικούς για το βρέφος που έκρυβαν στην κατάψυξη και βρέθηκε δολοφονημένο. Βαρύ ποινικό παρελθόν για τον 43χρονο, παραμελημένα τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Συνελήφθη 66χρονος με συνολικές καταδίκες 120 ετών. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011, όταν άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις, κυρίως για οικονομικά αδικήματα. Η συνολική ποινή των 120 ετών προκύπτει από τις πολλές καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε βάρος του όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, ευνοεί τη μεταφορά αφρικανική σκόνη σε ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
4: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
5: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επιβλεπνότητα. Help Horses Ημιτός.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονα.
7: Μία πρωτοβουλία.
8: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην

0: αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονα.
1: Μία πρωτοβουλία.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Άνθρωπο, δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Μετακλόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις. 115-25.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά,

0: Μορφές κακοποίηση ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περίπτωση.
1: Είσαι η μόνη, δεν είσαι.
2: Φόνον του Earth Echo για το 90s.
3: 4 μεγάκυκλους στα FM.

καλή σας σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό. Σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρωινό στον αέρα. Συντροφιά μαζί σας μέχρι τις 10, σε μια εκπομπή που θα δούμε τα πιο σημαντικά θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Κωνσταντίνος Νιάρχος στη ρυθμιστή του ήχου και Γεωργία Οικονομοπούλου στο μικρόφωνο. Συντροφιά σας σήμερα ο Κώστας Γαζούλης. Τετάρτη λοιπόν 2 Σεπτεμβρίου και όπως βλέπουμε στο εορτολόγιο γιορτάζει ο Άγιος Μάμας. Έτσι, υπάρχει και ένα διάσημο νομίζω πανηγύρι στην περιοχή της Χαλκιδικής όπου υπάρχει αντίστοιχος Άγιος που γιορτάζει, όχι τόσο συνηθισμένος, είναι η αλήθεια, αλλά υπάρχει και αυτό το όνομα, δεν ξέρω αν και εσείς γνωρίζετε κάπου πιο κοντά, είναι ο Άγιος Μάμαντος, πιο συγκεκριμένα ιερομάρτυρας της Χριστιανοσύνης, η μνήμη του οποίου τιμάται λοιπόν από την Καθολική Εκκλησία στις 17 Αυγούστου και από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 2 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τους εγκομιαστικούς λόγους προς αυτόν του Μέγα Βασιλείου και του Γρηγόριου του Νανζιανζινού, μορφώθηκε από τον Επίσκοπο της Κεσαρίας και σε ηλικία 12 ετών αποσύρθηκε σε ένα σπήλαιο όπου ζούσε με άγρια θηρία. Αυτός ήταν λοιπόν ο Άγιος Μάμας που τη μνήμη του γιορτάζει στην εορτή του, γιορτάζει σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία, 17 Αυγούστου την γιόρταζε και η Καθολική.

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας είδαμε μια νέα, ακόμα πιο ισχυρή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με νέα εκατέρων χτυπήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν. Μια κατάσταση που όχι μόνο δεν φαίνεται να ομαλοποιείται, αλλά επιδεινώνεται, με αυτό να έχει μεγάλο αντίκτυπο, όπως αντιλαμβάνεστε, και στις δικές μας τσέπες, καθότι βλέπουμε νέα εκτόξευση, δεν ξέρουμε μέχρι πού μπορούν να φτάσουν, στις τιμές του πετρελαίου.

Μιας και βλέπουμε τι γίνεται σε διεθνές επίπεδο, ανησυχία προκαλούν και τα όσα συμβαίνουν μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, καθότι η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για επίθεση με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας και προαναγγέλει και Ρώσεις για προβοκάτσια, μιλάει από την πλευρά της η Μόσχα. Είναι μια κατάσταση σίγουρα σε ένα διεθνές πολύ ευμετάβλητο περιβάλλον που σίγουρα

που σίγουρα δεν μας κάνει να αισιοδοξούμε ιδιαίτερα για το μέλλον. Θέσος της Θεσσαλονίκης. Την από Παρασκευή αναμένεται λοιπόν αυτή, ήδη έχει ξεκινήσει μια μεγάλη, όχι κάθοδος, άνοδος θα λέγαμε προς τη Βόρεια Ελλάδα κυβερνητικών στελεχών όλες αυτές τις ημέρες. Αναμένουμε λοιπόν, δίνουν και παίρνουν τα σενάρια για το τι θα πει κυρίως ό,τι αφορά το οικονομικό πεδίο ο Πρωθυπουργός. Όλα όμως θα περιμένουμε να τα ακούσουμε στην προγραμματισμένη ομιλία του το απόγευμα του Σαββάτου, αλλά και στην συνέντευξη τύπου της Κυριακής. Ταυτόχρονα πραγματοποιούνται και αρκετές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση και διοργανώνονται και εκδρομές ακόμα στη Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε νωρίτερα και τους συνταξιούχους της Μεσσηνίας που έχουν αυλώσει ήδη δύο πούλμαν, αλλά και το εργατικό κέντρο της Καλαμάτας αναμένεται να βρεθεί, αλλά και οι αγρότες της Μεσσηνίας έχουν προαναγγείλει ότι θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη για να διαμαρτυρηθούν για όλα αυτά που αντιμετωπίζουν.

στα υπόλοιπα στη χώρα μας νομίζω παραμένει άφωνο. Δεν ξέρω, λέμε, είναι κλισέ αυτή η φράση, αλλά πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο έγκλημα θα δούμε. Αλλά αυτή η ιστορία στην Κυψέλη πραγματικά έχει συγκλονίσει άπαντες, και ότι όλα αυτά μπορεί να συμβαίνουν σε ένα διαμέρισμα δίπλα μας, χωρίς να. Δεν ξέρω αν έπρεπε να είχαμε αντιληφθεί. Ποιος ευθύνεται που δεν είχε αντιληφθεί, γιατί υπήρχαν σημάδια, υπήρχαν παιδιά που είχαν πάει ούκο λίγες φορές στο νοσοκομείο και κανείς φαίνεται να μην είχε ασχοληθεί σοβαρά. Το να βλέπουμε ένα βρέφος μαχαιρωμένο με 20 μαχαιριές και μια κυνηγικότητα από τους κατηγορούμενους είναι κάτι που πραγματικά όχι απλά συγκλονίζει, αλλά είναι ίσως ένα από τα εγκλήματα που θα μείνουν ιστορικά στη χώρα μας. Δυστυχώς μιλάμε για μια τραγική ιστορία, όλα αυτά που αποκαλύφθηκαν σε ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη.

στην τοπική επικαιρότητα τώρα, αυτό που ήταν χθες στην επικαιρότητα ήταν που και δημιουργεί αίσθηση, είναι η νέα σύλληψη για έναν 60χρονο άνδρα στην περιοχή της Μεσίνης, ο οποίος, τα λέγαμε εδώ και τις προηγούμενες μέρες, είχε συλληφθεί για δύο φωτιές την περασμένη εβδομάδα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης. Παρουσιάστηκε στα πλαίσια της αυτοφορής διαδικασίας, αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να δικαστεί, ουσιαστικά όμως πριν φτάσει στο σημείο να δικαστεί. Ο ίδιος την περασμένη Κυριακή φαίνεται να προκάλεσε ακόμα δύο πυρκαγιές. Όλες οι πυρκαγιές, αρχίζει να σημειωθεί, ήταν και σε μέρες με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε ολόκληρη την περιοχή και αντιλαμβάνεται ο καθένας τους κινδύνους. Ο ίδιος λοιπόν φαίνεται, ενώ είχε ευθεί ελεύθερος, να προκάλεσε δύο ακόμα νέες πυρκαγιές. Μάλιστα, φαίνεται ότι τον καίει σε εισαγωγικά και το βιντεοπτικό υλικό που περισυνέλεξε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού της Μεσσηνίας. Έτσι λοιπόν εκδόθηκε νέο ένταλμα. Σε λήψη, αυτή τη φορά αντιμετωπίζει πολύ πιο σοβαρές κατηγορίες κακού ηγηματικού χαρακτήρα για εμπρησμό κατά εξακολούθηση και κατά συρροή από πρόθεση. Χθες λοιπόν πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων εκ νέου, που ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή. Μέχρι τότε θα βρίσκεται υποκράτηση, ωστόσο είναι ένα περιστατικό που σίγουρα δημιουργεί αίσθηση, καθότι σύμφωνα με πληροφορίες και από το κοινωνικό περιβάλλον του συγκεκριμένου ανθρώπου δεν είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές, ωστόσο ένα θέμα υγείας και μια ακατανόητη συμπεριφορά τα τελευταία δύο χρόνια φαίνεται ότι οδηγούν και σε αυτή τη δράση, που σίγουρα θέτει σε κίνδυνο πολύ περισσότερο και τους συνανθρώπους του με όλα αυτά, με τις φωτιές τις οποίες φέρεται ο ίδιος να έβαλε σε ξερά χόρτα σε ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης. Περισσότερα για την ποινική του μεταχείριση θα αποφασιστούν μετά την απολογία του την προσεχή Παρασκευή. Στα σημαντικά επίσης που αφορούν την περιοχή μας είναι το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει για την υγειονομική κάλυψη της Δυτικής Μάνης μετά το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκει το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Νικολάου. Το θέμα το έκανε γνωστό η ομάδα εθελοντών πολιτικής προστασίας της Δυτικής Μάνης, είπα σύγνωση σε όλους μας υγεία, με σπουδαίο έργο στην συγκεκριμένη περιοχή. Απευθύνει έκκληση, λοιπόν, υγεία προς το Υπουργείο

Υγεία, στην αρμόδια υγειονομική περιφέρεια και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ζητώντας να εξασφαλιστεί άμεσα ένα νέο, σύγχρονο και αξιόπιστο ασθενοφόρας. Μην ξεχνάμε ότι η Μάνη συνεχίζει και έχει χιλιάδες επισκέπτες, αλλά εκτός τους χιλιάδες επισκέπτες αυτή την περίοδο, μιλάμε για μόνιμους κατοίκους, για ηλικιωμένους, με ανθρώπους με ανάγκη, και όταν θέλουμε να μιλάμε για το δημογραφικό, μιλάμε για την συρρίκνωση συπαίθρου, όλα αυτά είναι προαπαιτούμενα, έτσι, είναι πολύ βασικά, δεν είναι μόνο ευχολόγια να έχουμε να λέμε. Αν δεν υπάρχουν βασικές υποδομές, πώς μπορεί κάποιος να πάει να ζήσει μακριά από τις πόλεις, και αυτά πρέπει να τα δούμε πολύ σημαντικά. Επίσης σημαντική ήταν και η επίσκεψη του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Γιάννη Λαμπρόπουλου, στην Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, όπου φαίνεται ότι έβαλε το ζήτημα των φοιτητικών εστιών. Είναι νωρίς ακόμα. Ο κ. Λαμπρόπουλος πρότεινε ένα οικόπεδο περίπου 5 στρεμμάτων, το οποίο έχει παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, καθώς και την αξιοποίηση των κτηριακών υποδομών που σήμερα παραμένουν ακμετάλλευτες. Και η Υπουργός έκανε γνωστό ότι αναμένεται να επικοινωνήσει με την Πριτανική Αρχή ώστε να ρευθμιστούν οι δυνατότητες ανέργησης φοιτητικών εστιών στο συγκεκριμένο χώρο. Είναι ένα ζήτημα, η φοιτητική στέγη, που μας απασχολεί κάθε χρόνο και με μεγαλύτερη ανάγκη, νομίζω, και όλο αυτό που συμβαίνει, και δεν αφορά μόνο τους φοιτητές, αφορά γενικότερα ολόκληρο τον πληθυσμό. Υπάρχει μια στεγαστική κρίση γενικότερα. Είπαμε σήμερα λοιπόν ότι γιορτάζει ο Άγιος Μάμας. Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα της Καρίδας, παρακαλώ. Τώρα, στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί στην χώρα μας, στον κόσμο αλλά και στον πλανήτη μια τέτοια μέρα. Τώρα, μια τέτοια περίπου ημέρα, το 31 π.Χ., λαμβάνει η χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας του Μάρκου Αντωνίου και Κλεοπάτρας Οκταβιανός, αναδεικνύει την νικητής και λίγο αργότερα αναλαμβάνει αυτοκράτορας της Ρώμης. Το 1822, τώρα, έπειτα από συμφωνία με τον Κασέρα Αχμετ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάντζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνης. Από εκεί, πέρα από την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, θα διαφύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νοτιού Ελλάδος για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους και άλλων οπλαρχηγών. 1843, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα θα ξεσπάσει και η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. 1945, λήγει και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει η χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο. Δυστυχώς είχε προηγηθεί αυτή η μαύρη στιγμή για την ανθρωπότητα, οι πυρηνικοί σβόμβες στην Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι τον Αύγουστο του ίδιου έτους, του 1945. 1958, τώρα, διεξάγεται η μάχη στον Αχύρωνα, στο Λιόπετρι της Αμοχώς του, η φωνικότερη από την έναρξη δράση σε ΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου. Τέσσερις άνδρες σε ΟΚΑ, ο Φώτης Πίτας, ο Ανδρέας Κάριος, ο Ηλίας Παπακυριάκου και ο Χρήστος Σαμάρας πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι, ενώ σκοτώνονται και τραυματίζονται αρκετοί Βρετανοί στρατιώτες. Το 1966, σαν σήμερα, ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης με 5-0-5 πίσω από τον ανατολικογερμανό Wolfgang Nordwig με 5-10, μεγάλο αντίπαλό του σε όλες τις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Σήμερα έχουμε το προνόμιο, έχουμε ένα ακόμα εξίσου λαμπρό αστέρι στο άλμα επικοντό, τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, μιλάμε για το Μανώλη Καραλή, ένα φαινόμενο του αθλητισμού που έχει ξεπεράσει πλέον τα 6-20 και κοιτά στα μάτια ένα παγκόσμιο φαινόμενο, τον Ντουμπλάντης, τον Σουηδό συναθλητή του. 1997, σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εξαπολύει ο πρόεδρος της Βουλής, ο Απόστολος Κακλαμάνης, φωτογραφίζοντας τα δύο μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια, ότι το ένα άρπαξε λεφτά από τον Κοσμάκη στις Σοφοκλέους και το άλλο ετοιμαζόταν να κάνει το ίδιο. Ακόμα επισημαίνει ότι καμία κυβέρνηση δεν τολμάει να τα βάλει με αυτό το σερφερτό. Ήταν οι διαπιστώσεις του Προέδρου της Βουλής, Απόστολου Κακλαμάνη, εν έτη 1997. Τώρα, 1878, σαν σήμερα γεννιέται 2 Σεπτεμβρίου, ο Ίων Δραγούμης, Έλληνας πολιτικός και διπλωμάτης, από τους βασικούς εκφρασές του ελληνικού εθνικισμού και της μεγάλης ιδέας. Το 1883 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Λούντουρφ Βάιγκλ, Πολωνός γιατρός και ανοσολόγος, ο οποίος παρασκεύασε το πρώτο αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του επιδημικού τύφου, μία από τις παλαιότερες και πιο μολυσματικές ασθένειες της ανθρωπότητας. Και το 1901, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο σπουδαίος Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής ο Ανδρέας Εμπειρίκος.
Το 1877 τώρα φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, ναύαρχος και πρωθυπουργός. Ενώ το 1973 έφυγε από τη ζωή μια τέτοια μέρα ο Τόλκιν, ο Βρετανός συγγραφέας του Χόμπιτ, του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών μεταξύ άλλων. Και το 1984 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Κατράκης, ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα. Βέβαια είχαμε και μία ακόμα απώλεια σαν σήμερα, την οποία θα αναφερθούμε σε πολύ λίγο. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί στον κόσμο, στον πλανήτη, αλλά και στη χώρα μας μια τέτοια μέρα 2 Σεπτεμβρίου. Εμείς να υπενθυμίσουμε λίγο τις συχνότητες μας ακούτε, 107,2 και 104,4 στα FM, rteco.gr για κάθε μέρος του πλανήτη όπου και αν βρίσκεστε. Και επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 2721-095-300 και 2721-095-301, είτε να μας στείλετε email στο email του σταθμού της ΕΡΤ Καλαμάτας, ertkalamatas@ert.gr. Είπαμε λοιπόν ότι σαν σήμερα είχαμε μία ακόμα πολύ μεγάλη απώλεια στην χώρα μας. Μιλάμε φυσικά για τον μοναδικό Μίκη Θεοδωράκη, ένα σύμβολο κυριολεκτικά της νεότερος Ελλάδος. Ο σπουδαίος συνθέτης, πολιτικός και συγγραφέας, είναι μία από τις σημαντικότερες και πιο πολύ συζητημένες προσωπικότητες της χώρας μας. Έφυγε μια τέτοια μέρα το 2021, είχε γεννηθεί στη Χίο στις 29 Ιουλίου το 1925 από πατέρα κρητικό και μητέρα μικρασιάτισσα. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη πριν προχωρήσουμε στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής.

0: Σαν σήμερα λοιπόν έφυγε από τη ζωή ο Μίκης Θοδωράκης, ο οποίος μελοποίησε το ποίημα έτσι, του Γιώργου Σεφέρη, την Άρνηση. Το μελοποίησε στο Παρίσι το 1960-1961 μαζί με τρία ακόμα ποίηματα του Σεφέρη. Ηχογραφήθηκε τον Φεβρουάριο του 1962 με ερμηνευτή τον Γρηγόρη Μπηθηκότση που μόλις ακούσαμε και συμπεριλήφθηκε στον κύκλο τραγουδιών «Επιφάνεια». Σαν σήμερα λοιπόν είχε έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης Μίκης Θοδωράκης. Εμείς πάμε πάλι μέχρι το Χανδρινού, καθότι και σήμερα συνεχίζουν οι κάτοικοι εκεί της ευρύτερης περιοχής τις διαμαρτυρίες τους για την χρήση της γεώτρησης από τον ανάδοχο του οδικού έργου. Πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις έχουν αποκλείσει ουσιαστικά έτσι, την συγκεκριμένη γεώτρηση. Πάμε να μας πει ο Κώστας Αποστολόπουλος, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου εκεί της περιοχής, το τι σημαίνει και σήμερα στην περιοχή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βασίλη.
0: Για δεύτερη μέρα ουσιαστικά σταθερά βρίσκεστε εκεί, κύριε Αποστολόπουλε.
1: Για δεύτερη μέρα βρισκόμαστε εδώ. Έχουμε αποκλείσει το σημείο όπου υπάρχει αυτή η γεώτρηση. Και όπως είπαμε, περιμένουμε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Αυτές τις απαντήσεις δεν τις έχουμε πάρει μέχρι τώρα. Θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Αλλά οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να δικαιωθούμε, να το πω έτσι.
0: Γνωρίζουμε σε ποιον ανήκει, ποιος έχει την ευθύνη διαχείρισης γεώτρησης και αν έχει δοθεί άδεια για την άντληση από τη συγκεκριμένη χρήση νερού.
1: Εχθές από τις κινητοποιήσεις και από τις πιέσεις μας καταφέραμε δηλαδή να απαντήσει σε κάποιο τοπικό κανάλι, εδώ η εταιρεία απάντησε, όχι γραπτός, αλλά σύμφωνα με ρεπορτάζ τοπικού καναλιού, ότι υπάρχουν οι άδειες, έχει άδειες για αυτή τη γεώτρηση και ότι ενώ έχει συμφωνηθεί να πάρει 77.000 κυβικά, θα πάρει 17 και 19.000 κυβικά. Οπότε οι κινητοποιήσεις φέρνουν αποτέλεσμα. Εμείς ζητάμε, γι' αυτό είμαστε εδώ, γιατί τόσο καιρό δεν έχουμε πάρει απαντήσεις από κανέναν, ούτε από την περιφέρεια, ούτε από το Δήμο, να μας πούν πώς πήρε την άδεια, να μας φέρουν την άδεια, να δούμε την άδεια και να δούμε τους περιβαλλοντικούς όρους, γιατί η γεώτρηση αυτή ήταν, όπως έχουμε ξαναπεί, ήταν σε ιδιώτη, απολωτριώθηκε, πέρασε το ελληνικό δημόσιο και το ελληνικό δημόσιο σε μια νύχτα την έδωσε, την παραχώρησε στην εταιρεία. Και άλλαξε την άδεια από αδρευτικό, την έκανε βιομηχανικό. Εμείς αυτά ζητάμε να πάρουμε, να πάρουμε τις απαντήσεις μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που λέει η εταιρεία, ότι και καλά την έχουν πάρει αυτοί από το ελληνικό δημόσιο. Εμείς θέλουμε να μάθουμε πώς την πήρε από το ελληνικό δημόσιο. Και να σας πω και το άλλο, κύριε Γαζούλη, εμείς βρισκόμαστε εδώ γιατί το έργο, το έχουμε ξαναπεί, εμείς θέλουμε να γίνει το έργο, δεν έχουμε κανένα πρό. Και στα 1000 μέτρα, στα 500 μέτρα, με ένα απλό τεχνικό έργο μπορούν να πάρουν νερά από τα επιφανειακά ύδατα, δεν το κάνουν. Και αυτό θέλουμε και ρωτάμε, αλλά κανείς δεν μας απαντάει. Να μας απαντήσει και η περιφέρεια, να μας απαντήσει και ο Δήμος, και να μας απαντήσουν και η εταιρεία σε αυτό το ερώτημα. Γιατί εχθές βγήκε και είπε ότι δεν θα πάρω 77.000 κυβικά, θα πάρω 17. Ναι. Γιατί όμως, ενώ υπάρχουν επιφανειακά ύδατα δίπλα, δεν μπορούν να τα πάρουν από εκεί και συνεχίζουν να πάρουν τη γεώτρηση. Ναι. Εμείς, αφού υπάρχουν νερά δίπλα, δεν θέλουμε να πάρει ούτε σταγόνα από αυτή τη γεώτρηση.
0: Και να καταλαβαίνουν καλύτερα πάντως, κύριε Αποστολόπουλο και οι ακροατές, ποιες είναι ο δικός σας φόβος? Υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι έχει επηρεαστεί η στάθμη της γεώτρησης ή ας πούμε επηρεάζεται άμεσα η άρδευση των δικών σας καλλιεργειών από αυτή την εξέλιξη?
1: Εδώ στο σημείο που είναι αυτή η γεώτρηση, ο ιδιώτης πότισε 3 με 4 στρέμματα ελιές και είχε πάρει άδεια εδώ και πολλά χρόνια. Είχε πάρει άδεια πολλά χρόνια πριν. Εδώ σε αυτό το σημείο, δεν είναι σε ένα σημείο που είναι μια γεώτρηση, δεν υπάρχουν νερά, δεν υπάρχουν πηγές δίπλα να πούμε εντάξει, να πάρεις από εκεί να δούμε πώς θα το κάνουμε, να βρούμε μια λύση. Εδώ η γεώτρηση είναι ακριβώς γύρω της, υπάρχουν 4 με 5 πηγές. Αυτές τις 4 με 5 πηγές, οι 2 πηγές ποτίζουν, υπάρχει ένα αδρευτικό που πάει στην πλευρά προς την Πλατανόβρηση, Χαντρινού Πλατανόβρηση και ποτίζει 30.000 ρίζες ελιές και υπάρχει ο κάμπος Χαντρινού Στενοσάντια Κουκουνάρα, πάλι από αυτές τις πηγές. Αυτές οι πηγές με την ξηρασία, την περσινή και την προπέρσινη ξηρασία, είχαν επηρεαστεί. Στα 300 μέτρα υπάρχει, στα 400 μέτρα υπάρχει μια γεώτρηση προς την Πύλο που υδρεύει.

0: με την πύλο. Και ξέρουμε το πρόβλημα που υπάρχει. Πάρεις από επιφανειακά ύδατα, παίρνεις από τα υπόγεια ύδατα που μπορούν να επηρεάσουν άλλες 4-5 πηγές, με αυτό να έχει αποτέλεσμα στις καλλιέργειές μας. Αυτό λέμε εμείς. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε, ας πούμε, να πάρει η εταιρεία νερό. Ας πάρει, μακάρι να υπήρχε, να ήταν σε ένα σημείο που δεν επηρεάζε κανέναν, και να πάρει νερό και να καταβρέχει τον δρόμο.
1: Τώρα, το δικό σας άμεσο αίτημα ποιο είναι? Ζητάτε να σταματήσει οριστικά η χρήση γεώτρησης από τον εργολάβο ή μέχρι να ελεγχθεί η νομιμότητα και η επίδραση της άντλησης ουσιαστικά?
0: Όχι, ζητάμε να σταματήσει. Ζητάμε να σταματήσει οριστικά, γιατί το παράλογο είναι ότι αν δεν υπήρχε τρόπος να πάρουν από τα επιφανειακά ύδατα, να το συζητάγαμε. Να λέμε, ρε παιδιά, να βοηθήσουμε όλοι να γίνει το έργο. Αλλά το άλλο που ζητάμε και όλα να μας πει, γιατί όταν έξω το δρόμο, όταν στην παίρνει ο δρόμος, για να την καταστρέψουν την είχα.
1: Θα είστε κάθε μέρα, πώς το έχετε σχεδιάσει, κύριε Αποστολόπουλο? Φαντάζομαι δεν είναι και εφικτό.
0: Όχι, δεν είναι εφικτό. Είμαστε δεύτερη μέρα εδώ. Πήραμε μια απάντηση εχθές σούπα μέσα στο τοπικό κανάλι από την εταιρεία. Περιμένουμε και τις απαντήσεις και, και από τον Δήμο και από την περιφέρεια. Δηλαδή πρέπει να ελέγξουμε και την νομιμότητα της γεώτρησης, αλλά σας είπα, το κυριότερο είναι, ενώ μπορούν να πάρουν από δίπλα νερό, δεν το κάνουν.
1: Ναι.
0: Και προτιμούν να πάρουν και να ξαντήσουν τα υπόγεια ύδατα.
1: Τώρα
0: το ξαναλέμε,
1: ναι.
0: Σας το ξαναλέμε ότι όλοι αυτοί που βγαίνουν, ας πούμε, και λένε και κάνουν συνέδρια ημερίδες πώς να γλιτώσουμε από τα υπόγεια ύδατα, γιατί εμάς εδώ στις καλλιέργειές μας μας λένε πώς να ποτίσουμε τις ελιές, όσο λιγότερο μπορούμε να ρίξουμε στο ποτάμι, δεν μπορούμε να βάλουμε μια μηχανή, γιατί αν βάλουμε μια μηχανή και τραβήξουμε εμείς από το ποτάμι, θα μας πάνε μέσα, θα πληρώσουμε και πρόστιμο. Ενώ όλα αυτά περιορίζουν εμάς, γιατί υπάρχει πρόβλημα στη Μεσσηνία με ρημοποίηση, με ξηρασία. Από την άλλη βλέπουμε ότι η εταιρεία έρχεται και κάνει ό,τι θέλει. Τραβάει νερό από όπου θέλει και όσο νερό θέλει. Εμείς αυτό λέμε. Να μπει μια τάξη. Αν μπορούν να την βάλουν την τάξη η περιφέρεια ή ο Δήμος.
1: Μάλιστα. Τώρα,
0: κύριε Γαζούλη, ναι. Να σας το πω για τελευταία φορά. Να βγουν και να απαντήσουν.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που θέλετε. Το καταλαβαίνω.
0: Να βγουν, γιατί ενώ υπάρχουν δίπλα τρέχοντα νερά που πάνε στη θάλασσα, δεν παίρνουν από εκεί και παίρνουν από τη γεώτρηση. Είναι απλό το ερώτημα.
1: Πάντως, εκτός από τη γεώτρηση, εσείς έχετε θέσει και άλλα ζητήματα, όπως η αγροτική οδοποιία και η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, τα οποία και αυτά ζητάτε απαντήσεις από το Δήμο, φαντάζομαι.
0: Και αυτά ζητάμε και αυτά παλεύουμε. Είναι και ο δρόμος που πρέπει να ανοίξει. Εδώ είναι κλειστός ο δρόμος. Εμείς έχουμε αποκλειστεί από την πύλο. Δεν μπορούμε να πάμε στην πύλο για να πάμε, κάνουμε ολόκληρο γύρο. Και δεν υπάρχει και συγκοινωνία. Αυτό το έχουμε τονίσει, το φωνάζουμε. Και τώρα αρχίζουν πάλι τα σχολεία και τα παιδιά θα ταλαιπωρηθούν. Τα παιδιά εδώ του χωριού θα κάνουν ολόκληρο γύρο. Θα ξυπνάνε από τις 5.30 ή από τις 6 ώρα για να κάνουν ολόκληρο κύκλο για να πάνε στην πύλο, στο γυμνάσιο και στο Λύκειο.
1: Κλείνοντας.
0: Αυτό που είπατε και εσείς είναι η αγροτική οδοποιία, το τρίτο. Αυτή τη στιγμή φτάνουμε να ξαναρχίσουμε την περίοδο των ελιών, να ξαναπάμε στους δρόμους και οι δρόμοι είναι στην ίδια κατάσταση έτσι όπως άφησε η κακοκαιρία, η περσινή κακοκαιρία. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
1: Μάλιστα, ένα μήνυμα τώρα προς όσους μας ακούνε για τις προθέσεις σας, κύριε Αποστολόπουλο, και να κλείσουμε με αυτό.
0: Εμείς θα αγωνιστούμε με όποιο τρόπο εμείς το κρίνουμε και το θέλουμε. Και μόνο έτσι μπορούμε να κερδίσουμε. Και αυτό καταλάβαμε. Γιατί έχουμε εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες εδώ και 2-3 μήνες και δεν μας ακούει κανείς. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο να αποκλείσουμε τη γεώτρηση και από στη συνέχεια θα ξανααποφασίσουμε με τι τρόπο θα διεκδικήσουμε πάλι όλα αυτά που είπα πριν πάνω.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα παρακολουθούμε το ζήτημα. Ελπίζουμε να έχετε σύντομα τις απαντήσεις και εσείς αυτές που χρειάζεστε. Καλή σας ημέρα, κύριε Αποστολόπουλε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήταν ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου του Χανδρινού, που μας ενημέρωσε για τη νέα κινητοποίηση, στην οποία έχουν προχωρήσει οι κάτοικοι του Χανδρινού και της ευρύτερης περιοχής, διαμαρτυρόμενοι για τη χρήση της γεώτρησης από την ανάδοχο του οδικού έργου.

0: 9 και 43 πρώτα λεπτά, επανερχόμαστε εδώ στη συχνότητα Τσέρτ Καλαμάτα. Είναι το πρωινό στον αέρα. Ο Κωνσταντίνος Γιάρχος είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Γαζούλης στο μικρόφωνο του σταθμού. Και πάμε να παραμείνουμε στα ζητήματα του αγροτικού κόσμου, καθώς μια νέα ελαιοκομική περίοδος βρίσκεται πρώτων πυλών, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δημιουργούν προσδοκίες για μια αυξημένη παραγωγή στη Μεσσηνία σε σχέση τουλάχιστον με ό,τι είχαμε την περσινή χρονιά. Όμως, την ίδια ώρα, οι χαμηλές τιμές του ελαιολάδου, το αυξημένο κόστος καλλιέργειας και συγκομιδής, η αντιμετώπιση του δάκου, η έλλειψη εργατικών χεριών, αλλά και οι νέες υποχρεώσεις που συνδέονται είτε με το ελαιοκομικό μητρώο και τις δηλώσεις συγκομιδής, προβληματίζουν έντονα τον αγροτικό κόσμο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο κατάλληλος να τα συζητήσουμε όλα αυτά από τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νηλέα στη χώρα της Μεσσηνίας, τον κύριο Γιώργο Κόκκινο. Τα γνωρίζει και τον απασχολούν εδώ και δεκαετίες. Καλημέρα σας, κύριε Κόκκινε. Δεν ξέρω να πούμε και καλή χρονιά, γιατί ο Σεπτέμβρης κάποτε τέτοιο υποδηλώνει συνήθως.
1: Καλημέρα, κύριε Γαζούλη. Ναι, από μία άποψη, καλημέρα και στου ακροατές.
0: Δεν θα πάτε σχολείο, αλλά αρχίζει η ελαιοκομική περίοδος, έτσι.
1: Κάπως έτσι είναι. Για τον αγροτικό κόσμο, ο Σεπτέμβρης κατά κάποιο τρόπο σηματοδοτεί το τέλος της χρονιάς. Ναι. Και το ξεκίνημα μιας άλλης, με την ελαιοκομία βέβαια που είναι πρώτων πυλών. Κάποτε που είχαμε σταφίδες και αμπέλια, σήμερα το τέλος αυτών, τον ερχομό και τον ερχομό της ελαιοκομίας.
0: Τώρα τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Έχουμε πάει στη μονοκαλλιέργεια, κατά κύριο
1: τώρα
0: λόγο.
1: Τώρα έχουμε πάει στη μονοκαλλιέργεια ακριβώς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καλό και κακό. Μάλλον τα κακά έχουν μείνει τελικά. Εν πάση περιπτώσει, είναι.

0: τα πράγματα ότι να πούμε ότι η περσινή χρονιά μάλλον ήταν μία από τις χειρότερες των τελευταίων δεκαετίων, αν όχι μακράν η χειρότερη. Από όλες τις απόψεις, παραγωγή, ποιότητα, τιμή.
1: Η χειρότερη ήταν. Εγώ τουλάχιστον η δική μου στατιστική λέει ότι ήταν η χειρότερη τουλάχιστον για την περιοχή της χώρας. Με χαμηλή παραγωγή, σοβαρά προβλήματα ποιότητας, υψηλό κόστος, όλα αυτά δηλαδή τα οποία δείχνουν να φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση στην ελοκομεία. Απλώς οι τιμές είναι που συγκρατήθηκαν κάπως σε κάποια επίπεδα, όχι ικανοποιητικά, αλλά τουλάχιστον φαίνεται ότι θα ήταν καλύτερα, από ό,τι θα είναι αυτά που θα έχουμε τη χρονιά που έρχεται.
0: Ακόμα χειρότερα αναβαίνεται. Θα δούμε. Να μείνω λίγο στις ασθένειες. Πέρυσι είχαμε το μεγάλο θέμα με το δάκο και το γλοιοσπόριο. Τι εικόνα έχουμε για τη μέχρι στιγμής εξέλιξη σε ό,τι αφορά αυτά?
1: Το καλό είναι ότι προβλήματα με το δάκο δεν φαίνεται να έχουμε. Δεν φαίνεται να έχουμε σοβαρά ως την ώρα. Ίσως οι τελευταίες ζέστες, οι παγίδες, μιας και...
0: Εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες πάντα σε αυτό.
1: Ναι, έχουμε αναλάβει τη δακοκτονία στη δημοτική κοινότητα χώρας και δημοτικό διαμέρισμα Μεταξάδας. Οι παγίδες δίνουν χαμηλά επίπεδα πληθυσμού. Την εβδομάδα που έρχεται θα γίνει και ο τρίτος ψεκασμός. Για την ώρα δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας, αλλά γνωρίζουμε πάντα ότι ο δάκος θα κάνει την εμφάνισή του με τις πρώτες βροχές.
0: Ναι. Το γλοιοσπόριο τώρα?
1: Το γλοιοσπόριο είναι καθαρά... το μεταξύ δεν μιλάμε πλέον μόνο για γλοιοσπόριο, αλλά και για αλτερνάρια. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που έχουμε στείλει δείγματα έχει εντοπίσει και το μύκητα της αλτερνάριας στην Ελιά. Όλα αυτά βέβαια θα ξυπνήσουν με τη ζέστη και με την υγρασία. Δηλαδή αν έχουμε μια χρονιά όπως η περσινή θα έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Αν όμως έχουμε λιγότερες βροχές και με μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και με αέρα, ίσως να μην έχουμε σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή να καταφέρουμε να γίνει συγκομιδή και να μαζέψει ο κόσμος τις ελιές του.
0: Αυτό, να προλάβει να έχει καλή ποιότητα.
1: Ακριβώς.
0: Στο λάδι του. Να έρθουμε λίγο στις τιμές τώρα. Σε ποια επίπεδα πραγματοποιούνται έστω και οι λιγοστές πράξεις για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και αν υπάρχουν ακόμα αποθέματα στις εξαμενές των παραγωγών και των συνεταιρισμών, κύριε Κόκκινε?
1: Υπάρχουν αποθέματα. Υπάρχουν περισσότερα από ό,τι ήταν άλλες χρονιές. Αυτή είναι η εκτίμηση που η δική μου. Οι τιμές είναι γύρω εκεί που είπατε τώρα, δεν έχω κάτι πρόσφατο, αλλά γύρω στα 3,5 ευρώ, λίγο πάνω, εκεί γύρω, αναλόγως τώρα την ποιότητα. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, εκεί είμαστε κάτω από το κόστος παραγωγής, τουλάχιστον για τον ελαιόνα της περιοχής μας. Οπότε, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά δεν είναι κεραυνός σε νεθρία. Δηλαδή, η εξελίξη στον χώρο του ελαιολάδου, για όποιον τους παρακολουθεί, αυτό που συμβαίνει είναι αναμενόμενο. Μπαίνουν καινούργιες χώρες στο παιχνίδι. Και μπαίνουν πολύ δυνατά και δεν μπαίνουν γιατί εκεί αποφάσισαν κάποιοι αγρότες να καλλιεργήσουν ελιές. Μπαίνουν γιατί τον πρώτο λόγο έχουν με πολύ μεγάλες εταιρείες που κάνουν φυτεύσεις σε πολύ μεγάλες εκτάσεις με υπέρπυκνους ελαιώνες. Οπότε τα χρόνια που έρχονται η παραγωγή του ελαιολάδου θα αυξηθεί. Και εκεί η παραγωγή αναβαίνει πολύ γρήγορα γιατί αυτοί οι ελαιώνες στον τρίτο χρόνο παραγωγής, τον τρίτο χρόνο δίνουν το 50% της μέγιστης
0: παραγωγής.
1: Είναι
0: αυτό που λέμε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, για τις βιομηχανικού τύπου παραγωγές. Δηλαδή διαφορετική από αυτό που έχουμε συνηθίσει από τον παραδοσιακό μεσογειακό ελαιώνα και την
1: τελείως
0: παραγωγή.
1: Τελείως διαφορετική. Για να γίνει λίγο κατανοητό, εμείς είμαστε στο επίπεδο του, ας πάρουμε μια άλλη καλλιέργεια, ας πούμε τον μπαμπάκι που καλλιεργόταν χειρονακτικά και όταν βγήκαν οι μηχανές σταμάτησε όλο αυτό, εκτοπίστηκε εκεί που δεν μπορούσε να μπει μηχανή, σταμάτησε να καλλιεργείται και το μπαμπάκι. Βέβαια εντάξει δεν πιστεύω ότι θα γίνουν τα πράγματα έτσι με τέτοιους ρυθμούς στην ελαιοκαλλιέργεια, αλλά σίγουρα όλο αυτό που συμβαίνει στον πλανήτη, το οποίο δεν μας έχει απασχολήσει καθόλου σε επίπεδο χώρας, δεν είναι καλές όλες αυτές τις εξελίξεις, γιατί θα παράγεται μεγάλη ποσότητα ελαιολάδου, άρα μεγάλη προσφορά, το οποίο θα συμπιέζει τις τιμές κάτω από το κόστος παραγωγής. Λαμβάνοντας τώρα υπόψη τα σοβαρά δομικά προβλήματα που έχει η ελληνική ελαιοκαλλιέργεια αλλά και η ελληνική γεωργία γενικότερα, αυτό σημαίνει μια σταδιακή εγκατάλειψη, η οποία κάποια στιγμή μπορεί να πάρει και διαστάσεις χιονοστιβάδας. Να μην είναι σταδιακή, γιατί σταδιακή είναι ήδη, ακόμα και τις καλές χρονιές. Δηλαδή, βλέπαμε ελαιώνες να εγκαταλείπονται είτε με περιορισμό των καλλιεργητικών φροντίδων.
0: Μπαίνουν και άλλοι παράγοντες εκεί. Έχει να κάνει με το δημογραφικό, φαντάζομαι, με τη συρρήκνωση υπαίθρου. Είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα.
1: Βέβαια,
0: αυτό που βάζετε.
1: Είναι
0: τώρα.
1: Πολύ παραγωγικό, ακριβώς. Είναι πολύ παραγωγικό και δυστυχώς δεν υπάρχει καμία πολιτική που θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ανάσχεση σε όλη αυτή την εξέλιξη. Οπότε

0: Ναι, πείτε μου.
1: Πριν κλείσουμε λίγο με τις τιμές, επειδή έχουμε συνηθίσει και το έχουμε κατανοήσει πλήρως, κύριε Κόκκινη, ότι το συγκεκριμένο προϊόν είναι και λίγο χρηματιστηριακό. Η εικόνα για την παραγωγή που έχουμε σε μεγάλες χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, σύν αυτό που μας είπατε για τις νέες χώρες που φαντάζομαι αναφέρεστε στην Τουρκία, στην Τουνησία, με αυτές
0: ναι,
1: τις βιομηχανικού τύπου.
0: Αλγερία,
1: Μαρόκο,
0: ναι.
1: Αφρικανικές χώρες στη Μεσόγειο.
0: Και στο νότιο ημισφαίριο. Δηλαδή η ελαιοκαλλιέργεια επεκτείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Όπως έχουμε δει και
0: δεν
1: στη χώρα
0: μας
1: να επεκτείνεται
0: μέρος.
1: Και στη Βόρεια Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και εν τω μεταξύ η κλιματική αλλαγή δείχνει ότι ίσως η ελαιοκαλλιέργεια επεκταθεί προς το βορρά.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά όλα αυτά όμως, επειδή έχουν να κάνουν με τον καιρό και επειδή έχουν να κάνουν και με την ψυχολογία της αγοράς, καλό είναι να μην υπάρχει έτσι πλήρης απογοήτευση. Γιατί,
1: όχι, εντάξει, σίγουρα. Εγώ θέλω να δούμε μια εικόνα πώς εξελίσσεται. Γιατί είχαμε καύσωνες στην Ισπανία, είχαμε φωτιές. Υπάρχει τι θα αναμένουμε από εκεί, από την παραγωγή. Γιατί εν πωλήσει η τιμή εξαρτάται και από αυτό.
0: Βεβαίως και εξαρτάται από αυτό. Δηλαδή, όταν θα αρχίσει η ελαιοποίηση, η ελαιοσυγκομιδή και η ελαιοποίηση και θα αρχίσουν να βγαίνουν πρώτες ποσότητες, αυτά τα παρακολουθούν κάποιοι που ρυθμίζουν τα πάντα. Δεν είναι και πολλοί αυτοί.
1: Ακριβώς.
0: Που σημαίνει ότι αν διαπιστωθεί ότι δεν είναι η αναμενόμενη παραγωγή, δεν θα μας, να μην μας φανεί καθόλου παράξενο αν έχουμε αύξηση των τιμών. Αλλά βέβαια, μην περιμένουμε θαύματα. Να περιμένουμε απλά μια βελτίωση. Γιατί η παραγωγή παγκοσμίως που αναμένεται θα είναι καλή. Τώρα,
1: αυτά τα 10 ευρώ που είχαμε δει πριν 2-3 χρόνια, να τα ξεχάσουμε, φαντάζομαι. Έτσι,
0: να τα ξεχάσουμε. Ναι. Να τα ξεχάσουμε και δεν ξέρω τελικά πόσο καλό έκαναν και αυτές οι τιμές.
1: Το λέγατε από τότε, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Ναι, αναμένουμε λοιπόν αυτό τώρα. Να ρωτήσω λίγο, επειδή πιάσαμε την κουβέντα για το τι κόσμος υπάρχει εργατικά χέρια, τι γίνεται με αυτό.
0: Εργατικά χέρια τώρα ο καθένας προσπαθεί μέσω γραφείων που διακινούν εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Οι εργάτες που έρχονταν στην περιοχή μας λόγω εγκύτητας, δηλαδή από βαλκανικές χώρες, περιορίζονται όλο και περισσότερο. Οπότε το εργατικό δυναμικό είναι κυρίως από Ασία, από Αφρική, από εκεί δηλαδή. Αυτή είναι πλέον, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, η δεξαμενή εργατικών χεριών που μπορούμε να κάνουμε κάτι. Οπότε ο καθένας προσπαθεί είτε με γνωστούς, είτε μέσω κάποιων γραφείων που έχουν αυτή τη δυνατότητα, είτε μέσω προσκλήσεων ακολουθώντας την νόμιμη οδό, αλλά και τα πράγματα είναι τελείως απρόβλεπτα. Να σας πω τώρα ότι έχω κάνει πρόσκληση το Δεκέμβριο και ακόμα δεν έχω απάντηση αν θα έρθουν εργάτες ή όχι, δηλαδή τι προγραμματισμός να γίνει. Είναι όλο το... Ακριβώς. Είναι δηλαδή όλο το πλαίσιο που δεν είναι υποστηρικτικό. Το αντίθετο θα έλεγα, είναι σαν να μας λένε εγκαταλείψτε τα και φύγετε.
1: Μάλιστα. Τώρα μέσα σε όλα αυτά πήρε νέα παράταση από ό,τι διαβάσαμε το ελαιοκομικό μητρό, σωστά?
0: Πολύ σωστά πήρε και πάλι θα πάρει παρατάσεις, γιατί δυστυχώς όταν δεν υπάρχει σχεδιασμός και γίνονται αυτοσχεδιασμοί της τελευταίας στιγμής, δεν υπάρχουν οι προβλέψεις που θα έπρεπε να υπάρχουν, να εξασφαλιστούν πόροι. Με αποτέλεσμα, βάζουμε μπροστά τη διαδικασία και ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Και αφού δεν έχουμε ελαιοκομικό μητρό, πώς θα έχουμε μετά δηλώσεις συγκομιδής και όλα αυτά? Θα κάνουν η μισή ή το 20% που έχει ολοκληρώσει το ελαιοκομικό μητρό και οι υπόλοιποι δεν θα κάνουν? Είναι όλο αυτό που, αυτό που λέμε. Δηλαδή,
1: αυτό που λέμε, όλα
0: προχειρότητα. Στην τύχη
1: και όλα στο. Ναι, χωρίς να υπάρχει μια σοβαρή
0: προχειρότητα,
1: πολιτική.
0: Προχειρότητα. Αν υπήρχε μια σοβαρή πολιτική, σίγουρα δεν θα είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα και θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο αισιόδοξοι. Από εδώ και πέρα, όλο αυτό το κεφάλαιο που λέγεται μέλλον πέφτει στα χέρια του καθενός πώς το αντιλαμβάνεται και αν μπορέσει να βρει κάποιον να συνεργαστεί για να μπορέσει να επιβιώσει.
1: Στα περίπου 3 λεπτά που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας, κύριε Κόκκινη, ποια είναι τα άλλα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ελαιοπαραγωγοί?
0: Αν θέλαμε να δώσουμε μια λέξη για να το περιγράψουμε, είναι ανασφάλεια. Mm. Ανασφάλεια για τα πάντα. Δηλαδή, αν ας πούμε θα αποχυθήσει ο καιρός, αν θα βρεθούν εργάτες, αν οι τιμές είναι τέτοιες που να επιτρέπουν να γίνει συγκομιδή, τουλάχιστον σε κάποιους ελαιώνες. Δηλαδή, οι επαγγελματίες εκεί σίγουρα θα βρουν τον τρόπο, αλλά όλοι αυτοί οι ετεροπασχολούμενοι ερασιτέχνες που ασχολούνται ευκαιριακά με τον ελαιώνα τους.
1: Όπως είναι οι περισσότεροι στην εποχή μας.
0: Όπως είναι οι περισσότεροι. Ακριβώς. Όπως είναι οι περισσότεροι. Οπότε να λάβουμε υπόψη μας ότι αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν καλά, που είναι πολυπαραγωγικό για να εξελιχθούν καλά, που σημαίνει ότι όλο και κάτι θα στραβώσει, θα έρθει νέα χρονιά που θα πρέπει όλοι εμείς οι παραγωγοί να τη σκεφτούμε, να επενδύσουμε για να έχουμε παραγωγή και την

0: επόμενη. Και εκεί θα αρχίσουν τα δύσκολα. Δηλαδή, πώς μπορεί κάποιος, όταν δεν έχει βγάλει κέρδη, να επενδύσει μέρος αυτών για τη χρονιά που θα έρθει, για την επερχόμενη παραγωγή.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολα τα πράγματα και αυτό που τα κάνει δύσκολα, να σας πω προκαταβολικά ότι εγώ δεν είμαι απεσιόδοξος. Προσπαθώ να είμαι ρεαλιστής και από εκεί να αντλώ αισιοδοξία.
1: Και είστε και ένας άνθρωπος που θέτει τα ζητήματα πολύ πριν τα αντιμετωπίσουμε, η αλήθεια είναι, και αυτό νομίζω σας γνωρίζουν άπαντες εδώ στην περιοχή.
0: Ναι, το ζήτημα είναι ότι είναι ορατά, φαίνονται. Και αυτά θα έπρεπε να υπάρχει ένα τμήμα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που, αυτή θα έπρεπε να είναι η δουλειά του. Να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον χώρο των τροφίμων και μέσα από αυτές να σχεδιάζει την ελληνική παραγωγή τροφίμων. Δηλαδή, πράγματα που τα αντιλαμβανόμαστε εμείς, που είμαστε πολύ μακριά από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων, δεν μπορούν να τα αντιληφθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να κάνει κάποιους σχεδιασμούς για να υπάρχει μέρος στο διατροφικό τομέα. Και τελικά έρχεται το ερώτημα, πού να τα αποδώσουμε όλα αυτά, σε σκοπιμότητα ή σε ασχετοσύνη, ή και στα δύο.
1: Σε κάθε περίπτωση πάντως εσείς για ακόμα μια χρονιά, εκεί ο αγροτικός συνεταιρισμός του Νηλαία προγραμματίζεται και για ακόμα μια χρονιά το All Day, που ένας από τους σκοπούς του είναι και όλα αυτά που συζητάμε μαζί, να δώσει προτάσεις, λύσεις, να δει με αισιόδοξη ματιά όλο αυτό που αφορά τον ελοκομικό κόσμο, έστω και στην ίστατη στιγμή να βρεθούν και να αντιμετωπιστούν κάποια θέματα πολύ πιο σοβαρά.
0: Ναι, αυτό που έχω να πω είναι ότι πολλοί μπορεί να αντιλαμβάνονται τις εκδηλώσεις που αφορούν το ελαιόλαδο πολυτέλεια με αυτές τις συνθήκες. Αλλά για μας δεν είναι πολυτέλεια, είναι απόλυτη προτεραιότητα, γιατί είναι ένας διάλογος. Είναι μια συνεχής διαβούλευση η οποία φέρνει στο προσκήνιο τον παραδοσιακό ελαιόνα και πώς αυτός μπορεί να σταθεί στο δυστοπικό μέλλον που έρχεται μπροστά μας. Εκεί η δική μας εκτίμηση είναι ότι υπάρχουν περιθώρια και σημαντικά μάλιστα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών και προσπαθούμε από τη δική μας πλευρά να καταφέρουμε τουλάχιστον να βγει μια φωνή ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα σε κάποιες κατευθύνσεις.
1: Και νομίζω, φέτος,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Η χρονιά είναι αφιερωμένη στην αγροοικολογία. Η αγροοικολογία είναι μια προσέγγιση που δίνει λύσεις μακριά από τον σύγχρονο τρόπο παραγωγής τροφίμων, που είναι τα τρόφιμα, τα βιομηχανικά, τα επεξεργασμένα, τα τεχνοτρόφιμα, όπως σε λίγο θα έχετε ακούσει, για μπριζόλες που παράγονται από εκτυπωτές κτλ. Είναι λοιπόν μια στροφή στο περιβάλλον, στα φυσικά τρόφιμα που παράγονται με μόχθο και πρέπει να έχουν μια καλύτερη τύχη από την πλευρά των καταναλωτών που αντιλαμβάνονται τι σημαίνει φυσικό τρόφιμο, γιατί δυστυχώς μπαίνουμε σε μια εποχή που αρχίζουμε πλέον να μιλάμε για φυσικά τρόφιμα, που σημαίνει ότι θα υπάρχουν τρόφιμα που δεν θα είναι φυσικά.
1: Ναι. Θα είμαστε εδώ, θα έχουμε το πρόγραμμα σε λίγες ημέρες, θα το συζητήσουμε και θα πούμε αναλυτικά
0: έχετε...
1: και για το All Day για ακόμα μια χρονιά.
0: Ναι,
1: 25-26 Σεπτεμβρίου, έτσι.
0: Ναι, φιλοξενούμε στη χώρα την τρίτη μέρα του Πανελλήνιου Φόρουμ Αγροοικολογίας που θα είναι εστιασμένο στην ελαιοκαλλιέργεια.
1: Θα έχουμε σίγουρα πολύ περισσότερα να πούμε και τότε. Κύριε Κόκκινα, να σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά για το χρόνο σας. Θα έχουμε από εδώ και πέρα συχνά πυκνά το χρόνο να τα λέμε και να παρακολουθούμε τι συμβαίνει στον ελαιοκομικό τομέα, δίνοντάς μας τις πολύτιμες γνώσεις σας γύρω από αυτό το κομμάτι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νηλαίας από τη χώρα της Μεσσηνίας, τον κύριο Γιώργο Κόκκινο, και τις πολύτιμες πραγματικά απόψεις του γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά πολύ μεγάλο μέρος των παραγωγών σε ολόκληρη τη Μεσσηνία, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Από τη Γεωργία Οικονομοπούλου και τον Κωνσταντίνο τον Ιάρχο, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Κώστα Γαζούλη που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την ώρα στην εκπομπή Πρωινό στον Αέρα, εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 9. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Ret News Radio, αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων από τον σταθμό της ΕΡΤ Καλαμάτας και στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει σε όλη την περιοχή, έτσι και στον κόσμο, και όλο το 24ωρο στο ertnews.gr. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωση στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων τα ξημερώματα με τουρκική σημαία στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. 10 μέλη του πληρώματος αγνοούνται, ενώ επιτόπου βρίσκονται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωση πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα, προκειμένου να εντοπίσουν τα αγνοούμενα μέλη του πληρώματος και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν στην περιοχή του Νότιου Σινά στην Αίγυπτο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο που συνδέει τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς Νταχάπ και Ντουβέιμπα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. 20 ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινίσει τα αίτια του δυστυχήματος. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στην περιοχή των στενών του Ορμού στυπήθηκαν περίπου 100 στόχοι, αλλά και δύο ιρανικά τάνκερ. Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι χτυπήθηκε σπίτι όπου γινόταν γαμήλιο γλέντι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσά τους και ένα παιδί και πολλοί τραυματίες. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έπληξε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία και Ιράκ, ενώ το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμινα απέναντι σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στο Μπαχρέιν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμήνυσε μέσω Truth Social ότι αν το Ιράν απαντήσει σε αμερικανικές επιχειρήσεις, θα δεχθεί πολύ πιο σκληρά πλήγματα. Συνεχίζεται η άνοδος στις διεθνείς τιμές ενέργειας, με το Brent να ανεβαίνει στα $95,5, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων, επηρεάζοντας ήδη τις δηληστηριακές τιμές στα καύσιμα. Μεγάλη άνοδος και στο φυσικό αέριο, κάτι που αποτυπώθηκε ήδη στις τιμές χονδρικής και λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. Η Γερμανία τώρα αντιμετωπίζει μια δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότηση και η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά μια επίθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέργκαχα. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή που σημειώθηκε χθες, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας. Στο Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεση με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου και κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Ευρώπη και ΝΑΤΟ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη Γερμανία για προβοκάτσια και κατασκευασμένα στοιχεία, μιλάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων στη θαλάσσια περιοχή ένα ναυτικό μίλι ανατολικά της Σύφνου το επιβατηγό οχηματογό πλοίο ανοιχτού τύπου Ειρήνη Κάπα ελληνική σημαία. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, καλά στην υγεία τους είναι οι δύο επιβαίνοντες, ενώ το πλοίο ρημουλκόταν από την Κάλυμνο προς το Πέραμα. Για την τουρκική προκλητικότητα των τελευταίων ημερών θα ενημερώσει ο Υπουργός Εξωτερικών τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται σήμερα στο Wicklow της Ιρλανδίας. Ήδη η Αθήνα έχει στείλει ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα για τις προκλητικές ενέργειές της και τις αποφάσεις για τα θαλάσσια πάρκα. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αεναών στο Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

0: στις 8 το βράδυ στο Πορτοπαλά στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Σε λίγη ώρα θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση φρίκη στην Κυψέλη και το νεκρό βρέφος, βαρύ ποινικό παρελθόν για τον 43χρονο, παραμελημένα τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Οι κατηγορίες αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού. Υπάρχουν αρκετά κενά, αρκετά ερωτήματα, τα οποία δεν απαντήθηκαν στους αστυνομικούς κατά την εξέταση των δύο κατηγορουμένων. Ό,τι ισχυρίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι σε καμία περίπτωση δεν συνδυάζεται με την ιατροδικαστική έκθεση, τόνισε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Η ώρα είναι 19 πρώτα λεπτά και από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος, στο μικρόφωνο ο Κώστας Γαζούλης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή, είπε ο 60χρονος που κατηγορείται για 4 εμπρισμούς μέσα σε διάστημα 5 υπεραιών στην περιοχή της Μεσίνης. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε χθες το πρωί στα δικαστήρια της Καλαμάτας και μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του για εμπρισμό από πρόθεση κατά συρροή και κατά εξακολούθηση, παρουσιάστηκε ενώπιον της ανακρίτριας. Μέχρι την απολογία του παραμένει υποκράτηση. Ο 60χρονος είχε συλληφθεί αρχικά στις 27 Αυγούστου, καθώς φέρεται να έχει προκαλέσει 2 πυρκαγιές σε οικοπαιδικό χώρο και σε Καλαμιώνα στη Μεσίνη. Είχε αφαιθεί ελεύθερος προκειμένου να δικαστεί στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Ωστόσο, το απόγευμα της περασμένης Κυριακής φέρεται να προκάλεσε με γυμνή φλόγα ακόμα 2 φωτιές σε ξερά χόρτα. Με τα νέα περιστατικά, συνελήφθη εκ νέου και βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Ο ίδιος αρνείται όσα του αποδίδονται, σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, στη δικογραφία έχει ενσωματωθεί βιντεοπτικό και άλλο αποδεικτικό υλικό που συγκέντρωσε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Μεσσηνίας. Η περαιτέρω ποινική μεταχείρισή του θα αποφασιστεί μετά την απολογία του την Παρασκευή. Σοβαρό πρόβλημα στην υγειονομική κάλυψη της Δυτικής Μάνης προέκυψε μετά το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας του Αγίου Νικολάου. Το ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Πέμπτης, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Το όχημα, ωστόσο, υπέστη εκτεταμένες ζημιές και παραμένει εκτός λειτουργίας. Ως προσωρινή λύση, διατέθηκε δεύτερο ασθενοφόρο, το οποίο, σύμφωνα με την ομάδα θελοντών πολιτικής προστασίας Δυτικής Μάνης ΓΕΑ, αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα και έχει μεταφερθεί σε συνεργείο για επισκευές. Η ΓΕΑ απευθύνει έκκληση προς το Υπουργείο Υγείας, την αρμόδια υγειονομική περιφέρεια και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ζητώντας να εξασφαλιστεί άμεσα ένα νέο, σύγχρονο και αξιόπιστο ασθενοφόρο. Όπως επισημαίνει, το Κέντρο Υγείας καλύπτει μια μεγάλη περιοχή με μόνιμους κατοίκους, αρκετούς ηλικιωμένους αλλά και χιλιάδες επισκέπτες κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Υπογραμμίζει παράλληλα ότι στα επίγοντα περιστατικά η ταχύτητα της διακομιδής μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Στο ζήτημα της φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα επικεντρώθηκε η συνάντηση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και βουλευτή Μεσσηνίας Γιάννη Λαμπρόπουλου με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ο κ. Λαμπρόπουλος πρότεινε τη δημιουργία φοιτητικών εστιών σε οικόπεδο περίπου 5 στρεμμάτων, το οποίο έχει παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, καθώς και την αξιοποίηση κτηριακών υποδομών που σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Υπουργός Παιδείας πρόκειται να επικοινωνήσει με την Βρετανική Αρχή ώστε να διερευνηθούν οι δυνατότητες ανέργησης φοιτητικών εστιών στο συγκεκριμένο χώρο. Στη συνάντηση συζητήθηκαν και τα προβλήματα των σχολικών κτηρίων. Όπως έγινε γνωστό, σχολεία της Καλαμάτας και της υπόλοιπης Μεσσηνίας αναμένεται να ενταχθούν στο νέο κύκλο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, ενώ εξετάζεται και χρηματοδότηση για ενεργειακές αναβαθμίσεις. Νέα κινητοποίηση πραγματοποιούν αυτή την ώρα κάτοικοι του Χανδρινού και της ευρύτερης περιοχής, αντιδρώντας στη χρήση νερού από γεώτρηση για τις ανάγκες του υποκατασκευή οδικού έργου. Η συγκέντρωση πραγματοποιείται αυτή την ώρα στον χώρο της γεώτρησης έπειτα από κοινή απόφαση του Χανδριναϊκού Αθλητικού Εξοραστικού Συλλόγου, του Αγροτικού Συλλόγου του Χανδρινού και Περιφέρειας και Ερδευτικού Συλλόγου Κότινος. Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι το νερό πρέπει να προστατευτεί και να παραμείνει διαθέσιμο για την περιοχή και τις αγροτικές ανάγκες. Στη σημερινή κινητοποίηση έχουν προσκληθεί ο Δήμαρχος Πύλου Νέστερος, το Δημοτικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Κοινότητας Χανδρινού. Οι τρεις σύλλογοι ζητούν να δοθεί άμεσα λύση στο ζήτημα, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Εξελίξεις καταγράφονται στο μεταξύ σε σημαντικά οδικά έργα της Μεσσηνίας. Στο δρόμο Μεσσήνη-Εύα Λάμπαινα έχουν, σύμφωνα με την περιφέρεια Πελοποννήσου, αντιμετωπιστεί τα βασικά ζητήματα των απαλωτριώσεων. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στον Οκτώβριο ο ανάδοχος θα μπορεί να αναπτύξει το εργοτάξιο σε όλο το μήκος του έργου. Στον δρόμο τώρα Φιλιατρά Γαργαλιάνη οι εργασίες επικεντρώνονται αυτή τη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου.

Όταν αφιλιατρά γαργαλιάνει, οι εργασίες επικεντρώνονται αυτή τη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου. Κανονικά, ταυτόχρονα συνεχίζονται και οι εργασίες. Τα άπτωση, που σημειώθηκε σε μικρό τμήμα στο εσωτερικό της, δεν έχει συμπτωσεων για την παράκαψη χαροκοπιού. Επίσης, υπεγράφει η σύμβαση ύψους 300.000 ευρώ για την κατασκευή τεχνικών έργων στο επαρχιακό δικό δίκτυο της Μεσσηνίας. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε σημεία όπου έχουν καταγραφεί προβλήματα με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Άλλαξε από την 1η Σεπτεμβρίου ο τρόπος με τον οποίο κλείνονται τα ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου της Καλαμάτας. Τα ραντεβού προγραμματίζονται πλέον μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1566, η οποία λειτουργεί όλο το 20ο. Εξαιρούνται το ιατρείο οικογενειακού προγράμματος. Τα ιατρία, τα ραντεβού θα συνεχίσουν να κλείνονται απευθείας στα τηλέφωνα που έχει ανακοινώσει το νοσοκομείο. Οι δύο παλαιές τηλεφωνικές γραμμές των ταξιδιωτικών εκπροσώπων της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Σύμφωνα με το Δήμο Πυλονέστερο, το νέο σχολικό συγκρότημα προσφέρει ένα σύγχρονο για κατάρτιση χρονιάς. Στο Ασπρόχωμα, εξάλλου, εγκαινιώστηκε προχθές το νέο δημοτικό κατάστημα της κοινότητας. Πρόκειται για διόρφο κτίριο συνολικής επιφάνειας 200. Στους 484 ανήλθαν οι έλεγχοι της τροχέας σε δίκυκλα και ηλεκτρικά πατίνια στη Μεσσηνία την περασμένη εβδομάδα. Βεβαιώθηκαν συνολικά 19 παραβάσεις για τη μη χρυφαίρεια Πελοποννήσου. Κτίριο της ΓΕΣΕΕ το απόγευμα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη θα συμμετάσχει και το εργατικό κέντρο της Καλαμάτας. Με ανακοίνωσή του ζητεί ουσιαστικής αυξήσης μισθών μέσω συλλογικών συμβάσεων, μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγατικής κρίσης, καθώς και ενίσχυση των δημοσίων συστημάτων υγείας και παιδείας. Και μια ματιά στα αθλητικά, ένα της League Face του Κέντρα στο δεύτερο ημίχρονο μείωσε στο 74ο λεπτό με τον Ουρτάδο και έφτασε στην ισοφάρηση στο 83ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γκοντζάλες. Η Καλαμάτα έφυγε έτσι με το βαθμό της οπαλίας, αν και με το προβάδισμα.

0: τον Ουρτάδο και έφτασε στην ισοφάρηση στο 83ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γκοντζάλες. Η Καλαμάτα έφυγε έτσι με το μαθμό της οπαλίας, αν και με το προβάδισμα που είχε αποκτήσει, της αφήνει την αίσθηση ότι θα μπορεί να μαύρη θύελα θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο, εκτός 4 βαθμούς Κελσίου, ακόμα πιο υψηλές θα είναι οι θερμοκρασίες που αναμένουν στους 26 βαθμούς Κελσίου. Αγαπητοί ακροατές μου, όλες οι ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο αλλά και στην περιοχή μας και όλο το 24ωρο από τον ιστότοπο της earthnews.gr. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.
1: Τις μεγά κύκλους στα FM.
2: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη. Στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
3: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντιμέτωπη με μια δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότης βρέθηκε σε λίγων ωρών η Γερμανία. Εκπρόσωπος αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή που σημειώθηκε χθες Τρίτη σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέργχαϊμ, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Νωρίτερα χθες, ρουκέτες που έφεραν αγώγιμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο του Βραδεμβούργου. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων τα ξημερώματα με τουρκική σημαία στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. 10 μέλη του πληρώματος αγνοούνται, ενώ επιτόπου βρίσκονται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα προκειμένου να εντοπίσουν τα αγνοούμενα μέλη του πληρώματος και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν στην περιοχή του Νότιου Σινά στην Αίγυπτο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο που συνδέει τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς Νταχάπ και Ντουβέιμπα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. 20 ασθενοφόροι έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινίσει τα αίτια του δυστυχήματος. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό στο νότιο τμήμα της Γερμανίας. Σύμφωνα με τις αρχές του κρατηδίου της Βαυαρίας, η έκρηξη σημειώθηκε σε διάδρομο κτηρίου. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν τους γυροδρόμους. Το Augsburg βρίσκεται περίπου 55 χιλιόμετρα από το Μόναχο. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στην περιοχή των στενών του Ορμού στυπήθηκαν περίπου 100. Στόχοι, αλλά και δύο ιρανικά τάνκερ. Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε σπίτι όπου γινόταν γαμήλιο γλέντι με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσά τους και ένα παιδί και πολλοί τραυματίες. Από την πλευρά της Τεχεράνη έπληξε αμερικανικούς στόχους η Ιορδανία και η Ιράκ, ενώ το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμινα απέναντι σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στο Μπαχρέι. Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνησε μέσω Truth Social ότι αν το Ιράν απαντήσει στις αμερικανικές επιχειρήσεις θα δεχθεί πολύ πιο σκληρά πλήγματα. Συνεχίζεται η άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με τον Brent να ανεβαίνει στα 95,5 δολάρια, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων, επηρεάζοντας ήδη τις δηληστηριακές τιμές στα καύσιμα. Μεγάλη άνοδος και στο φυσικό αέριο, κάτι που αποτυπώθηκε ήδη στις τιμές χονδρικής και λιανικής της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φτηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας στο Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεση με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του Αυγούστου και κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Η Ευρώπη και ΝΑΤΟ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη Γερμανία. Για προβοκάτσια και κατασκευασμένα στοιχεία μιλάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, παραμένουν αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειά μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αεναών στον Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ στο Πόρτο Παλά στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ενώπιον του ανακριτή, τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση φρίκη στην Κυψέλη και το νεκρό βρέφος, βαρύ ποινικό παρελθόν για τον 43χρονο. Παραμελημένα τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Οι κατηγορίες αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού. Υπάρχουν αρκετά κενά, αρκετά ερωτήματα τα οποία δεν απαντήθηκαν στους αστυνομικούς κατά την εξέταση των δύο κατηγορουμένων. Ό,τι ισχυρίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι σε καμία περίπτωση δεν συνδυάζονται με την ιατροδικαστική έκθεση, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες
2: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα

0: Τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβας.

Για πάμε σιγά σιγά. Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026. Εδώ είμαστε και σήμερα μαζί σας για την αθλητική ενημέρωση της ημέρας με την εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει. Μια εκπομπή που ακούτε καθημερινά από τις 11 και κάτι έως και τις 12 παρά κάτι. Να το πούμε έτσι ακριβώς. Η ώρα είναι 11 και 16 πρώτα λεπτά και η εκπομπή που παράγεται στην ΕΡΤ Τρίπολης με τους συναδέλφους που είμαστε του, η τεχνικός μας. Γιώργο, θέλω καλοκαίρι.

0: Νέες μουσικές ακόμα, θέλω πράγματα και τα λοιπά. Τι κοιτάς έξω, δεν έχει καιρό, ζέστη έχει, ζέστη έχει. Η παραγωγή λοιπόν εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας, στην ΕΡΤ Τρίπολη, συγγνώμη, γιατί μας ακούτε και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, εκεί όπου οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Με τις συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας 107,2 και 104,4, για την ΕΡΤ Τρίπολη στα FM πάντα 101,5. Διαδίκτυο, ξέρετε, μπορείτε να μας εντοπίσετε από την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ, από την Google. Αν γράψετε ΕΡΤ Τρίπολη ή ΕΡΤ Καλαμάτας αυτή την ώρα, ή περιφερειακή σταθμή, θα σας βγει η εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ και εκεί μπορείτε να κάνετε ένα κλικ και να ακούσετε εμάς αυτή την ώρα. Ήδη πέρασε ένα λεπτό, 11 και 17 πρώτα λεπτά, και να κάνουμε έτσι μια αναφορά στα θέματά μας για Τετάρτη σήμερα 2 Σεπτέμβρη. Ο Αστέρας Άκτορ που ετοιμάζεται με μοναδικό στόχο την πρώτη του νίκη και τους πρώτους βαθμούς στο πρωτάθλημα, και δεν λέμε για έναν βαθμό, μιλάμε για τρεις στο μάτς που θα δώσει με τον Ηρακλή τη Δευτέρα. Θα ξέρει και τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων, όχι ότι σημαίνει κάτι, αλλά έτσι να έχει και εικόνα, γιατί οτιδήποτε άλλο δεν χρειάζεται ούτε καν να το συζητάμε. Έχουμε και ανακοίνωση στήριξης από τους Tigers για διοίκηση, παίκτες και κάποιες υποσημειώσεις στην ανακοίνωση των Tigers. Θα τα πούμε στη συνέχεια αναλυτικά. Η Καλαμάτα πάλι χθες το ίδιο σκηνικό. Ένα καλό ημίχρονο όσο αφορά το σκορ, γιατί παικτικά δεν ήταν κάτι το φοβερό στο πρώτο ημίχρονο, αλλά προηγήθηκε με 2-0 στο Βόλο. Ισοφαρίστηκε και θα μπορούσε να έχει κερδίσει προς το τέλος, αλλά και να χάσει, αν το βάλουμε όλο το μάτς συνολικά, την απόδοση των δύο ομάδων. Το παιχνίδι αυτό ήταν, όπως είπα, στο Βόλο, με την ομάδα του Βόλου για το κύπελο και την πρεμιέρα της League Face. Το μοναδικό παιχνίδι που έγινε χθες για την πρώτη αγωνιστική της League Face του κυπέλου Ελλάδας. Θα σας πούμε αναλυτικά τι έγινε στο Βόλο, τις δηλώσεις των προπονητών θα ακούσουμε, και θα έχουμε σήμερα το δεύτερο μέρος του κυπέλου με ένα στο Χρυσούπολη ΣΑΕΚ, Μαρκό και Φυσιά, Πανσεραϊκό Ατρόμητο, ΑΕΛ Ολυμπιακό, ΠΑΟ Κόφι, και έχει τρία παιχνίδια στο Sky σήμερα. Θα τα πω αναλυτικά συνέχεια όταν θα μπούμε στα θέματα με έτσι μεγαλύτερη ανάλυση, και θα κουβεντιάσουμε για όλους και για όλα. Αύριο είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλου, 9 η ώρα, αύριο Πέμπτη, ενώ Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Ο Κολομβιανός μέσος είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, γύρω στα 20 εκατομμύρια. Εντάξει, για να δούμε πού θα φτάσουμε και εμείς, θα το κάνουμε σαν την Premier League σε λίγο.
1: Τι έγινε κάποτε στο Ριβάλ?
0: Τίποτα δεν έγινε. Ο Ζάκοβιτς ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή. Και έσπασε το ρεκόρ τώρα ο Πουέρτα. Για να τον δούμε και τον Πουέρτα, γιατί είναι μικρός, 23 χρονών. Υπάρχει η Νότιχαμ ενδιάμεσα, ξέρεις, θα παίξεις Premier League, θα πας εκεί, θα έρθεις πάλι εδώ. Τέλος πάντων, θα το αναλύσουμε μετά. Και ανακοινώθηκε και επίσημα ο Μουζακίτης από τη Χαλ. Μακάρι να τον δούμε να αγωνίζεται στην Premier League. Δεν ξέρω τώρα με τη σωματοδομή που έχει, αλλά η μεταγραφή έγινε και όλα τα υπόλοιπα θα δούμε εδώ για σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτέμβρη.

Σήμερα στο εορτολόγιο για 2 Σεπτέμβρη βλέπω Αγίου Μάμαντος μάρτυρος. Ο Άγιος Μάμας γιορτάζει Γιώργο σήμερα. Μάμαντος λέει. Αγίου Μάμαντος του μάρτυρος. Ο Άγιος Μάμας. Όχι, υπάρχει ο Μάμας. Υπάρχει. Μάμας, Μάμαντας και Μάμα εορτάζουν σήμερα 2 Σεπτέμβρη. Είναι Τετάρτη βέβαια.

Θα ξεκινήσουμε με Αστέρα Άκτορ και μετά θα πάμε στην Καλαμάτα για να σας πούμε τα παραλυπόμενα, ακούσουμε τις δηλώσεις από τους προπονητές για την Καλαμάτα, μιλάω όταν θα πάμε, και θα κάνουμε και το ρεπορτάζ εμείς από εδώ, το τι έγινε στο Βόλο. Ο Αστέρας Άκτορ, που όπως είπα στην εισαγωγή μου, δεν υπάρχει κανένα άλλο αποτέλεσμα για την ομάδα της Τρίπολης, για τον Αστέρα Άκτορ, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση και έχει ξεκινήσει χωρίς καλά αποτελέσματα, γιατί οι εμφανίσεις έστρωσαν σιγά σιγά, στρώνουν έτσι οι παίκτες, η ομάδα μπαίνει σε ένα καλό ρυθμό, όμως όσο καλό ρυθμό και να μπεις, αν δεν πάρεις αποτελέσματα και βαθμούς, δεν μετράνε. Και έρχεται ένα παιχνίδι με τον Ηρακλή, που είσαι καλύτερη ομάδα, δεν το συζητάμε αυτό, είσαι ομάδα που παίζεις 20η χρονιά στη Super League 1. Ο Ηρακλής επέστρεψε μετά από 9 χρόνια για να παίξει πάλι στην κορυφαία κατηγορία και είναι μια οικοδομή που χτίζεται, παίρνει, φτιάχνει προπονητές, άλλη διοίκηση, άλλα γήπεδα, δεν έχει έδρα, είναι γενικά ένα σωματείο που μπορεί να έχει και έχει τεράστια φανέλα από τις μεγάλες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου, Ηρακλής. Αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Η φανέλα δεν παίζει ποδόσφαιρο. Παίζουν οι παίκτες και στο χορτάρι δεν μπορεί να κρυφτεί κανείς. Ό,τι και να μου λέει ο άλλος, έχω παίξει, έχω κάνει, πήρα κύπελα, πήρα πρωτάθλημα, έχω συμμετοχές. Παίξε εδώ, να σε δω. Και μόλις εδώ, ναι, μπράβο, είσαι μια χαρά, ωραίος. Και όντως δίκαια έκανες αυτά που έκανες. Γιατί μπορεί μια χρονιά, μια συγκυρία, ένα καλό φεγγάρι ποδοσφαιρικά να αλλάξει κάποια δεδομένα, αλλά η διάρκεια είναι αυτή που μετράει και ο Αστέρας έχει διάρκεια σαν ομάδα, σαν σύνολο, και είπαμε 20η σεζόν αυτή που έχει ξεκινήσει στη Super League 1 για τον, και βάζει έξτρα πίεση, γιατί όλοι λέμε, όλοι το λένε αυτό, νομίζω ότι δεν το λέει κάποιος, αν δεν κερδίσει τον Ηρακλή είναι πρόβλημα μεγάλο και θα έχει πρόβλημα. Νομίζω ότι διαφωνεί κάποιος γι' αυτό. Είτε είναι μέσα στην ομάδα, είτε είναι απ' έξω, είτε είναι ουδέτερος, είτε υποστηρίζει φανατικά, είτε είναι καταστροφικός και δεν θέλει ούτε τον Αστέρα ούτε τίποτα μπροστά του. Κάποιοι που τα βλέπουν όλα, δεν θέλω τίποτα. Ούτε αυτό μου αρέσει, και ό,τι και να φέρει δεν μου αρέσει. Μα είναι, ωραία, μου αρέσει. Όχι, δεν κάνει, όχι. Ωραία. Και αυτοί όλοι αυτό λένε. Πρέπει να κερδίσει τον Ηρακλή. Γιατί υπάρχει πρόβλημα μετά, αν δεν τον κερδίσει. Σε όλα τα θέματα. Χρειάζεται να πούμε συγκεκριμένα, σε όλα τα θέματα δεν υπάρχει πρόβλημα. Και δεν υπάρχει, εντάξει, το πρωτάθλημα τώρα άρχισε. Όχι. Το πρωτάθλημα άρχισε τώρα, αλλά άμα δεις στη συνέχεια μετά τον Ηρακλή τι γίνεται, πώς θα μαζέψεις την κατάσταση μετά. Πώς θα τη μαζέψεις. Και δεν λέμε για ισοπαλία, μιλάμε μόνο για νίκη. Ούτε καν ένας βαθμός. Πάντα για τρεις βαθμούς. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, τι θα γίνει, πώς θα το κάνουν, αλλά αυτό πρέπει να το συζητάνε και όχι να είναι χαλαροί όλοι από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας για αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να σκέφτονται και να είναι στο 1000% το πώς θα κερδίσουν τον Ηρακλή, να βρουν τρόπους, να το διαβάσουν καλά, να είναι καλοί στις προπονήσεις, στη διατροφή τους, στη ζωή τους, και όχι μόνο στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, αλλά επειδή είναι τώρα αυτό πρώτο μπροστά σε μια σειρά αγώνων που πρέπει να δώσει μετά από τα δύο πρώτα παιχνίδια που έχουν γίνει για τη Super League 1, δεν υπάρχει επιλογή τώρα. Δεν αφήνεις και άστο αυτό, μπορεί να μην πήραμε κάτι, πάμε στο επόμενο. Όχι. Εδώ φτάνεις οριακά. Είναι πολύ νωρίς, είναι η τρίτη αγωνιστική, αλλά το κοντέρ λέει ότι πρέπει να πάρεις 3 βαθμούς σε αυτό το μάτσο.

Και από ό,τι βλέπω, ήταν γνωστό, το ξέραμε, δεν θα έχει τον προπονητή στον πάγκο. Όχι αν τον είχε, δεν θα άλλαζε κάτι. Για τον Ηρακλή μιλάω. Ο Ματσάρη, λοιπόν, μετά την αποβολή του στο Πανθεσσαλικό, στο παιχνίδι με το Βόλο, εκεί πήρε ισοπαλία ο Ηρακλής. Πήρε ισοπαλία στο Βόλο και είχε προηγηθεί. Θα πει κάποιο κόντρα στον αγώνα, κόντρα στη ροή, το είδαμε κι εμείς. Ναι, στο ποδόσφαιρο όμως δεν σου λέει κάποιο ότι ξέρει σε καλύτερη ομάδα και θα κερδίσει, ό,τι και να γίνει. Μπορεί να δυσκολευτείς, μπορεί εκείνο, μπορεί το άλλο. Δεν στο υπογράφει, δεν στο επιβεβαιώνει, στο σιγουρεύει κανένας αυτό. Άρα, εγώ δεν ξέρω τώρα αν είναι καλό ότι δεν θα είναι ο Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο και θα συνεννοείται και θα μιλάει με τον Ουτζένιο Σένα, το συνεργάτη του, γιατί αυτός θα είναι στον πάγκο. Εγώ οι πληροφορίες μου λένε ότι θα είναι και ο ιδιοκτήτης του Ηρακλή,

Μήπως κάνονται και μαζί και κάνουν και τις αλλαγές και όλα τα υπόλοιπα. Μονεμβασιώτης. Έτσι. Αυτές είναι οι δικές μου πληροφορίες. Θα δούμε αν επιβεβαιωθούν. Γιατί τη Δευτέρα είναι το μάτς, υπάρχουν μέρες ακόμα, είμαστε Τετάρτη. Υπάρχουν προπονήσεις Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και η σημερινή. Δηλαδή υπάρχουν 6 προπονήσεις ακόμα. 5. Είναι σήμερα Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Είναι 5 προπονήσεις που είναι όλη η προετοιμασία, ας πούμε, για το μάτς με τον Ηρακλή μπροστά. Όμως αυτά που σας λέω είναι θέματα ποδοσφαιρικά και θέματα που πρέπει να λυθούν. Τώρα πώς θα καταφέρουν να πάρουν το μάτς αυτό, πώς θα βοηθήσει ο κόσμος που ήδη, επειδή σας είπαμε και για τον κόσμο και στην εισαγωγή μας να διαβάσουμε και την ανακοίνωση που έχουν βγάλει οι Tigers, ανακοίνωση στήριξη σε προπονητή και παίκτες, όσο όμως βλέπει η μερίδα των οπαδών, των φανατικών, ότι προσπαθεί η ομάδα και τα δίνει όλα. Η ανακοίνωση λέει ότι η χρονιά συνεχίζεται όπως έληξε. Πρώτο καμπανάκι. Okay. Η χρονιά συνεχίζεται όπως έληξε. Άρα δύσκολα εννοεί, γιατί η χρονιά δεν έληξε καλά. Θέλουμε μαχητές να παλεύουν όπως οι τίγρεις και στο πέταλο αλλά και στο χορτάρι. Εμείς παλεύουμε δηλαδή στις κερκίδες, εσείς στο χορτάρι σαν παίκτες και όλοι εκεί πέρα, προπονητές και οι υπόλοιποι. Στηρίζουμε, λένε οι Tigers, προπονητοί και παίκτες, όσο βλέπουμε την προσπάθεια και την αγωνιστική ανάκαμψη. Να μεταφραστεί όμως σε βαθμούς και η διοίκηση να φροντίσει για ενότητα στα ποδητήρια. Δεύτερο κρούσμα, που έλεγε και ο Αυλονίτης. Μόλις του είπε κύριε Χοντρέ ο άλλος, είπε δεύτερο κρούσμα Αυλονίτης. Δεύτερο κρούσμα λοιπόν, να μεταφραστεί σε βαθμούς και η διοίκηση να φροντίσει για ενότητα στα ποδητήρια. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν υπάρχει ενότητα στα ποδητήρια και πρέπει να φροντίσει η διοίκηση για να μην υπάρχει αυτή η μουρμούρα και η γκρίνια, αν υπάρχει. Κλίκες λέει και δικαιολογίες, τέλος. Τρίτο κρούσμα. Επόμενο μάτς λέει είναι με την Γριά, λέει ανακοίνωση, εντάξει εμείς δεν το υπογράφουμε αυτό, δεν μπορούμε να αναφέρουμε τέτοια πράγματα, αλλά το διαβάζουμε. Το γήπεδο πρέπει να είναι ακόμα πιο γεμάτο, μπήκε Σεπτέμβρης, κλίκες και δικαιολογίες τέλος, το ξαναεπαναλαμβάνει αυτό στο τελείωμα η ανακοίνωση των Tigers. Και ενημερώνει ότι εισιτήρια διαρκείας μέχρι αύριο Πέμπτη, αλλά και την επόμενη εβδομάδα μπορεί να τα προμηθευτεί αποκλειστικά και μόνο από τους εκπροσώπους μας στην boutique, έτσι λένε οι Tigers. 20 χρόνια άμπαλοι. Ποιο σημαίνει τώρα και τι εννοεί, εντάξει, όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Tigers Club Tripoli 2006. Γράφει εδώ το κομμάτι της ανακοίνωσης των Tigers. Πάμε Παναγιώτη σε ένα μικρό διαλυματάκι, είμαστε στις 11.30 και επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα για τον Αστέρα Άκτο και να πάμε στην Καλαμάτα, γιατί είχε παιχνίδι χθες η Καλαμάτα και ήταν καλή σε κάποια στιγμή, κάποια περίοδο, μετά κάπου τα έχασε πάλι, έχει σκαμπανεβάσματα. Για πάμε σε διαφημιστικά.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 και 33 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιος της αθλητικής σας ενημέρωσης για σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Συνεχίζουμε με τη Μαύρη Θύελλα, με την Καλαμάτα, που χθες πάλι είδαμε κάτι που μας έχει συνηθίσει. Να προηγείται, να δέχεται γκολ αστεία, γιατί δεν λέμε μόνο για το παιχνίδι το χθεσινό που ήταν κυπέλλου, εντάξει, εγώ δεν το παίρνω και πολύ στα σοβαρά αυτό το παιχνίδι, αλλά άμα βάλεις τα γκολ που έχει φάει η Καλαμάτα και έχει δεχτεί, είναι εντάξει. Δηλαδή δεν υπάρχει παιχνίδι να μην έχει δεχτεί γκολ. 2 με το Αγρίνιο στο πρωτάθλημα, 3 από τον Άρη εδώ πέρα, 2 τώρα από το Βόλο και 2 από το Πανετολικό στη νίκη με 4-2. Δηλαδή αυτό πρέπει να το δούνε. Κάτω από 2 γκολ δεν έχει σε κανένα παιχνίδι δεχτεί, όχι δεν έχει απλά δεχτεί γκολ. Αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα σε μια ομάδα που είναι στην κατηγορία νεοφώτιστη. Ναι, είναι νεοφώτιστη μετά από τόσα χρόνια που επέστρεψε. Δεν υπάγω να παίζει αμυντικά, έτσι μην τον μπερδεύουμε. Απλά η αμυντική λειτουργία που ξεκινάει από την επίθεση μέχρι τον τερματοφύλακα, γιατί όταν αμήνεσαι αμήνονται όλοι, όχι μόνο η τετράδα της άμυνας ή η τετράδα μαζί με τους δύο μέσους ή τους δύο πλάγιους, δεν ξέρω πως τους λέτε στις ομάδες σας ο καθένας. Όλη η ομάδα μείνεται, όλοι επιτίθεται. Άρα αυτό πρέπει να το δει, να το λύσει σύντομα, γιατί όπως βλέπω το πρόγραμμα εδώ για την Καλαμάτα, παίζει με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι τώρα για το πρωτάθλημα και ο Ατρόμητος έκλαιγε με την εμφάνιση που έκανε απέναντι στον ΠΑΟ και πρέπει να έχει δεχτεί και άλλα γκόλ, ιτήθηκε στην έδρα του. Έχει μετά τον Ατρόμητο το Βόλο στο Περιστέρι, όπως σας είχα πει και χθες. Δηλαδή θα παίξει στο Περιστέρι 2 παιχνίδια με Ατρόμητο και με Βόλο. Με το Βόλο θα είναι γηπεδούχος η Καλαμάτα, αλλά θα είναι σε ουδέτερη έδρα. Και ποιος μου λέει εμένα να δεν χάσει από το Βόλο και χάσει και από τον Ατρόμητο, ας πούμε, που είναι γηπεδούχος, λέω εγώ. Και μετά ξέρετε τι έρχεται. Έχει πάω και δηλαδή πού θα πάρει βαθμούς η Καλαμάτα, άμα συνεχίσει έτσι να δέχεται 2 γκολ τουλάχιστον σε κάθε παιχνίδι, είτε πρωτάθλημα είτε κύπελο. Πού, για πείτε μου. Θα πει κάποιος τι να κάτσει πίσω και να διώχνει όπως. Όχι, μια χαρά το έχει φτιάξει. Δεν τα βάζουμε με τον προπονητή. Όμως πρέπει να το διαβάσουν, να το δούνε, να προσαρμοστούν στις στατικές φάσεις. Θα μου πει άλλος τώρα για χτες, παίρνει φόρα ο Ισπανός εκεί, ο παίκτης, το είδε στον γκολ του Βόλου, το φάουλ το δεύτερο. Την γκολάρα ήταν αυτή. Ήταν απίστευτο φάουλ αυτό που μπήκε. Ήταν ένα γκολ ποίημα πραγματικά. Εντάξει, δεν είπαμε αυτό το γκολ. Αλλά οι φάσεις που δημιουργούν οι άλλες ομάδες, γιατί είχε και άλλες ευκαιρίες ο Βόλος πριν βάλει τα 2 γκολ, φαίνονταν ότι θα μπει το γκολ, θα το δεχτεί η Καλαμάτα, θα το δεχτεί. Δέχτηκε τα 2 τέρματα, γιατί άντε να βάζει άλλο ένα η Καλαμάτα που το δικαιούταν, αλλά έπρεπε να έχει βάλει και ο Βόλος άλλα 2-3 γκολ. Γιατί είχε και δοκάρι, είχε και τετατέτ, και ο Βασίλεβιτς καλός σηματοφύλακας αυτός. Ναι, ο ψηλός, ο Σέρβος.

0: Καλός θεματοφύλακας. Έχει. Αυτά που μας είχε πει και λέει και στις δηλώσεις του Χριστοφιλέας είναι αλήθεια. Ότι έχει και καλούς παίκτες και πολλούς και νεαρούς και με όρεξη. Φαίνεται αυτό. Βγαίνουν μπροστά, παίζουν καλά. Έπαιξε και ο Μπόλιβαρ που έλειψε ο επιθετικός στο παιχνίδι με το Αγρίνιο. Είδατε, έβαλε και γκόλ εχθές που η ποινή του μειώθηκε και ήταν διαθέσιμος και τον χρησιμοποίησε. Αν έρθει ο Βάργας που είναι μεγάλη απουσία. Είχε μπει καλά ο Κένεθ Βάργας. Όμως δεν στεκόμαστε στις απουσίες, γιατί οι απουσίες δεν παίζουν, στεκόμαστε στις παρουσίες. Και αυτοί που βγάζουν τα κάστανα από τη φωτιά που λέμε είναι αυτοί που είναι διαθέσιμοι και παίζουν. Άρα πρέπει να τα δει όλα αυτά ο προπονητής, γιατί όταν προηγήσει 0-2 σε ένα παιχνίδι κυπέλου, είναι όμως ομάδων Super League 1, δεν το μετράω εγώ, είναι κύπελο ή πρωτάθλημα. Και μετά καταφέρνεις να έρθεις σώπαλος και θα μπορούσες να χάσεις κιόλας. Παίρνεις το τελευταίο μάτς και σε προβληματίζει πάρα πολύ. Και αν πάρεις το γενικό που είπαμε, κάτω από 2 γκολ δεν έχει δεχτεί σε κανένα παιχνίδι. Πάνω από 2 γκολ μπορεί να δεχτεί. Κάτω από 2 δεν υπάρχει περίπτωση έτσι όπως πάει. Με τέτοια αμυντική λειτουργία και τέτοια συγκομιδή που έχει κατά στα τέρματα που έχει δεχτεί η Καλαμάτα, νομίζω ότι είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Χωρίς να χαλάσει όμως το υπόλοιπο κομμάτι, γιατί το υπόλοιπο κομμάτι είναι καλό της Καλαμάτας. Εκεί ο προπονητής τώρα πρέπει να απομονώσει το κομμάτι το επιθετικό, το έχει δουλέψει. Περισσότεροι προπονητές κάνουν το ανάποδο από αυτό που κάνει η Καλαμάτα. Δουλεύουν την άμυνα, μη φάω γκολ, να κρατήσω το 0, να πάω στο μισό 0, στο 1-0, είτε χάσω είτε κερδίσω. Αν δεν κερδίσω, θα έρθω 0-0. Πήρα ένα βαθμό, καλά είμαι και με ένα βαθμό. Ναι, δεν είναι όμως αυτό ποδόσφαιρο. Η Καλαμάτα πάει να παίξει ποδόσφαιρο. Και επειδή πάει να παίξει ποδόσφαιρο η Καλαμάτα, αυτό το έχει φτιάξει το επιθετικό κομμάτι. Και λένε οι προπονητές που σας έλεγα ότι ακόμα δεν έχουμε δουλέψει στην ανάπτυξη και στο επιθετικό κομμάτι, πώς θα δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Δουλεύουμε στην αμυντική μας λειτουργία. Αυτό κάνουν οι περισσότεροι. Το μεγαλύτερο κομμάτι των προπονητών κάνει αυτό. Εδώ ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας φαίνεται ότι κάνει το αντίθετο. Έχει φτιάξει πολύ ωραία το επιθετικό κομμάτι της ανάπτυξης και με την συμμετοχή των αμυντικών, των μέσων και τα υπόλοιπα, και βλέπει και φαίνεται ξεκάθαρα ότι η συγκέντρωση χάνεται στην αμυντική λειτουργία και στις στατικές φάσεις και σε όλα τα υπόλοιπα. Άρα αυτό νομίζω ότι είναι και εύκολο σχετικά να το φτιάξει μια ομάδα, το πώς θα αμυνθεί. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να αμύνεσαι και το πιο δύσκολο είναι να επιτίθεσαι. Έτσι, γενικά μιλάω. Άρα πρέπει να το δει οπωσδήποτε και να το φτιάξει, γιατί είναι κρίμα. Είναι κρίμα και καλή ομάδα έχει και καλούς παίκτες και προοπτική η Καλαμάτα και με όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Μην τις ξεχνάμε που παίζει σε όποιο γήπεδο βρει διαθέσιμο, μία από εδώ, μία από εκεί, στα λεωφορεία, προπόνηση, ξενοδοχείο, σε άλλο γήπεδο που θα παίξουμε. Δεν έχουμε πατήσει το χορτάρι στο γήπεδο που θα παίξουμε, πάμε να το δοκιμάσουμε. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα, και όμως βλέπετε ότι η ομάδα ξεδιπλώνεται ωραία. Ξεδιπλώνεται ωραία. Μία-δύο επαφές, ωραίες κάθετες πάσεις. Ο Χάμζα, μ' αρέσει αυτός ο παίχτης. Είναι και αριστεροπόδαρος, ο ίδιος τον πιτσιρικά. Είναι 19 χρονών, Γιώργο. Είναι εξαιρετικός παίχτης και δίκαια παίζει στην Καλαμάτα. Γιατί διαβάζαμε θα φέρει από την Ελλάς Σύρου κάτι παίκτες και. Από τον Ολυμπιακό βέβαια τον πήρε δανεικό, αλλά έπαιζε στην Ελλάς Σύρου. Είναι καλός παίχτης αυτός. Και αν συνεχίσει έτσι, νομίζω θα κάνει κι άλλο. Θα το ζητήσουν κι άλλες ομάδες. Από ανοίξει τον Ολυμπιακό βέβαια. Και δεν ξέρω, μακάρι να παίξει τον Ολυμπιακό, να τον πάρει πίσω και να το χρησιμοποιήσει. Αλλά δείχνει ότι στο κομμάτι το μεσοεπιθετικό η Καλαμάτα παίζει πάρα πολύ καλά και έχει καλούς παίκτες. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, το δικό μου συμπέρασμα σε αυτά που έχω δει. Αν διορθωθούν θέματα σοβαρά στην άμυνα που υπάρχουν, και είναι εύκολο σε εισαγωγικά το ξαναλέω να τα διορθώσει μια ομάδα και ένας προπονητής, το εύκολο είναι να παίξεις άμυνα. Δεν είναι εύκολο να φτιάξεις και να δημιουργήσεις. Το να παίξεις άμυνα, εντάξει, βάζεις και έναν ακόμα, παίζεις και λίγο καθυστέρηση από εδώ από εκεί, βρίσκεις τους τρόπους. Χωρίς να χαλάσεις όμως το μεσοεπιθετικό σου κομμάτι. Αυτό γι' αυτό πληρώνεται ο προπονητής, να καθίσει, να δουλέψουν, να τα φτιάξουν και να παρουσιαστούν διαφορετικοί. Και αν βρήκε χώρο η Καλαμάτα, σε σκότωσε. και έχει αυτό το πλεονέκτημα. Και γρήγορη ομάδα είναι, και τεχνική ομάδα είναι, και απλά παίζει και σύνθετα παίζει και άμεσο. Παίζει και άμεσο ποδόσφαιρο. Σε πάει απευθεία στην κάθε τη πάσα. Αυτό είναι το άμεσο ποδόσφαιρο. Σε πάει ούτε διαγώνια ψηλά να πάει απέναντι να σεντράρει κάποιο. Σε πάει κάθετα, γιατί έχει καλή τεχνική στους μπροστά παίκτες που μπορούν να γυρίσουν και με μία πάσα πίσω και να βγάλουν κάποιον μόνο του με τη δεύτερη πάσα που λέμε υποστήριξης. Αλλά και γενικά αυτό το άμεσο παιχνίδι δυσκολεύει όλες τις ομάδες. Φαίνεται αυτό. Με όποιον έχει παίξει μέχρι τώρα, τους έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Αυτά για την Καλαμάτα. Τώρα τι να σας πω, ότι ήρθε 2-2 το παιχνίδι με το Βόλο. Εντάξει, ήρθε 2-2. Νομίζω το είδατε όλοι χθες. Η Καλαμάτα θα μπορούσε να κρατήσει το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου, άντε να φάει και να δεχτεί ένα γκολ. Τέλος πάντων, το 2-2 εκτός έδρας παιχνίδι ήταν, δεν χάθηκε τίποτα, γιατί έχει την ΑΕΛ εντός στη συνέχεια του κυπέλου. Την ΑΕΛ εντός, εκτός των έστω Χρυσούπολης, και τελευταίο παιχνίδι θα παίξει με τον ΠΑΟΚ Δεκέμβρη, για να δούμε ποια θέση θα πάρει, γιατί θα πάρει θέση νομίζω, θα είναι μέσα στο γκρουπ των ομάδων που θα συνεχίσουν στη League Phase του κυπέλου η Καλαμάτα. Αν κερδίσει ας πούμε την ΑΕΛ που είναι ομάδα Super League 2 και τον Έστω Χρυσούπολης, που και ο Έστω Χρυσούπολης είναι ομάδα Super League 2, θα είναι και ψηλά στη βαθμολογία νομίζω η Καλαμάτα και θα βρεθεί στη συνέχεια του κυπέλου. Το Κύπρο όμως πρέπει να το αφήσει και να συνεχίσει να παίζει. Πάμε όμως να ακούσουμε με τη βοήθεια του Παναγιώτη Μαριόλου τι είπαν οι προπονητές, ξεκινώντας από τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Να ακούσουμε τι είπε για αυτά που σας ανέλησα και εγώ. Την πήγαν πολλά παιδιά και έγιναν λάθη, λέει. Όπως λέει σε κάθε δήλωσή του στα παιχνίδια, ότι δεχτήκαμε τα γκολ γιατί έγιναν λάθη. Ναι, τα λάθη έγιναν. Το θέμα είναι πώς θα τα διορθώσει. Γιατί σε όλα τα μάτσα έχουν γίνει λάθη και τα έχει πει σε όλες τις συνεντεύξεις ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Για να τον ακούσουμε.
1: Καταρχάς, να πω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για την προσπάθεια. Είχαμε να διαχειριστούμε ένα παιχνίδι με πάρα πολλές απουσίες. Αφήσαμε πολλούς παίκτες πίσω. Στο δεύτερο ημίχρονο έπρεπε να βγάλουμε και κάποια παιδιά τα οποία πραγματικά έχουν μεγάλη κόπωση. Βάλαμε πολλά νέα παιδιά μέσα. Γίνανε αρκετά, θα έλεγα, λάθη. Παίξανε κάποια παιδιά τα οποία πρώτη φορά παίζουν μαζί, μεταγραφές που ήρθαν τελευταία στιγμή. Παρ' όλα αυτά όμως προσπαθήσαμε να το διαχειριστούμε. Εντάξει, όταν μπαίνει ένα τέτοιο φάουλ, καταλαβαίνετε ότι μόνο να το χειροκροτήσουμε μπορούμε όλοι. Είχαμε και την ευκαιρία στο τέλος, τώρα δεν ξέρω αν ήταν offside, δεν ήταν, να βγάλουμε αντεπίθεση από το 2-2, να το ξανακάνουμε 3-2. Ήταν ένα ανοιχτό παιχνίδι, ένα παιχνίδι κυπέλου, το οποίο κοιτάξαμε να διαφυλάξουμε πολλούς παίχτες, γιατί φυσικά ένας θεσμός μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή.
0: Πολύ δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή, έτσι τελείωσε τις δηλώσεις του Παναγιώτη Χριστοφιλέας από το χθεσινό αγώνα κυπέλου στο Βόλο, Βόλος Καλαμάτα 2-2. Για να ακούσουμε και τον Κώστα Μπράτσο, που τον βλέπω υποψήφιο και αυτόν.
2: Κάς, πριν αναφερθώ στο παιχνίδι, θα ήθελα, σαν εφόσον βγαίνω μπροστά στο βήμα, να εκπροσωπήσω όλο τον οργανισμό του Βόλου και να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στο Δήμαρχο, στον κύριο Δήμαρχο του Βόλου, για τις δύσκολες στιγμές που περνάει με την απώλεια της αδερφής του, και ότι είμαστε πάντα κοντά του και δίπλα του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι, ναι, μπορώ να πω ότι το γυρίσαμε. Για ακόμη μία φορά βρισκόμαστε πίσω στο σκορ χωρίς να το αξίζουμε. Για ακόμη μία φορά τιμωρούμε μόνοι μας τον εαυτό. Κρατάμε, και πάντα στη ζωή πρέπει να κρατάμε τα θετικά, είναι ότι καταφέρουμε και με κάποιο τρόπο ξαναερχόμαστε. Δεν όμως κάνουμε την οριστική ανατροπή. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να μην αδικούμε τους εαυτούς μας. Γιατί όλο αυτό το τρέξιμο, όλη αυτή η προσπάθεια, όλη αυτή η

expect goal, τα είδες Παναγιώτη, τα expect goal, για κοίτα του Βόλου, γιατί έκανε παράπονα ο Μπράτσος ότι του κάνουν κριτική. Για κοιτάξτε, λέει, τις ευκαιρίες για goal που είχαμε, πόσο κοντά είμαστε στο goal, για τους επικριτές το είπε αυτό. Και εκεί ο χαμός γίνεται. Πάρα, είσαι καλά, είσαι καλά. Κόσμο δεν έχει, αλλά απ' έξω όλοι λένε, καταλαβαίνει, στη γνώμη τους άπαντες. Διαβάζω εδώ, τέλος η Καλαμάτα, τα είπαμε για την Καλαμάτα, θα πω όμως και συνέχεια για το κύπελο, τα σημερινά παιχνίδια. Την ανακοίνωση ανακοινώθηκε ο Πουέρτα τώρα, ο Γκουστάβο Πουέρτα ανακοινώθηκε τώρα πριν λίγο, επίσημα τον Ολυμπιακό με φανέλα και τα υπόλοιπα. Διεθνής Κολομβιανός, 23 ετών, μέσος, λοιπόν, αυτός ο παίκτης έπαιζε στη Racing Santander, ομάδα της La Liga, στην Ισπανία, ωραία. Φέτος πόσα παιχνίδια έπαιξε? 3. Εντάξει, δεν έχουν παίξει πολλά. 3 έχουν παίξει. 3. Πέρυσι είχε παίξει 36 παιχνίδια. Μιλάμε για μια ομάδα τώρα. Είναι ο Λεβαδιακός της Ισπανίας, η Σανταντέρ. Τι είναι? Να μην πω καμιά άλλη ομάδα. Κηφισιά. Κάπου εκεί. Ωραία. Πέρυσι έπαιξε 36 παιχνίδια με τη Σανταντέρ και έβαλε 3 γκολ και έδωσε 1 assist. Ήταν στην Μπογκοτά, ομάδα της πατρίδας του, πήρε στη Γερμανία και έπαιξε στη Λεβερκούζεν 10 παιχνίδια. Στη Γερμανία έπαιξε 10 παιχνίδια το 23, δηλαδή ήταν 20 χρονών πριν 3 χρόνια. Κωνσταντέλιας πήγε εκεί και τα χάσανε, που είναι 23. Και αυτός πήγε 20 και έπαιξε 10 παιχνίδια μόνο. Και έφυγε μετά. Αγωνίστηκε στη Χαλ. Εκεί έπαιξε 31 παιχνίδια. Στη Χαλ City. Δεν είναι πρώτη κατηγορία η Χαλ. Δεν ήταν πέρυσι στη πρώτη κατηγορία. Έτσι. Και είναι και 11 φορές διεθνής με την Κολομβία. Τις περισσότερες συμμετοχές τις έκανε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Εκεί νομίζω αυτό πουλάει περισσότερο. Δεν ξέρω καθόλου αν είναι καλός ή όχι ο παίκτης. Αλλά τώρα τα ποσά αυτά που διαβάζω, τα 20 εκατομμύρια και τα 16 που έδωσε στη Σανταντέρ τη ρήτρα αποδέσμευσης ο Ολυμπιακός, μου φαίνονται πάρα πολλά. Μακάρι να είναι μάγος ο άνθρωπος, ο παίκτης, να είναι επιπέδου Ζιοβάνι και παικτών που έχουν έρθει παλαιότερα στην Ελλάδα και τους έχουμε θαυμάσει, και Ριβάλντο και τα λοιπά. Δεν ξέρω όμως, γιατί κάπου κάτι δεν μ' αρέσει, λέω εγώ. Αυτά που διαβάζω για τον Γκουστάβο, που τον καλωσορίζει στην οικογένεια του Ολυμπιακού με επίσημη ανακοίνωση η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Και νωρίτερα βέβαια είχαν προαναγγείλει τη μεταγραφή σε ένα βίντεο όπου ο Πουέρτα δέχονταν κλήση από τον Ολυμπιακό στο κινητό του, και έτσι έγινε η αναγγελία της μεταγραφής.

Πάντως, επειδή πρέπει να τα λέμε και αυτά, επειδή ήμασταν μαζί με τον Μπάμπη Παπάζογλου στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό εδώ, Αστέρας Ολυμπιακός, την Κυριακή το βράδυ, στο ημίχρονο του αγώνα, σας λέω ακριβώς τι έγινε γιατί ήμασταν μαζί με τον Μπάμπη. Βγήκαμε έξω για να πάρουμε λίγο αέρα, είχε ημίχρονο. Κάποια στιγμή βλέπω τον Μπάμπη γρήγορα και ξαναπάει και πιάνει τα ακουστικά και λέει της Μαρίας, άνοιξε το μικρόφωνο να δώσουμε μεταγραφή του Ολυμπιακού. Την είχε αποκλειστικά ο Μπάμπης ο Παπάζογλου, τον πήραν τηλέφωνο και του στείλαν ένα μήνυμα, άνθρωπος δικός του από το εξωτερικό. Ήταν ο μόνος και ο πρώτος που το είπε, ότι έκλεισε που έρθα, δεν το πίστευε κανείς. Ήταν οι άλλοι οι δημοσιογράφοι όλοι και μπήκαν δίπλα εκεί μόλις το άκουσαν. Τι έγινε Μπάμπη, είσαι σίγουρος? Εμείς αφού είπε ο Μαρινάκης δεν θα τον πάρει, δεν θα κάνει, δεν θα ράνει. Όχι, είναι κλεισμένη η μεταγραφή, θα το δείτε. Πρέπει να το λέμε γι' αυτό, ότι η Ερασπόρ το έδωσε πρώτο. Γι' αυτό θέλω να πω και ο Μπάμπη.

ο Παπάζουγλου είχε την πληροφορία 1000% και επιβεβαιώνεται και είναι ο πρώτος που την έδωσε την είδηση και το είπε και στους συναδέλφους, όχι για να το γράψουν, γιατί όλοι ήταν επιφυλακτικοί, επειδή είχε πει ο Μαρινάκης όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όμως ο άνθρωπος που πήρε τον Μπάμπη Παπάζογλου και του έστειλε το μήνυμα από το εξωτερικό Έλληνας, του έδωσε την πληροφορία, το επιβεβαίωσε και στο Εξ μετά, γιατί την ώρα που του έδωσε την πληροφορία του είπε να μην το πει στον αέρα, σας λέω ακριβώς και λεπτομέρειες τώρα. Όμως επειδή μπήκε στο έξω ο Μπάμπης και είδε μια ανάρτηση στην Κολομβία που έγραφε ότι ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Μπουέρτα, άρα είχε γραφτεί και μπορούσε να το δώσει και αυτός για να μην εκθέσει και τον άνθρωπο που το είπε. Και έτσι λοιπόν σας λέω το story της μεταγραφής, γιατί ήμουν δίπλα και το ρεζουμέ είναι, πέρα από τον Μπάμπη βέβαια που έβγαλε την είδηση και μπράβο του, η Ερασπόρ έδωσε πρώτη τη μεταγραφή του Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Για να τον δούμε τον Πουέρτα, για να τον δούμε. Στο κύπελο σήμερα έχουμε, Γιώργο, την προσοχή σου. Πας σπίτι, τρως τώρα και κουράζεσαι. 5 η ώρα βάζεις Sky. Όχι, δεν έχει εκπομπή πολιτική, μη φοβάσαι. Γιατί αλλιώς δεν θα βάζεις, το ξέρω. Θα δεις Νέστο Χρυσούπολης πάνω, στην Καβάλα εκεί στη Χρυσούπολη. Τον Νέστο να υποδέχεται την ΑΕΚ. 5 η ώρα. Ωραία, εσύ φτιάξεις καφέ μετά το φαΐ σου. Μια χαρά. Δεν ξέρω αν κοιμάσαι λίγο, χαλαρώνεις. Έως πάνω, όχι, δεν νομίζω. Πήγες λοιπόν τον καφεδάκι σου και βλέπεις Νέστο Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5 η ώρα. 5.30 θα ξεκινήσει το παιχνίδι Μαρκό και Φυσιά. Δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση. Άμα βάλεις Ερασπόρ μπορεί να ακούς πόσο είναι ή να βλέπεις στο κινητό σου. Δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση στο Μαρκό και Φυσιά. Νέσου Χρυσούπολης ΑΕΚ 5 η ώρα στο Sky. Πανσεραϊκός Ατρόμητος στις 8. Δεν έχει τηλεοπτική μετάδοση ούτε αυτό το Πανσεραϊκός Ατρόμητος, γιατί την ίδια ώρα 8 στο LFC Arena στη Λάρισα θα έχουμε την αναμέτρηση Τσαέλ με τον Ολυμπιακό. Αυτό υπάρχει μετάδοση 8 η ώρα. 5 η ώρα ξεκινάει το Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. 7 πες θα τελειώσει. Ξεκουράζεις άλλη μια ωρίτσα εκεί, χαζεύεις, κάνεις τις δουλειές σου και 8 η ώρα βλέπεις ΑΕΛ Ολυμπιακό στο Sky. 8 η ώρα ξεκινάει αυτό στο LFC Arena και όταν θα έχεις φάει και το για βράδυ θα παίζεις στο κρεβάτι, έχεις και τηλεόραση, θα δεις το Πάο Κόφι, γιατί ξεκινάει 10 και 4 αυτό το μάτς. Αργά, μέχρι να πάει 12 που εσύ κοιμάσαι πιο μετά, άμα βάζεις και κανένα παιχνίδι 12 καλά θα ήταν για σένα. Πάο Κόφι λοιπόν 12 και 4, το τρίτο παιχνίδι από το Sky σήμερα, το ελεύθερο κανάλι, Κυπέλου, League Face, πρώτη αγωνιστική. Αύριο στις 9 η ώρα θα έχουμε την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής με το Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, 9 η ώρα το βράδυ, λογικά, τι λογικά, σίγουρα και αυτό το μάτς θα το δείτε και θα το δούμε από το Sky και όλα τα παιχνίδια σήμερα στο μικρόφωνο στα γήπεδα στην Era Sport από τις 5 η ώρα μέχρι και τις 12 που θα ολοκληρωθούν οι αναμετρήσεις, αφού το ΠΑΟΚ ξεκινάει 10 και 4. Αυτά και για σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτέμβρη. Ευχαριστούμε όλες και όλους για την ακρόαση. Ανανεώνουμε για αύριο το ραντεβού μας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το μήνυμα ότι τα έργα δεν σταματούν αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη τετραετία με άλμα ανάπτυξης που θα στηρίζεται στις επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές έστειλε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο. Από το βήμα της εκδήλωσης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως πρόκειται για ένα έργο που αφορά τους κατοίκους όλου του Λεκανοπεδίου, που συνιστά το πιο καθοριστικό βήμα αποκατάστασης της ταλαιπωρημένης σχέσης της πρωτεύουσας με τη θάλασσα. Όλα αυτά, ανέφερε, είναι πρωτοβουλίες που τονώνουν την ανάπτυξη, αποτελούν όμως και βαθιά κοινωνικές επιλογές. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία πρέπει να συνδυαστεί με άλμα ανάπτυξη που θα στηρίζεται στις επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές, ενώ με αφορμή την έναρξη υλοποίηση του έργου επανέλαβε ότι δεν χάσαμε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του ταμείου.

0: ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε και με τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους. Ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε πως στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αναφερθεί σε όσα μεγάλα έργα σχεδιάζει να υλοποιηθούν στην επόμενη τετραετία. Ειδική αναφορά έκανε ο κύριος Μητσοτάκης στην επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία και στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη εκεί. Τα έργα δεν σταματούν, συνεχίζονται και θα συνεχιστούν πιο έντονα την επόμενη τετραετία, κατέληξε. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στην ομιλία τόνισε πως για περισσότερες από 6 δεκαετίες ένα έργο που φάνταζε να μένει στα χαρτιά σήμερα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, κάνοντας λόγο για το μεγαλύτερο ανοιχτό πάρκο της Μεσογείου. Αντιμέτωπη με μια δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ, το δίκτυο ηλεκτροδότης βρέθηκε σε διάστημα λίγο ωρών. Η Γερμανία, εκπρόσωπος της αστυνομίας, δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή που σημειώθηκε χθες Τρίτη σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέρκχαϊμ, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Νωρίτερα χθες, ρουκέτες που έφεραν αγώγιμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο ανατολικογερμανικό κρατήδιο του Βραδεμβούργου. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό στο νότιο τμήμα της Γερμανίας. Σύμφωνα με τις αρχές του κρατηδίου της Βαβαρίας, η έκρηξη σημειώθηκε σε διάδρομο κτηρίου. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν αμέσως στο σημείο και απέκλεισαν τους γύρω δρόμους. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων τα ξημερώματα με τουρκική σημαία στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. 10 μέλη του πληρώματος αγνοούνται, ενώ επιτόπου βρίσκονται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα προκειμένου να εντοπίσουν τα αγνοούμενα μέλη του πληρώματος και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν στην περιοχή του Νότιου Σινά στην Αίγυπτο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο που συνδέει τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς Νταχάπ και Ντουβέιμπα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. 20 ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο, ενώ οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινίσει τα αίτια του δυστυχήματος. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στην περιοχή των στενών του Ορμού στυπήθηκαν περίπου 100 στόχοι αλλά και δύο ιρανικά τάνκερ. Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι χτυπήθηκε σπίτι όπου γινόταν γαμήλιο γκλέντι με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσα τους ένα παιδί και πολλοί τραυματίες. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έπληξε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία και Ιράκ, ενώ το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμινα απέναντι σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης και στο Μπαχρέιν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διεμήνυσε μέσω Truth Social ότι αν το Ιράν απαντήσει στις αμερικανικές επιχειρήσεις θα δεχθεί πολύ πιο σκληρά πλήγματα. Συνεχίζεται η άνοδο στις διεθνείς τιμές της ενέργειας με το Brent να ανεβαίνει στα 95,5 δολάρια στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων επηρεάζοντας ήδη τις δηληστηριακές τιμές στα καύσιμα. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας. Στο Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεση με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου και κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Η Ευρώπη και ΝΑΤΟ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη Γερμανία. Για προβοκάτσια και κατασκευασμένα στοιχεία μιλάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ενώπιον του ανακριτή, τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση Φρίκη στην Κυψέλη και τον νεκροβρέφος, βαρύ ποινικό παρελθόν για τον 43χρονο, παραμελημένα τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Οι κατηγορίες αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Μάκη Πολάτου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
4: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
5: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας. Earth News Radio 105,8.

9 λεπτά μετά τις 12 είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλό μεσημέρι σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Καλό μεσημέρι στους πιστούς αφοσιωμένους ακροατές, στις πιστές αφοσιωμένες ακροάτριες του Earth News Radio. Πηγαίνουμε αμέσως στην Αίγυπτο να μιλήσουμε με τη συνάδελφο Φιλιό Κοντραφούρη, την ανταποκρίτρια του Earth News στην Αίγυπτο, γιατί έχουμε ένα πολύ νεκρό τροχαίο δυστύχημα και Φιλιό, περιμένουμε να μας μεταφέρεις τα νεότερα από αυτή τη μεγάλη τραγωδία, η οποία σημειώθηκε όταν ένα λεωφορείο ενεπλάκη σε τροχαίο κοντά στο Σινά της Αιγύπτου. Μας ακούς, Φιλιό?

0: Φιλιό, καλημέρα.
1: Ναι, φιλιό. Σας ακούω. Καλημέρα από το Κάιρο.
0: Μπορείς να μας μεταφέρεις τις πληροφορίες για αυτό το τροχαίο δυστύχημα με το λεωφορείο?
1: Ναι, το ατύχημα λοιπόν, αυτό το δυστύχημα έγινε σήμερα νωρίς το πρωί στο νότιο Σινά. Για να καταλάβετε, είναι μια περιοχή που είναι σχετικά κοντά στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης. Δεν είναι γνωστά ακόμα τα αίτια του δυστυχήματος. Είναι 21 οι νεκροί μέχρι στιγμής και δεκάδες οι τραυματίες. Ωστόσο, οι πρώτες πληροφορίες μιλάνε για ένα τουριστικό λεωφορείο το οποίο ανατράπη. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έτρεχε και έχασε τον έλεγχό του. Στον τόπο του δυστυχήματος έφτασαν αμέσως δεκάδες ασθενοφόρα. Οι περισσότεροι ήταν ήδη νεκροί όταν έφτασαν εκεί οι πρώτες βοήθειες. Να σας πω ότι είναι μια περιοχή κατεξοχήν τουριστική. Είναι ήδη ακόμα τα τουριστικά φέρετρα του Νότιου Σινά είναι γεμάτα από τουρίστες, Άραβες τουρίστες, Ισραηλινούς, Ευρωπαίους, οι οποίοι κινούνται μεταξύ των φερέτρων αλλά και από το Κάιρο προς τα εκεί.
0: Προς τις περιοχές αυτές, ναι.
1: Σε αυτές τις περιοχές. Κάποιοι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στα κατατόπου νοσοκομεία και στο νοσοκομείο της Αγίας Εκατερίνης. Να σας πω ότι οι δρόμοι, και επειδή έχω επισκεφτεί πολλές φορές, έχω βρεθεί στην περιοχή, δεν είναι καλά συντηρημένοι, η οδήγηση δεν είναι καλή. Υπάρχουν δεκάδες εταιρείες λεωφορείων και μίνι μπας τα οποία εκτελούν αυτά τα δρομολόγια, κάποια τα οποία δεν έχουν και τις απαραίτητες άδειες για να κάνουν αυτήν την δουλειά, και τα τροχαία δυστυχήματα είναι πολύ συχνά σε αυτούς τους δρόμους. Πέρσι μόνο σε ολόκληρη την Αίγυπτο, να σας πω ότι σκοτώθηκαν 6.000 άνθρωποι σε όλη τη χώρα σε αυτοκινητικά δυστυχήματα.
0: Μάλιστα, Φιλιό Κοντραφούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εάν υπάρχει κάτι νεότερο για το οποίο πρέπει να ενημερωθούμε, σε παρακαλούμε να επικοινωνήσεις. Η Φιλιό Κοντραφούρη, η ανταποκρίτρια του Earth News Radio από το Κάιρο.

0: Υπάρχει και μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή της Καρίστου, στην Εύβοια. Υπάρχει μια φωτιά σε εξέλιξη και οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, μια μέρα που η άνεμη είναι ισχυρή στην περιοχή της Εύβοιας και προφανώς χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Ό,τι νέο έχουμε και από την περιοχή της Καρίστου για αυτή την δασική φωτιά που ξέσπασε, αμέσως θα σας μεταφέρουμε τις πληροφορίες. Εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 είστε συντονισμένοι εκτάκτως και σήμερα, είπαμε, για όλη την εβδομάδα 12 με μία ο Μάκης Πολάτος στο μικρόφωνο στη θέση της Ευαγγελίας Μπαλτατζή για αυτή την εβδομάδα, γιατί η Ευαγγελία κάνει χρήση της καλοκαιρινής άδειάς της. Η Λουίζα Μαραβελάκη με τη Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση των ήχων. Εδώ στο Earth News Radio για τα μηνύματά σας μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω Viber ατελώς, γράφοντας το σχόλιο, την παρατήρηση, ό,τι θέλετε να πείτε εδώ σε εμάς και σε όλους τους συναδέλφους του Earth News Radio μέσω του Viber. Δύο λέξεις, Earth News, Earth κεφαλαία, το news παίζω κεφαλαία, δεύτερη λέξη radio με λατινικά και αυτό παίζω κεφαλαία, και το στέλνετε εδώ για να δούμε ποια είναι η άποψή σας για τα θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, συναντήθηκε την Τρίτη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ταγί, σε μια συνάντηση που φαίνεται ότι ανανέωσαν τη συνεργασία τους σε μια σειρά από τομείς. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν συζητήθηκε το θέμα των S-400, που είναι μάλλον απίθανο να μην συζητήθηκε με κάποιο τρόπο, δεδομένης και της ψυχοσύνθεσης τόσο του πρόεδρου της Τουρκίας όσο και του ηγέτη της Ρωσίας, και αυτό διότι το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα, νεότερη εκδοχή του οποίου έχει και η Ελλάδα στο οπλοστάσιο της, τους S-300, η απομάκρυνση των S-400 είναι μία βασική παράμετρος προκειμένου να προχωρήσει η αξίωση της Άγκυρας για να αποκτήσει τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενιάς, τα F-35. Φαίνεται λοιπόν πως με έναν τρόπο όλα τα θέματα είναι αλληλένδετα, συνδέονται με έναν τρόπο. Την ίδια ώρα ωστόσο φαίνεται πως ο Ρώσος με τον Τούρκο πρόεδρο συμφώνησαν πως όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου που φτιάχνουν ρωσικές εταιρείες για λογαριασμό της Τουρκίας στο Ακούγιου, περίπου απέναντι από τη Ρόδο στα Μικρασιατικά παράλια, θα συζητήσουν το ενδεχόμενο κατασκευής και άλλων πυρηνικών σταθμών σε τουρκικό έδαφος με ρωσική τεχνογνωσία. Δεν το λες και κάτι το οποίο μπορεί να περάσει κάτω από το ραντάρ χωρίς να σε ανησυχήσει. Για τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Πούτιν ζητήσαμε από τον κύριο Σωτήρη Ντάλη, είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής και ευρωπαϊκής ενοποίησης, να μας εξηγήσει τι θεωρεί ότι συμβαίνει. Κύριε Ντάλη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Πολάτο, και καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Να είστε καλά και καλή ακαδημαϊκή σεζόν, γιατί ξεκινούν τα μαθήματα νομίζω μέσα στο Σεπτέμβριο, αφού τελειώσει η εξεταστική.
1: Πολύ καλά τα λέτε. Ναι, όπως πολύ καλά τα είπατε και στην εισαγωγή σας, μάλλον θα συμφωνήσω μαζί σας. Το αποκλείω και εγώ να μην συζητήθηκε το περίφημο αγκάθι των S-400, που είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσει η Τουρκία να αποκτήσει τα F-35. Τώρα, όσον αφορά την εμφάνιση του Τούρκου Πρόεδρου στην συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο, νομίζω πως επιβεβαιώνει αυτό που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, την προσπάθεια της Τουρκίας, επιτυχημένη σε μεγάλο βαθμό, να εμφανίζεται ως μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη με παγκόσμιο ρόλο, να είναι προνομιακός εταίρος όχι μόνο με τη Ρωσία, όπως αυτό επιβεβαιώθηκε σε συνάντηση των δύο ηγετών, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες του Πρόεδρου Τραμπ, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό για τις σε δύο πλευρές, είτε μέσω Βρυξελών είτε μέσω των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών όπως είναι το Βερολίνο, το Παρίσι, αλλά και το Λονδίνο θα έλεγα, που έχει συνδεθεί το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ με την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του πολέμου που προκάλεσε η Ρωσία στην Ουκρανία.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ζητώ να βάλουμε μια ανωτελεία, να μεταφερθούμε στην περιοχή της Εύβοιας. Στην Κάριστο έχει ξεσπάσει μια πολύ μεγάλη φωτιά. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιώργο Κελαϊδίτη, είναι αντιπεριφερειάρχης στην Εύβοια. Κύριε αντιπεριφερειάρχα, πώς είναι η κατάσταση με την φωτιά στην Κάριστο?
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι αρκετά δύσκολη, διότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, 6 μποφόρ τουλάχιστον, με ρηπές μεγαλύτερες σίγουρα, λόγω του ότι η Καριστία βγάζει τέτοιο προφίλ ανέμων. Το μέτωπο έχει ανοίξει. Έχουμε δυστυχώς κατοικίες διάσπαρτες στην περιοχή αυτή που βρίσκεται δυτικά της Καρίστου και κατευθύνεται προς την παραλία Λιβαδάκια, εκεί που είναι και ο βιολογικός καθαρισμός του Δήμου Καρίστου.
0: Αυτή την ώρα λοιπόν μας λέτε ότι το μέτωπο της φωτιάς κατευθύνεται προς την παραλία Λιβαδάκια, που είναι και η κατάσταση του βιολογικού καθαρισμού, και υπάρχουν στην περιοχή της Πυρκαγιάς διάσπαρτες κατοικίες.
2: Σωστά, έχουν κινητοποιηθεί εκτός από τις επίγειες δυνάμεις και εναέρια από το αρχηγείο. Έχουν ενημέρωση για 6 εναέρια, 4 ελικόπτερα και 2 αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα δεν μπορούν να κάνουν εύκολα ρήψεις, γιατί οι άνεμοι που πνέουν δεν τους επιτρέπουν να κάνουν σωστά την επιχείρησή τους. Επομένως είναι πολύ σημαντικό η παρουσία εναέριων μέσων, ειδικότερα των ελικοπτέρων, για να μπορέσουν σε αυτή την περιοχή που έχουμε και μια σχετική οικιστική ανάπτυξη να γίνει το καλύτερο δυνατό. Η κατάσταση για την ώρα είναι εκτός ελέγχου.
0: Έχει εκδοθεί εκτός ελέγχου η κατάσταση. Μας λέτε ότι τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να κάνουν ρήψεις. Έχει εκδοθεί ένα μήνυμα 112 για τους κατοίκους, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακούνε τις οδηγίες. Έχετε κάτι να πείτε εδώ από την δημόσια ραδιοφωνική συχνότητα? Από τους 105,8 θα εκδοθεί και άλλο μήνυμα? Ενδεχομένως κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους?
2: Ναι, σίγουρα η πορεία της φωτιάς είναι τέτοια που θα πρέπει ο κόσμος να μην πλησιάσει στη συγκεκριμένη περιοχή. Προφανώς δεν ισχύει ότι δεν γίνονται ρήψεις. Είναι δύσκολη η επιχείρηση, διότι υπάρχουν έντονοι άνεμοι. Επομένως αυτό το αξιολογεί το αρχηγείο. Ελπίζουμε ότι θα γίνουν ρήψεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν είναι υπερβολικός ο άνεμος, αλλά δεν πάβει να είναι μια δύσκολη αρκετά συνθήκη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ
2: για τη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Καλή δουλειά και με το καλό πρώτα να οριοθετηθεί και στη συνέχεια προφανώς να κατασβεστεί πλήρως αυτή η φωτιά. Ο κύριος Γιώργος Κελαϊδίτης, αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, και τον ευχαριστούμε. Κύριε Ντάλη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ανοχή που δείξατε.
1: Πολύ μόνο, ναι.
0: Ήθελα λοιπόν να πω, εφόσον διαβάζουμε και στα διεθνή μέσα ότι αυτή η συνάντηση που έγινε στο Μπισκέκ του Κυργιστάν, του Πούτιν με τον Ερντογάν, σηματοδοτεί και ότι οι ρωσοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται ίσως σε ένα επίπεδο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως από τα καλύτερα επίπεδα των σχέσεων μεταξύ της Μόσχας και της Άγκυρας όλων των εποχών. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει άλλα προβλήματα, άλλες παρενέργειες, με δεδομένο ότι είναι σε μηδενικό επίπεδο οι ελληνορωσικές σχέσεις μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία? Δεν υπάρχει κάτι να βελτιωθεί? Πώς βλέπετε την κατάσταση?
1: Ναι, νομίζω πως θα δυσκολέψει τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτίστως, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τις πιέσεις προς την Μόσχα. Είδατε τις εξελίξεις από την πλευρά του Βερολίνου μετά την ανακοίνωση πως αυτό που βρέθηκε, τον drone που βρέθηκε στη Λειψία, όπου το αεροδρόμιο της Λειψίας είναι το βασικό κέντρο ανεφοδιασμού με οπλικά συστήματα της Ουκρανίας, σκληρή ανακοίνωση των Γερμανών με κλείσιμο προξενείου στη Βόνη, κλείσιμο του ρωσικού σπιτιού. Νομίζω ότι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης κατ' επέκταση με την Μόσχα θα γίνουν πολύ χειρότερες, και εκεί θα είναι πολύ δύσκολο να ισορροπήσει η Άγκυρα, όσον αφορά τον ειδικό ρόλο και την ειδική σχέση που θέλει να πετύχει με τις Βρυξέλλες. Νομίζω πως θα έχει και κάποιες επιπτώσεις σίγουρα αρνητικές εντός του ΝΑΤΟ. Επομένως δεν θα είναι τόσο εύκολο να εμφανιστεί ως προνομιακός εταίρος με τη Ρωσία. Αν καταφέρει να λύσει το πρόβλημα των S-400 θα είναι προφανώς μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Ερντογάν. Τώρα ποιο θα είναι το αντάλλαγμα που θα δώσει στον Πούτιν, γιατί σίγουρα θα δώσει κάτι. Αποκλείεται να καταφέρει να επιστρέψει τους S-400 ή να τους δώσει κάπου αλλού ώστε να απαλλαγεί από αυτό το μεγάλο πρόβλημα των πιέσεων που δέχεται από την πλευρά της Ουάσιγκτον. Είναι ένα μεγάλο ζητούμενο.
0: Και την ίδια στιγμή ο Ερντογάν, κύριε καθηγητά, προσπαθεί. Ακούτε τον κύριο Σωτήρη Ντάλη, είναι ο πρόεδρος του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Την ίδια στιγμή, κύριε καθηγητά, βλέπουμε ότι κρατάει ψηλά το θερμόμετρο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δημιουργώντας κάποια νέα προβλήματα με βάση τις παλαιές αξιώσεις και διεκδικήσεις της η τουρκική πλευρά. Αυτό πώς θα πρέπει να το διαχειριστεί η ελληνική πλευρά, που βλέπουμε ότι σε επίπεδο στρατιωτικό αποτροπής και άμυνας υλοποιεί ένα σημαντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα.
1: Ναι, βεβαίως. Ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα σε επίπεδο ευρωπαϊκό, το οποίο έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και το οποίο δικαιώνεται στην πράξη, γιατί βλέπουμε ότι τις ίδιες φρεγάτες που προμηθεύτηκε η Ελλάδα προμηθεύεται και η Σουηδία. Ένα κράτος πολύ κομβικό για την ασφάλεια των σκανδιναβικών χωρών και της βόρειας πλευράς της Ευρώπης. Είναι μια δικαίωση της ελληνικής επιλογής. Αυτή είναι μια διάσταση των επενδύσεων στο κεφάλαιο της ασφάλειας. Η άλλη διάσταση είναι η στενή σχέση που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με το Ισραήλ σε αυτό το κεφάλαιο, το οποίο βέβαια αυτή η επιλογή θα κριθεί στην πράξη, τα συν και τα πλην, γιατί εδώ βλέπουμε να διαμορφώνεται ένα πλαίσιο συμμαχιών και κοινών στρατηγικών στόχων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Υπάρχει η πρόσφατη συμφωνία της ΜΕΚΑ με την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Βλέπουμε μια ομάδα κρατών να στέκονται πολύ φιλικά απέναντι σε αυτή την συμφωνία. Βλέπουμε την Αίγυπτο, το Σουδάν, τη Συρία, την Ιεμένη, τη Σομαλία να δημιουργούν ένα κύκλο υποστήριξης αυτής της πρωτοβουλίας. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι πρωτοβουλίες που είναι γύρω από τον άξονα του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αυτό δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο, κύριε Πολάτο, που η περιφερειακή τάξη, έχω την αίσθηση ότι δεν θα βασίζεται σε συμμαχίες με την παραδοσιακή έννοια όπως γνωρίζαμε μέχρι πρόσφατα και είχαμε μάθει να αναλύουμε. Βλέπουμε ένα μεταβαλλόμενο σύστημα, θα έλεγα επικαλυπτόμενων συνασπισμών, διμερών συμφωνιών και ανταγωνιστικών δικτύων να διαμορφώνεται. Έχουμε μια περίοδο ανειρήνευτης εποχής, θα έλεγα, για να θυμηθώ τον εύστοχο τίτλο του εξαιρετικού βιβλίου του Μαρκ Λέοναρντ. Πάμε σε μια πολυπολική, θα έλεγα, Μέση Ανατολή, όπου θα εμφανίζεται αυτή η περιοχή να είναι ακόμα πιο κατακερματισμένη και συνεχώς αμφισβητούμενη. Από όλα αυτά όμως, το πιο σημαντικό νομίζω είναι η αποδοχή μιας πραγματικότητας που συνδέεται με τη μείωση της εμπιστοσύνης προς την Ουάσιγκτον από όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής και θα έλεγα σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυτό είναι ένα κατόρθωμα εντός εισαγωγικών αρνητικό της διακυβέρνησης Τραμπ, η οποία όχι μόνο έχει καταφέρει να απομονώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τον ηγεμονικό και πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε μέχρι πρόσφατα, έχει καταφέρει να προκαλέσει και μια εσωτερική διαμάχη ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία και στην στρατιωτική ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπουμε συνεχείς παραιτήσεις αξιωματούχων από το Υπουργείο Αμήνης, δηλαδή η περίφημη στρατιωτική ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σε μια διαρκή σύγκρουση με μια πολιτική ηγεσία η οποία δείχνει να είναι πολύ μέτρια και πολύ κατώτερη των περιστάσεων, και αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα, και νομίζω πάνω σε αυτό εδράζεται και η διαπίστωση της μείωσης της εμπιστοσύνης προς την Ουάσιγκτον.
0: Ναι, και αυτό το πράγμα μπορεί να επιδεινωθεί εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.
1: Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, ξέρετε, αυτό για χώρες που είχαν μάθει να στηρίζονται στην παραδοσιακή διπλωματία, στο status quo, στο διεθνές δίκαιο. Μια τέτοια χώρα είναι η πατρίδα μας, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι όλος ο δυτικός κόσμος, και εδώ βλέπουμε τα πράγματα να παίρνουν μια εντελώς διαφορετική διάσταση, θα έλεγα.
0: Ναι, και οι κίνδυνοι προφανώς αυξάνονται, γιατί η εποχή μας μπορεί να είναι ανειρήνευτη, αλλά θυμίζει και την εποχή του μη πολέμου, εγώ θα έλεγα. Επειδή, διότι ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών? Είναι πόλεμος, είναι ειρήνη, είναι ανακοχή, είναι κεχηρία, είναι κατάπαυση του πυρός? Ουδής γνωρίζει, όταν έχεις κάθε τόσο σποραδικές εχθροπραξίες. Το λέγαμε και την Τρίτη εδώ από το ραδιόφωνο του Earth News, είναι πολύ εύκολο από ό,τι φαίνεται να υπάρξει μια ανάφλεξη που ξανά θα δημιουργήσει τεράστιες συνέπειες και για την παγκόσμια οικονομία.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Έχουμε αλληλένδετες συγκρούσεις, οι οποίες είναι πολύ εύκολο να επιταχύνουν την κατάρρευση της περιφερειακής τάξης, της περιφερειακής ειρήνης, με πολύ φυσικό επακόλουθο να έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη κρίση παγκόσμιας διάστασης, όπως βλέπουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα με τους δύο πολέμους που απασχολούν τον δυτικό κόσμο, στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, ο κύριος Σωτήρης Ντάλης, καθηγητής διεθνούς πολιτικής και ο πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στην Κάριστο που καίει αγροτοδασική έκταση και χαμηλή βλάστηση, μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 6 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Τα έργα δεν σταματούν. Η επόμενη τετραετία θα είναι άλμα ανάπτυξης, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου ΑΕΝΑΟ στον Φαλιρικό Όρμο. Δεν χάσαμε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε και με τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους, ανέφερε. Δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της αντιμετωπίσει διάστημα λιγορών. Η Γερμανία, εκπρόσωπος της αστυνομίας, δήλωσε ότι ερευνά μία προμελετημένη πράξη βανδαλισμού. Σε ένα άλλο περιστατικό, δύο τραυματίες έκρηξε σιδηροδρομικό σταθμό στο νότιο τμήμα της Γερμανίας. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τη σύγκρουση δύο τουρκικών εμπορικών πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά, ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ένα και να αγνοούνται τα 10 μέλη του πληρώματός του. 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν στην περιοχή του Νότιου Σινά στην Αίγυπτο. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Εδώ είστε συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio, 25 λεπτά πριν από τη μία, μεσημέρι Τετάρτης, και είδαμε την πολιτική σκηνή εχθές να στρέφεται γύρω από το θέμα του ακαθόριστου ή άλλου φύλου, με αφορμή το πώς είναι η πλατφόρμα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για όσους χρειάζονται φάρμακα και πρέπει να δηλώσουν το φύλο τους, όπου εκτός του των επιλογών RN φύλοι υπήρχε το άλλο ή ακαθόριστο. Το θέμα αναδείχθηκε από ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Εστία. Ο επικεφαλής του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και ο Υπουργός Υγείας έσπευσαν να πούν ότι το λάθος αυτό. Ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα είπε ότι δεν έχει καμία διάθεση να υιοθετήσει την WOC ατζέντα, όπως είπε. Μάλιστα επιτέθηκε και στην εφημερίδα η οποία έκανε την αποκάλυψη που οδήγησε το Υπουργείο Υγείας και τον Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας να διορθώσουν αυτό το λάθος. Το ζήτημα ωστόσο είναι, το μεγάλο ζήτημα είναι όχι τόσο εάν το ISO προέβλεπε ότι θα έπρεπε σε αυτή την εποχή που ζούμε, σε αυτή την εποχή που πολλοί θεωρούν ότι η κορεκτήλα έχει φτάσει σε επίπεδα μη αποδεκτά.

πολύ υψηλά, σε επίπεδα πραγματικά υπερβολής. Αλλά τι γίνεται με τα φάρμακα για τους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη, για τους ανθρώπους που μπαίνουν στην πλατφόρμα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για να βρουν τα φάρμακά τους, ιδίως αν είναι καρκινοπαθείς, ιδίως αν είναι άνθρωποι με σπάνια νοσήματα, εάν η κατάσταση για αυτούς είναι καλή, τι γίνεται με αυτούς και τι γίνεται σε ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο μόνο παρεμπίπτον δεν είναι, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πολύ βασικό, τι γίνεται με τις αποδοχές των γιατρών, των νοσηλευτριών και των νοσηλευτών, γιατί είναι κοινό μυστικό ότι πολλοί εξ αυτών το τελευταίο διάστημα ακούνε τις σιρήνες από το εξωτερικό, ακόμη και από την Κύπρο ή από άλλες ευρωπαϊκές ή και χώρες της Μέσης Ανατολής, που προσφέρουν στους άριστα καταρτισμένους γιατρούς, στις άριστα καταρτισμένες γιατρούς, τους νοσηλευτές, τις νοσηλεύτριες, όλο το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για το οποίο όλοι είμαστε τόσο περήφανοι και για το οποίο όλοι έχουμε να πούμε τόσο καλά πράγματα, και μια κατάσταση που βελτιώνεται, γιατί όλους θα ακούσεις να σου λένε ότι για το πρόβλημά τους συνήθως προστρέχουν στα δημόσια, στα κρατικά νοσοκομεία. Και ακόμη και αυτό το πρόβλημα της ξενοδοχειακής υποδομής, που ήταν σε πολύ κακό επίπεδο, βελτιώνεται ραγδαία, πολύ σημαντικά. Το ερώτημα λοιπόν είναι ότι καλώς ενδεχομένως πράττουν από την πλευρά τους τα πολιτικά κόμματα και θέλουν να κερδίσουν, ή τα υποσύσταση ή υποδημιουργία κόμματα, και θέλουν να δημιουργήσουν ή να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη, κάνοντας κριτική για το εάν στην επιλογή του φίλου, εκτός από το άρεν ή θήλη, υπάρχει μια επιλογή που λέει άλλο ή ακαθόριστο, και να διορθωθεί αυτό αν συμφωνούμε ότι τα φύλλα είναι δύο. Αλλά δεν είναι το κορυφαίο θέμα. Αναλωνόμαστε σε θέματα τα οποία είναι πραγματικά περιφερειακά, τα οποία πραγματικά φαίνεται να είναι ασήμαντα σχεδόν, κατά την ταπεινή μου άποψη, και να ξεχνάμε την μεγάλη εικόνα. Τι γίνεται πραγματικά με τα νοσοκομεία μας, τι γίνεται με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που επιλέγουν να μεταναστεύσουν, γιατί οι μισθοί που τους προσφέρονται στο εξωτερικό είναι απείρως καλύτεροι, και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες σε αυτό το επίπεδο. Διότι όπως έχουμε συμφωνήσει ότι μια χώρα για να υπάρχει και να μπορεί να αποδίδει συντάξεις πρέπει να έχει ισχυρή άμυνα και να μπορεί να περιφρουρεί τα σύνορά της, να υπερασπίζεται την εδαφική της ακεραιότητα και την κυριαρχία της, άλλο τόσο πρέπει να προσέχουμε πολύ πολύ σαν τα μάτια μας δύο πολύ κρίσιμους τομείς, τον τομέα της υγείας. Και έτσι οι γιατροί πρώτα απ' όλα, οι νοσηλεύτριες, οι νοσηλευτές πρέπει να έχουν πολύ καλούς μισθούς, τους καλύτερους που θα μπορούσαμε να τους δώσουμε ως κοινωνία, αλλά επίσης και οι εκπαιδευτικοί. Σε λίγες ημέρες, στις 11 Σεπτεμβρίου ξεκινά η σχολική χρονιά, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου γίνεται ο αγιασμός, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα μαθήματα, δίνουμε τους μισθούς που πρέπει να δίνουμε στους ανθρώπους στους οποίους εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας, να τα μεγαλώσουν, να τα μορφώσουν, να τα βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του αύριο. Μήπως είναι καιρός να δούμε πραγματικά τι μπορούμε να κάνουμε για 2-3 κατηγορίες ανθρώπων, γύρω από τους οποίους είναι πραγματικά δεδομένο ότι θα σηματοδοτηθεί πώς θα είναι η Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, των επόμενων δεκαετιών, και τι ακριβώς θα γίνεται, πώς θα λειτουργεί η κοινωνία μας.

0: Λοιπόν, έχουμε σήμερα και από την τουρκική πλευρά μια προσπάθεια να δείξει η Άγκυρα ότι κρατά ψηλά το θερμόμετρο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν είναι καθόλου άσχετη αυτή η επιδίωξη του Ερντογάν από τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή, από το γεγονός ότι η αμερικανική κυβέρνηση είναι πολύ απασχολημένη με το Ιράν, προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να λήξει αυτή η διαμάχη. Να δούμε τελικά τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς που τόσο επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία. Βλέπουμε, για παράδειγμα, μεγάλο θέμα σήμερα σε όλο τον διεθνή τύπο, το πόσο έχουν αυξηθεί τα επιτόκια για τα κρατικά ομόλογα μιας σειράς από χώρες, των οποίων τα ομόλογα τους πραγματικά φαίνεται ότι πηγαίνουν σε επίπεδα που δεν είχαμε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα, σε επίπεδα που πολλοί λένε ότι δεν έχουμε ξαναδεί τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ενδεικτικό ότι το ιαπωνέζικο κρατικό ομόλογο έχει φτάσει στο 3%, αυτό για το δεκαετές κρατικό ομόλογο της Ιαπωνίας. Το αντίστοιχο δεκαετές κρατικό ομόλογο της Μεγάλης Βρετανίας έχει φτάσει σχεδόν το 6%, το 5,90%, και αυτή είναι μια απόδοση σχεδόν στα πιο υψηλά επίπεδα των τελευταίων 30 ετών. Φαίνεται λοιπόν πως αυτή η ανασφάλεια, η ανησυχία των επενδυτών είναι τέτοια, γιατί μπορεί να θεωρούν αφενός ότι μεγάλο μέρος των κονδυλίων αυτών των πολύ μεγάλων χωρών διατίθεται για την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής ευφυΐας, τεχνητής νοημοσύνης, artificial intelligence, ή στις πολεμικές οικονομίες, οι οποίες πια λόγω της μετακίνησης πολύ σημαντικού μέρους κονδυλίων και από μεγάλες εταιρείες αλλά και από κρατικά κονδύλια στον τομέα της άμυνας, έχουμε αυτόν τον μετασχηματισμό με έναν τρόπο των οικονομιών σε πολεμικές. Μια σειρά λοιπόν από τέτοια θέματα, και έχουμε σε αυτή την περίοδο την προσπάθεια της Άγκυρας και με αυτή τη ρηματική διακοίνωση που σε διπλωματικό επίπεδο είναι επί της ουσίας η ανώτερη προσπάθεια να τεθεί ένα θέμα. Δεν λέει τίποτα καινούργιο η τουρκική πλευρά, δεν λέει κάτι που δεν έχουμε ακούσει το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να δούμε την προσπάθεια του Ερντογάν και των συνεργατών του να κρατήσουν ψηλά το θερμόμετρο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, να ισχυριστούν ότι δήθεν η συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ έχει αντιτουρκικά και πιθανώς για τους Τούρκους αντιτουρκικά χαρακτηριστικά και ίσως και επιθετικά, κατά την άποψη με την οποία θέλουν να βλέπουν τα πράγματα στην ηγετική τάξη της γειτονικής χώρας. Ωστόσο, εδώ φαίνεται πόσο μεγάλη σημασία έχει και το κενό που αφήνει μια υπερδύναμη η οποία είχε συνηθίζει να εμπλέκεται για να ρυθμίζει τα θέματα μεταξύ δύο χωρών συμμάχων του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, όταν η μία εκ των δύο έχει μία ατζέντα με την οποία αμφισβητεί θεμελιώδη κυριαρχικά δικαιώματα κατοχυρωμένα από διεθνείς συμβάσεις της άλλης, βλέπεις πόσο σημαντικά προβλήματα μπορεί να ανακύψουν. Από αυτά τα θέματα τα οποία μοιάζουν να μην τελειώνουν, μοιάζουν να είναι, όπως έλεγε ο παλαιός υπουργός των οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, perpetual, αιώνια και ατέλειωτα, υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως αυτά τα θέματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος της χώρας, η ελληνική κτηνοτροφία που τόσο πολύ έχει ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα. Ζητήσαμε από τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, να μας πει ποια είναι τα τελευταία δεδομένα που έχουμε για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου, που ακόμη δεν έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με τον αυτόδη πυρετό. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρωτοψάλτη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Πολάτο, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή της, και επειδή είστε ειλικρινής άνθρωπος, να ξεκινήσω ανάποδα. Γιατί γίνεται και συνεχίζει να γίνεται η επιλογή της θανάτωσης των κοπαδιών και δεν έχετε επιλέξει, για παράδειγμα, τον εμβολιασμό των εγωπροβάτων?
1: Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση και μια που δέχομαι συχνά, και γι' αυτό θα μου δοθεί η ευκαιρία για άλλη μια φορά να ξεκαθαρίσω ότι η θανάτωση των ζώων δεν αποτελεί επιλογή. Είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία και εθνική νομοθεσία. Είναι το σχέδιο το οποίο προβλέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός για νοσήματα κατηγορίας Α, όπως η ευλογιά και ο αυθόδης πυρετός. Τι λέει ο νόμος? Ότι όταν βρεις ένα ακρούσμα, πρέπει να θανατωθούν όλα τα ζώα της εκτροφής. Αυτό έχει συμβεί στην ευλογιά και στον αυθόδη και δεν αποτελεί επιλογή. Επίσης μου δίνει τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσω ότι αν προχωρούσαμε σε εμβολιασμό, δεν θα σταματούσαν οι θανατώσεις. Δεν είναι δηλαδή ο εμβολιασμός εναλλακτική των θανατώσεων. Απλώς επιπλέον αυτών που κάνουμε τώρα θα υπήρχε και εμβολιασμός. Και ο λόγος που δεν έχουμε προχωρήσει σε εμβολιασμό είναι διότι ως πολιτική ηγεσία μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λάβει σχετική εισήγηση από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή της χώρας, που είναι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρική. Δεν έχουμε λάβει σχετική

0: είναι ένας πολύ ύπουλος ιός, και αν θυμάστε για αυτούς που έχουν παρατηρήσει τι έχει γίνει μες στα χρόνια, σε όποια χώρα έχει πάει, έχει κάνει τρομερή ζημιά. Δηλαδή να θυμηθούμε εδώ πέρα, δισεκατομμύρια είχαν δαπανηθεί.
1: Σε εμάς κύριε Πρωτοψάλτη, τι ζημιά έχει κάνει, επειδή και από την προηγούμενη θέση σας ως διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Παλαιού Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, είμαι σίγουρος ότι έχετε τα στοιχεία. Πόσα εγωπρόβατα έχουν θανατωθεί?
0: Αυτή τη στιγμή θα σας πω, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε 192 επιβεβαιωμένα κρούσματα εστίας.
1: Μιλάμε μόνο για τη Μυτιλήνη, μόνο για το νησί της Λέσβου. Ναι.
0: Χτύπα ξύλο, δεν έχει φύγει νόσος από το νησί και δεν πρέπει να φύγει από το νησί που δεν είναι. Δηλαδή πρώτη προτεραιότητα είναι προφανώς ο περιορισμός της διασποράς εντός της Λέσβου, αλλά αμέσως μετά η επόμενη προτεραιότητα είναι προφανώς να μην βγει από το νησί.
1: 192 κρούσματα αυτό.
0: 192 κρούσματα. Αυτά τα 192 κρούσματα έχουν οδηγήσει στη θανάτωση άνω των 80.000 ζώων. Δηλαδή μέχρι τέλος Αυγούστου είχαν θανατωθεί 80.000. Δεν νομίζω ότι θα ήταν, αρκετά σίγουρο να πει κάποιος ότι τώρα θα κοντέψουμε τις 90.000.
1: Και ποιος είναι ο πληθυσμός των νεροπροβάτων της Λέσβου?
0: Έχει περίπου 450.000. Ναι. 400 με 450.000 είναι το ζωικό κεφάλαιο.
1: Το 1/5 με 1/6 του ζωικού κεφαλαίου της Λέσβου έχει δηλαδή χαθεί.
0: Σωστά, σωστά. Διότι τι είδαμε, αφού βρέθηκε το πρώτο κρούσμα στις 15 Μαρτίου στο νησί και ξεκίνησε η χνηλάτιση, αυτό που βρήκαμε ήταν ότι υπήρχε πολύ μεγάλη διασπορά. Δηλαδή όταν ξεκινάει η χνηλάτιση δεν ξέρεις πού θα τελειώσει. Πας εκεί πέρα που έγινε το πρώτο κρούσμα, αρχίζεις και χνηλατείς. Βρίσκεις και άλλο κρούσμα, ιχνηλατείς γύρω από αυτό. Πας παραπέρα, ιχνηλατείς και εκεί. Και εκεί που ξεκινήσαμε μια ιχνηλάτιση και ελπίζαμε ότι θα ήταν περιορισμένη η διασπορά σε ένα, δύο, τρία χωριά.
1: Επειδή, ξαναλέω, είστε ειλικρινείς, μέσα σε αυτούς τους 6 μήνες για να έχουν θανατωθεί 80.000 ζώα, μήπως έχουν γίνει κάποια λάθη τα οποία πρέπει να διορθωθούν άμεσα?
0: Όπως, είμαι σίγουρος ότι κάτι έχει το κατά νου.
1: Όχι, θα ήθελα εσείς να το πείτε, δεν ξέρω. Είπατε ότι είναι άκρος μεταδοτικός ο αυτόδης πυρετός.
0: Καταρχάς κάπως μπήκε. Κάπως ήρθε ο ιός στο νησί.
1: Πιθανώς
0: από... Εμείς σαν Υπουργείο από το 2017 βρήκα εγκυκλίους εγώ που προειδοποιούσαμε εξαιτίας της ύπαρξης του αυτόδους πυρετού στα παράλια στην Τουρκία, που είναι ακριβώς απέναντι. Εμείς προειδοποιούσαμε ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα να προστατευτεί το νησί. Ναι. Προφανώς κάπου εκεί πέρα υπήρξε κάποια αστοχία, κάποια ελλιπής εφαρμογή, δεν ξέρω πώς, ήρθε η νόσος. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς από την ιχνηλάτιση, αυτός ο ιός πρέπει να υπήρχε στο νησί αρκετά πριν το πρώτο κρούσμα. Δηλαδή το πρώτο κρούσμα φάνηκε μετά από ένα διάστημα παρουσίας του ιού στο νησί.
1: Υπήρχε επιπολασμός, θέλετε να πείτε, ή δεν είχε καταγραφεί?
0: Δεν είχε εντοπιστεί, είτε είχε εντοπιστεί και υπήρξε απόκρυψη. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό με σιγουριά. Ναι. Αλλά αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι μου λένε οι κτηνίατροι ότι με βάση την ιχνηλάτιση και τη διασπορά που βρίσκουμε, μάλλον ο ιός υπήρχε στο νησί για κάποιο διάστημα πριν το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα. Οπότε υπήρξε διασπορά την οποία κανείς δεν είχε αντιληφθεί.
1: Σε όσους μας ακούν τώρα, παρακαλώ,
0: ναι,
1: παρακαλώ,
0: ναι, όχι,
1: παρακαλώ
0: εσείς,
1: κύριε Γενικέ, όχι, εσείς.
0: Ναι, ήθελα να πω ότι προφανώς η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, μας λένε οι ειδικοί επιστήμονες, είναι το α και το ω για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου. Πώς γίνεται η διασπορά? Γίνεται όχι μόνο με μηχανικό τρόπο, που είναι προφανώς ρούχα, ρουχισμός, επαφή, οτιδήποτε, είναι και αερογενός. Είναι πάρα πολύ μεταδοτική.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν στην αρχή της νόσου είδαμε μεγάλες συγκεντρώσεις κτηνοτρόφων και άλλων στην περιοχή, αυτό μάλλον επίσης συνέβαλε στη διασπορά. Δηλαδή μου λένε οι κτηνίατροι ότι όταν μαζευόντουσαν 300-400 άτομα από διαφορετικές εκτροφές μέσα σε ένα κλειστό χώρο και κάναν συνελεύσεις κτλ, ότι αυτό ήταν επικίνδυνο. Οι απολυματικοί σταθμοί προφανώς δεν υπήρχαν αρκετοί πριν την εμφάνιση, μάλλον δεν υπήρχαν αρκετοί και μετά. Κοιτάξτε, όταν έχεις μία κρίση, όταν έχεις ένα πρόβλημα τέτοιου επιδημιολογικού επίπεδου, καταλαβαίνετε ότι αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να φτιάξεις ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, πράγμα το οποίο εμείς κάναμε μέσα σε 2 μέρες μετά το πρώτο κρούσμα, ναι, να το βάλεις άμεσα σε εφαρμογή.

0: εφαρμογή και να το τηρούν όλοι ευλαβικά. Ξέρετε ότι η εφαρμογή ευλαβικά από όλους, 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα από τους πάντες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Προφανώς και εδώ πέρα έχουν υπάρξει, υπάρχει περιπτώσεις μη τήρησης των μέτρων και ελλειπής εφαρμογή
1: των μέτρων. Το σχέδιο, κύριε Πρωτοψάλτη, τι λέει από εδώ και πέρα? Ακούτε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Εφαρμόζει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, σημαίνει ότι φέραμε κτηνιάτρους, βάλαμε απαγορευμένες ζώνες, βάλαμε απαγορεύσεις μετακινήσεων. Αν θυμάστε το
1: παρελθόν.
0: Τίποτα από το νησί, δεν μπορούσαν να φύγουν ούτε τυριά, τίποτα.
1: Ναι, υπάρχουν οι κτηνίατροι.
0: Μια απελευθέρωση των τυριών. Ναι, οι κτηνίατροι, κοιτάξτε, είναι και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό το πεδίο, σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι. Έχουμε στείλει εμείς στρατιωτικούς κτηνίατρους, κτηνίατρους του Υπουργείου, έχουμε από τον Ελγό Δήμητρα, έχουμε κινητοποιήσει όλο το μηχανισμό. Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς του Υπουργείου έχει εξετάσει πάνω από 180.000 δείγματα, από 133.000 ζώα, δηλαδή μιλάμε για έναν τεράστιο όγκο ο οποίος έχει αναλυθεί ταχύτατα για να έχουμε άμεσα αποτελέσματα για την ιχνηλάτηση. Τώρα το θέμα είναι ότι θέλουμε ψυχραιμία, συνεργασία και επιστήμη. Όταν αντιμετωπίζεις τέτοιου είδους επιδημιολογικά φαινόμενα, πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία από όλους, όχι λαϊκισμός. Ακούμε την επιστήμη και συνεργαζόμαστε.
1: Πάντως δεν αποκλείσατε το ενδεχόμενο να υπάρξει εμβολιασμό?
0: Όχι, δεν μπορώ να το αποκλείσω, διότι δεν είμαι επιστήμονας, δεν είμαι κτηνίατρος. Άμα έρθει μια εισήγηση που λέει ότι εμείς σαν Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου εισηγούμεθα τον εμβολιασμό, εννοείται. Πώς μπορώ εγώ ή οποιοδήποτε.
1: Η πρόβλεψη των αρμοδίων διευθύνσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τι λέει? Υπάρχει περίπτωση να θανατωθούν ακόμη περισσότερα ζώα πέραν των 80.000?
0: Σίγουρα, ενώ στατιστικά θα υπάρξουν και άλλες θανατώσεις, γιατί έχουμε ολοκληρώσει πάνω από το 80% της ιχνηλάτησης. Με βάση τον νόμο των πιθανότητων, μάλλον θα βρεθούν και άλλα κρούσματα και άρα θα έχουμε και άλλες θανατώσεις. Ελπίζω πως όχι, αλλά στατιστικά θα έλεγα ότι μάλλον θα υπάρξουν άλλες. Αυτό που θέλουμε εμείς να δούμε είναι τώρα που θα ολοκληρωθεί η ιχνηλάτιση, αν έχει περιοριστεί ή μπορούμε να περιορίσουμε τις περιοχές τις οποίες υπάρχουν ενεργές εστίες και παρουσία του ιού, ώστε εκεί πέρα να αρχίζουμε να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα του πού ακριβώς είναι το επίκεντρο του προβλήματος και να το αντιμετωπίσουμε εκεί. Αυτό θα γίνει μόνο σε ολοκληρωθεί η ιχνηλάτιση. Αλλά θέλω να με ειλικρινίσει μαζί σας, κύριε Πολάτο. Εγώ είμαι πολιτικός επιστήμονας, δεν είμαι κτηνίατρος, δεν έχω ειδικές γνώσεις και έχω μάθει πάντα στην καριέρα μου να ακούμε τους ειδικούς. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένα επιστημονικό θέμα, πρέπει να ακούμε τους κτηνιάτρους, αυτό κάνουμε, τους δικούς μας, δηλαδή αυτούς που είναι υπεύθυνοι, η Εθνική Αρχή Κτηνιατρική είναι αυτή, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής. Αυτούς ακούμε και από εκεί και πέρα το κράτος θα κάνει ό,τι πρέπει και να στηρίξει τους κτηνοτρόφους και να στηρίξει την τοπική οικονομία, αλλά όλοι πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι επιζωοτίες δυστυχώς είναι η νέα κανονικότητα της κτηνοτροφίας και δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό. Η Γαλλία είχε οζόγη δερματίτιδα, υπήρχε γρίπη των πτηνών στη Γερμανία, η Κύπρος είχε αυτό διπύρετο. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον και λόγω της κλιματικής αλλαγής και διάφορων παραγόντων είμαστε πλέον σε μία περίοδο που υπάρχουν αυτές οι επιδημιολογικές προκλήσεις που θα πρέπει να μάθουμε και να τις προλαβαίνουμε, δηλαδή έμφαση στην πρόληψη, αλλά και στην ταχεία αντιμετώπιση τους. Και γι' αυτό πρέπει να θωρακιστεί η ελληνική κτηνοτροφία για το μέλλον, για την επόμενη μέρα. Εμείς τώρα που μιλάμε θα σας πω ότι υπάρχουν εκτροφές οι οποίες δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας. Ναι. Δεν έχουν κατάλληλες υποδομές.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση. Δεν υπάρχουν δηλαδή όλες αυτές οι προϋποθέσεις ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι και θωρακισμένοι απέναντι σε επιζωοτίες. Αυτό πρέπει να διορθωθεί. Και αυτό θα κάνουμε. Έχουμε προαναγγείλει, ο Υπουργός ο Μαργαρίτης Χινάς έχει προαναγγείλει ένα σχέδιο ανάταξης της κτηνοτροφίας, το οποίο θα περιλαμβάνει διάφορα πράγματα για αυτά που συζητάμε, γιατί κοιτάμε και την επόμενη μέρα, όχι μόνο το εδώ και τώρα. Εγώ σας λέω πάντως ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της δουλειάς μου. Δηλαδή, το να βλέπεις ανθρώπους να χάνουν το βιός τους, να χάνουν το ζωικό τους κεφάλαιο μέσα σε μία μέρα, να καταστρέφονται ψυχολογικά, να έχουν τρομερές επιπτώσεις για τους ίδιους, για τις οικογένειές τους, είναι κάτι που είναι πολύ σκληρό, αλλά επαναλαμβάνω, δεν αποτελεί επιλογή.
1: Την ευλογιά την έχουμε εκριζώσει, κύριε Πρωτοψάλτη?
0: Έχουμε μειώσει κατά πάρα πολύ τα κρούσματα, βρισκόμαστε σε ένα χαμηλό κρούσματων. Έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία, στο πόσο εισαγωγικά. Αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι ότι δυστυχώς το καλοκαίρι μας βγήκαν κρούσματα σε κάποιες περιοχές που πριν δεν είχαν κρούσματα. Άρα που σημαίνει ότι υπήρξε πάλι κάποια παράνομη μετακίνηση ζώων ή παράνομη μετακίνηση που, κάτι που απαγορευόταν έγινε. Πάντως είμαστε σε ένα χαμηλό. Τώρα, εκρίζωση δεν έχει γίνει. Εκρίζωση θεωρείται για την Ευρώπη όταν περάσουν 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα. Δεν είμαστε εκεί ακόμα. Αλλά είμαστε σε καλύτερο σημείο από ό,τι ήμασταν σίγουρα πριν από ένα χρόνο, πριν από μερικούς μήνες. Και εκεί μεγάλος αγώνας, και εκεί δύσκολα μέτρα, και εκεί καταστάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις διαχειριστεί κανείς και για τον ίδιο τον κτηνοτρόφο, αλλά και για εμάς οι οποίοι αναγκαζόμαστε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακούμε την επιστήμη, ψυχραιμία, συνεργασία, και μάλιστα στο επόμενο διάστημα θα δείτε το στρατό να αναλαμβάνει έναν πολύ πιο κεντρικό ρόλο στο επιχειρησιακό πεδίο στο νησί, ακριβώς επειδή χρειάζεται ένας καλύτερος επιχειρησιακός συντονισμός στο πεδίο. Και θέλω να στείλω το μήνυμα σε όλους ότι είναι απαραίτητο να τηρούμε τα μέτρα που αποφασίζουν οι κτηνιατρικές αρχές της χώρας. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, δεν υπάρχει εναλλακτική, ούτε υπάρχουν μαγικές λύσεις να τελειώσουμε με αυτό το πρόβλημα σε μία μέρα, μία εβδομάδα κτλ. Είναι μία επιζωοτία, είναι μία επιδημία των ζώων. Όπως είχαμε τον κορονοϊό, έχουμε τώρα τον αυτόδη στη Λέσβο. Πρέπει να κάνουμε αυτό που μας λένε οι ειδικοί.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τον αυτόδη πυρετό στην Λέσβο, μας είπε ότι το επόμενο διάστημα ο στρατός θα αναλάβει πολύ πιο ενεργό, πιο κρίσιμο ρόλο. Ήδη δεκάδες στρατιωτικοί κτηνίατροι έχουν μεταβεί στο νησί της Λέσβου. Μας είπε ότι μέχρι σήμερα έχουν στρατωθεί μέσα σε περίοδο μικρότερη των 6 μηνών 80.000 εγωπρόβατα με αυτόδη πυρετό, περίπου το 1/5 του ζωικού κεφαλαίου της Λέσβου, και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει απόφαση κάποια στιγμή για εμβολιασμό των ζώων, ο οποίος ωστόσο, όπως διευκρίνησε ο κύριος Πρωτοψάλτης, δεν μπορεί να υποκαταστήσει το ενδεχόμενο της θανάτωσης των ζώων εφόσον υπάρχουν κρούσματα. Λοιπόν, η ώρα πήγε μία. Εμείς σας χαιρετούμε, δίνουμε τη σκυτάλη στο Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας από Μάκη Πολάτο, Νίκος Χλαβενίτη, Λουίζα Μαραβελάκη, Γιάννη Πρίντεζη, Βασιλική Κολτσίδα. Τι να πω, μείνετε στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 29χρονος, ο οποίος συνελήφθη και αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας της 24χρονης συντρόφου του. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται η 24χρονη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ένα αγόρι 3 ετών που έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ανοιχτά της Ύφνου βυθίστηκε σήμερα το πρωί επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο με 2 επιβαίνοντες λόγω εισροής υδάτων. Δομή για άτομα με άνοια και Αλτσχάιμερ εγκαινιάστηκε χθες στην Κομωτινή από τον Υπουργό Υγείας. Οικονομική ενίσχυση συνολικά 17 γιατρών που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Ρόδου υπέγραψαν ο Δήμαρχος και ο Διοικητής του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την υπόθεση η οποία συνέβη στην Ιγουμενίτσα. Έχουμε την σύλληψη ενός 29χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς έβαλε μπροστά το αυτοκίνητο ενώ η σύντροφός του ήταν στο καπό. Η γυναίκα, σοβαρά τραυματισμένη, νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου εισήχθη μάλιστα και σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο, καλώς μεσημέρι.
1: Ναι, Βίκη, το κατόφλι της αγγελίας πρωτοδικών θεσπρωτείας πέρασε λίγο πριν το μεσημέρι σήμερα ο 29χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού της 24χρονης στην Ιγουμενίτσα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία. Τώρα, ο 29χρονος έχει συλληφθεί, συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Ιγουμενίτσας και αντιμετωπίζει κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονία καθώς και για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η υπόθεση αφορά το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες της Δευτέρας προς Τρίτη στην Ιγουμενίτσα, όταν σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η 24χρονη τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας από το ενκινήσιο όχημα. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 29χρονος με την 24χρονη τη χάνουν ζευγάρι, σύντροφοι. Mm-hmm. Σύμφωνα τώρα με το ρεπορτάζ μας, λίγες ώρες νωρίτερα βρίσκονταν σε κατάστημα και φέρεται εκεί να διαπληκτίστηκαν. Αμέσως μετά, η 24χρονη για κάποιο λόγο ανέβηκε στο καπό του αυτοκινήτου, ο 29χρονος έβαλε μπροστά, πάτησε φρένο και η 24χρονη έπεσε στο οδόστρωμα φέροντας σοβαρά τραύματα. Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο των Φιλιατών και στη συνέχεια οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να διακομιστεί σε άλλο νοσοκομείο και έτσι μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τέλος, Βίκη, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ποινική μεταχείριση του 29χρονου, ενώ η προανάκριση των αστυνομικών αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση όλων των συνθήκων του εν λόγω περιστατικού.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Να παραμείνουμε όμως εμείς σε αυτό το θέμα και να πάμε να συνομιλήσουμε με την δικηγόρο, την κυρία Πέννη Κονιτσιώτη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Κονιτσιώτη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι.
0: Μία υπόθεση η οποία σοκάρει θα λέγαμε και ίσως ξυπνά και μνήμες από γυναικοκτονίες, ζευγάρια τα οποία μαλώνουν και τα οποία καταλήγουν σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Τι θα πρέπει να προσέχουμε?
2: Ξέρετε, είναι δυστυχώς ένα κύμα μιας πορείας τέτοιας απέναντι προς τις γυναίκες αυτή τη στιγμή, το οποίο προκαλεί θλιβερά συναισθήματα και νομικό προβληματισμό και για εμάς τους δικηγόρους και όσους ασχολούμαστε και με τα ζητήματα της προστασίας της γυναικείας, της βίας κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας γενικότερα. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί τρόποι να καταχάσει το νομικό κομμάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουμε μια απόπειρα θερμοκρατίας εδώ πέρα, όπως προβλέπετε, όπως προφανώς ασκείται από την εισαγγελία δίεξη, γιατί ήταν άκρως επικίνδυνη η στάση και η συμπεριφορά του φερόμενου δράστη. Θα κριθεί βέβαια αν υπήρχε δόλος, δεν υπήρχε, δεν υποεπήρε, όλα αυτά θα κριθούν σε νομικό επίπεδο. Αλλά ως προς το θέμα της πρόληψης, που σίγουρα αυτό είναι το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι περιλαμβάνει η ερώτησή σας, το σκέλος αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Πώς μπορεί κανείς να αποφύγει αυτά τα γεγονότα, είτε μια απόπειρα, είτε και την τελεσμένη.
0: Mm-hmm.
2: Ανθρωποκτονίες που έχουμε πάρα πολλές τον τελευταίο καιρό. Δυστυχώς αυτό το κύμα, όπως ανέφερα εξ αρχής, έχει εξαπλωθεί. Υπήρχε ανέκαθεν, αλλά βλέπουμε ότι τώρα έχει πάρει μια διάσταση ακραίας μορφής. Έχουμε καθημερινά γεγονότα βίας κατά των γυναικών από πρώην συζύγους, πρώην συντρόφους, μην. Είναι μια κατάσταση λίγο ανεξέλεγκτη, θα λέγαμε. Αυτό που θα ήθελα εγώ να τονίσω είναι ότι όλα αυτά τα γεγονότα δεν συμβαίνουν ξαφνικά. Όλα αυτά τα βία γεγονότα έχουν μια κλιμάκωση που φαίνεται σχετικά νωρίς η στάση αυτή, η δράση αυτή, πώς θα κλιμακωθεί. Δυστυχώς, γυναίκες όταν εμπλέκονται, ή τα κορίτσια, και λόγω ανοριμότητας και λόγω έλλειψης εμπειρίας και λόγω κολακίας πολλές φορές, όταν εμπλέκονται σε μια σχέση με έναν σύντροφο ο οποίος είναι πάρα πολύ παρεμβατικός, πάρα πολύ κριτικός, όλο αυτό δημιουργεί στην αρχή ένα συνέστημα και μια αίσθηση ότι αγάπης.
0: Αυτό ακριβώς, ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ μαζί για μένα. Αυτό θα ήταν και το ερώτημά μου, διότι συνήθως στις νεαρές ηλικίες, όταν κάποιος, ακούμε πολύ συχνά κοπέλες μικρές να λένε ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ για μένα, για την γνώμη μου, ενδιαφέρεται για το που βρίσκομαι. Όλα αυτά όμως είναι red flags, όπως τα λέει, συνηθίζουμε να τα λέμε.
2: Red flags, όπως λέτε, σε πολύ πρώιμο στάδιο, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει ξεκάθαρη προσέγγιση το τι σημαίνει ενδιαφέρον και τι σημαίνει κτητική και παρεμβατική συμπεριφορά. Εκεί σίγουρα σε μια νεαρή ηλικία κάποιος δεν μπορεί να το διαγνώσει έγκαιρα, αλλά γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένα προστατευτικό περιβάλλον τέτοιο, να υπάρχει και μια παιδεία και μια τέλος πάντων ενημέρωση από την κοινωνία, από το κράτος, από όλους μας, να προστατεύσουμε και τις νεότερες ηλικίες από αυτή την έλλειψη εμπειρίας και γνώσης και σοφίας, τι σημαίνει ενδιαφέρον πραγματικό και τι σημαίνει παρεμβατική, εκτιτική και ελεγκτική συμπεριφορά ενός συντρόφου, ενός ανθρώπου με τον οποίο μπλέκεται ένα νέο κορίτσι. Εκεί είναι ένα βασικό ζήτημα. Αυτή λοιπόν η παρερμηνία μπορεί να δημιουργήσει αυτή την εμπλοκή, αλλά και αυτό πάλευμα μόνο του είναι ένα σημάδι, εντάξει, δεν αρκεί. Ακολουθούν όμως και άλλα στην πορεία, τα οποία και αυτά καμιά φορά τα παρεμβλέπουν. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος συμπεριφέρεται με δύο τρόπους, αυτό δεν το κάνει ξαφνικά. Το επαναλαμβάνω. Ξεκινάει μια ψυχολογική βία με έναν ελεκτικό μηχανισμό, με μια παρέμβαση, με έναν μόνιμο έλεγχο και με μια αιμονή στο να γνωρίζει που είναι η σύντροφος, και στην πορεία όταν κάπου που διολυσθένει κατά τη δική του άποψη αυτό, εκδηλώνει πλέον και σωματική βία. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα, αυτό το περιστατικό που συνέβη, αυτή η απόπειρα ανθρωποκτονίας όπως την έχει χαρακτηρίσει η αρχή εισαγγελική, δεν συνέβη ξαφνικά. Έχει και κάποια προηγούμενα στάδια. Αυτά, καλό είναι τα κορίτσια σήμερα, εκτός από το να διαβάσουμε λίγο παραπάνω, να συμμετάσχουν σε κάποιο σεμινάριο που υπάρχουν δωρεάν σεμινάρια τέτοια και στο ίντερνετ. Εγώ είμαι και μέλος του Women Alliance, που είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται με την έμφυλη βία και την προστασία της γυναίκας και την ενδοοικογενειακή βία. Μπορούν να παρακολουθούν δωρεάν τέτοια σεμινάρια στο ίντερνετ, να βλέπουν όλα αυτά τα red flags, πώς εξελίσσονται, οπότε να τα διαπιστώσουν και εγκαίρως. Και δεν αναφέρω μόνο στα κορίτσια, γιατί και έμπειρες γυναίκες δυστυχώς μπορούν να πέσουν θύματα και πέφτουν θύματα τέτοιων συμπεριφορών. Δεν εφιστώ μόνο την προσοχή. Απλά τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα, είναι προφανές και λόγω του νεαρού της ηλικίας και του νεαρού του νου και της έλλειψης οριμότητας και εμπειρίας. Αλλά αυτό αφορά όλες τις γυναίκες.
0: Ναι.
2: Καλό είναι.
0: Γιατί και καλό είναι αυτό που το είπατε και να το λέμε όχι μόνο νέες γυναίκες, αλλά και έμπειρες γυναίκες μπορεί έμπειρες εύκολα να εμπλακούν σε τέτοιου είδους σχέσεις. Μάλιστα, να σας
2: ευχαριστώ. Είναι ένα φαινόμενο τέτοιο. Πρέπει όλοι να κάνουμε το δυνατό να προστατεύσουμε και τη γυναίκα και τα παιδιά. Και τον αδύναμο γενικά στην κοινωνία μας.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Κονιτσιώτη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου διακομίστηκε πριν από λίγες ώρες το δίχρονο παιδί, το οποίο έπεσε το πρωί από μπαλκόνι στην Λούντα. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Να διορθώσω, είναι ναι, ένα παιδάκι, ένα αγόρι τριών ετών.
0: Ένα αγοράκι τριών χρονών, ναι, έχετε, ναι, έχεις ναι, δίκιο. Ναι. Ναι.
3: Γονείς είναι Ελληνοαμερικανοί, οι οποίοι μένουν μόνιμα εδώ στην περιοχή. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, το αγόρι κατάφερε να ανοίξει τη σίτα, η οποία ήταν τοποθετημένη στο μπαλκόνι με τέτοιο τρόπο, για να μην, για να κυκλοφορεί ελεύθερα και ασφαλή το παιδί. Ωστόσο κατάφερε να ανοίξει τη σίτα, έπεσε από ύψος 3,5 μέτρα στο δάπεδο, με αποτέλεσμα να υποστεί εγκεφαλικές κακώσεις. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου εκεί η συλληπόθημη κατάσταση. Οι γιατροί προσπάθησαν και το προσωπικό με αυταπάρνηση να το σταθεροποιήσουν. Έγινε αξιονική τομογραφία, όπου οι θεράποντες γιατροί αντιλήφθηκαν ότι έχει εγκεφαλικές κακώσεις και κρίθηκε η άμεση διακομιδή του στην μονάδα δατικής θεραπείας παιδών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπως και έγινε. Μεταφέρθηκε λοιπόν με συνοδεία γιατρών με το ΕΚΑΠ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Mm-hmm. Όλοι ελπίζουν το παιδί αυτό να πάει καλά. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για τους γονείς. Συνέβη αυτό. Από εκεί πέρα γίναν ό,τι έπρεπε να γίνει. Έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει από το εδώ νοσοκομείο, αλλά mm-hmm. και η μεταφορά του έγινε έγκαιρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον.

0: την αντίδραση των συγγενών των θυμάτων της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα προκάλεσε η αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Κατέθεσαν έφεση κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων και η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίνα, η κατάθεση έχει γίνει της έφεσης.
1: Πριν από λίγο, Βίκη, καλό σας μεσημέρι. Πριν από λίγο πέρασαν την πόρτα του γραφείου του Εισαγγελέα Εφετών και κατέθεσαν αίτηση για την άσκηση έφεσης κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου για την αποφυλάκηση του Κωνσταντίνου Τσοζιώτη, του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα, όπου το περασμένο Ιανουάριο, 26 Ιανουαρίου, είχαμε την φωνική έκρηξη στην οποία χάθηκαν 5 εργαζόμενες από διαρροή προπανίου. Μια έκρηξη που οφείλονταν σε διαρροή προπανίου. Λοιπόν, να πούμε ότι αναμένεται, υπάρχει περιθώριο ενός μήνα για το αν θα ασκηθεί τελικά έφεση ή όχι την απόφαση αυτή που έλαβε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Τρικάλων. Η απόφαση, η οποία είναι σε αντίθεση μάλιστα, να το σημειώσουμε, το σημείωσε και ο κύριος Πατούνας, ο συνήγορος των οικογενειών δύο θυμάτων, η οποία ελήφθη παρά την εισήγηση του εισαγγελέα ότι έπρεπε να παραταθεί η προφυλάκησή του, καθώς ο Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης γνώριζε τις παρατυπίες στο εργοστάσιο του, ενώ παράλληλα και ενώ όσο ακόμα ήταν προφυλακισμένος, τέθηκαν σε λειτουργία τα εργοστάσια με τους κινδύνους να παραμένουν για τους εργαζόμενους. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την κόρη της Αγάπης Μπουρνόβα. Είναι μεταξύ των 5 γυναικών που χάθηκαν στην φωνική έκρηξη. Με δάκρυα στα μάτια μας έλεγε ότι είναι συγκλονισμένη από την χθεσινή απόφαση και θα επιδιώξουν με κάθε τρόπο, ζητούν με κάθε τρόπο να αλλάξει. Μάλιστα, όταν τη ρωτήσαμε για τις δηλώσεις των συνηγόρων του κυρίου Τζορτζιώτη, ότι θα σταθεί αρρωγός, στέκεται αρρωγός στις οικογένειες των θυμάτων και θα σταθεί και στο μέλλον, είπε ότι το μόνο που θέλουμε από αυτούς είναι να καταδικαστούν για το χαμό των δικών μας ανθρώπων. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα. Ανοιχτά τη Σύφνου βυθίστηκε σήμερα το πρωί.

0: Η επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο με δύο επιβαίνοντες λόγω εισρωής υδάτων. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες το ρεπορτάζ έχει Λίνα Θεολογίτου. Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Συναγερμό σήμερα, σήμερα το πρωί, όταν το λιμενικό σώμα και η ελληνική αυτοφυλακή ενημερώθηκαν για τη βήθηση ενός επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ύπνου, συγκεκριμένα ένα ναυτικό μίλι ανατολικά του νησιού, λόγω εισρωής υδάτων. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ρημούλκησης του πλοίου Ειρήνη Κάπα ελληνικής σημαίας από Κάλυμνο προς Πέραμα. Το επιβατικό επέβαιναν μόνο δύο άτομα, τα οποία περισυνελέγησαν από το ρημουλικό και είναι καλά και οι δύο στην υγεία τους. Σύμφωνα με την πλειοκτήτρια εταιρεία, το πλοίο δεν μετέφερε καύσιμα ή λιπαντικά, οπότε δεν υπήρξε κίνδυνος σε ρήπανση της θαλάσσιας περιοχής. Ωστόσο, στο σημείο μετέβησαν ένα αντιρρυπαντικό και ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του περιστατικού ήταν και παραμένουν καλές, με τους ανέμους να μην ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε αποσυμφόρηση οδηγεί το χώρος προσωρινής διαμονής και φιλοξενίας μεταναστών στην Αγία Χανίων μετά την αύξηση στις αφίξεις που παρατηρήθηκε το προηγούμενο διάστημα στα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Άλλωστε, μόνο την χθεσινή ημέρα είχαμε περισσότερα από 122 άτομα να φθάνουν στα Χανιά από την Γάβδο. Να συνδεθούμε εμείς με την ΕΡΤ Χανίων και τον Περικλή Κουκλάκη. Περικλή, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ουσιαστικά 194 άτομα επιβιβάστηκαν σε ένα ειδικό πλοίο που έχει μισθωθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης για τον σκοπό αυτό, δηλαδή να αποσυμφορεί το νησί της Κρήτης από τις αλλεπάλληλες καραβιές μεταναστών και να τους διοχετεύει στα θεσμοθετημένα κέντρα που υπάρχουν είτε στην υπηρετική είτε στην νησιωτική χώρα. Στον εκθεσιακό χώρο της Αγίας τώρα παραμένουν οι 122 διασωθέντες από τις τρεις χθεσινές επιχειρήσεις που στήθηκαν. Συνολικά τα άτομα αυτά μαζί, ανάμεσά τους υπάρχουν και 5 γυναίκες και 2 ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν από τα νότια της Γάβδου και της Κρήτης στην Αγία, στον εκθεσιακό χώρο, τον πρώην εκθεσιακό χώρο, όπου λειτουργεί η προσωρινή δομή πρώτης φιλοξενίας και υποδοχής. Είναι, αναμένεται και εκείνοι να αποχωρήσουν τις επόμενες ώρες, ενώ δεν σταματάνε οι ροές. Δυστυχώς είχαμε κι άλλες διασώσεις νωρίτερα σε Καλούς, Λιμένες και Ιεράβετρα, σήμερα πια, όπου 86 άτομα διασώθηκαν από τα στελέχη του λιμενικού σώματος και έχουν φτάσει στις πρόχειρες προσωρινές δομές στην υπηρετική Κρήτη. Συνολικά πάντως, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στην Κρήτη από την πρώτη μέρα του έτους του 2026 έχουν φτάσει περισσότεροι από 13.000 μετανάστες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Σοβαρό πρόβλημα στην υγειονομική κάλυψη της Δυτικής Μάνης προέκυψε μετά το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστας Γαζούλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
3: Σοβαρό είναι το πρόβλημα λοιπόν στην υγειονομική κάλυψη της Δυτικής Μάνης, Βίκη, το οποίο προέκυψε μετά από το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας του Αγίου Νικολάου. Το ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες την περασμένη Πέμπτη, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Το όχημα, ωστόσο, Βίκυ, υπέστη εκτεταμένες ζημιές και παραμένει εκτός λειτουργίας. Ως προσωρινή λύση, διατέθηκε δεύτερο ασθενοφόρο, το οποίο, σύμφωνα με την ομάδα εθελοντών πολιτικής προστασίας Δυτικής Μάνης ΓΕΑ, αντιμετώπιζε επίσης προβλήματα και έχει μεταφερθεί σε συνεργείο για επισκευές. Τώρα η εθελοντική ομάδα ΙΓΕΑ, η οποία έκανε γνωστό και το συγκεκριμένο πρόβλημα, απευθύνει έκκληση προς το Υπουργείο Υγείας, την αρμόδια υγειονομική περιφέρεια και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ζητώντας να εξασφαλιστεί άμεσα ένα νέο σύγχρονο και αξιόπιστο ασθενοφόρο. Όπως επισημαίνει η ΒΙΚΕ, το Κέντρο Υγείας καλύπτει μια πολύ μεγάλη περιοχή με μόνιμους κατοίκους, αρκετές ηλικιωμένους, αλλά και χιλιάδες επισκέπτες, καθότι βρισκόμαστε στην τουριστική περίοδο. Υπογραμμίζει παράλληλα ότι στα επίγοντα περιστατικά η ταχύτητα της διακομιδής μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Ας ελπίσουμε να εισακουστεί το συντομότερο, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή και δεν πρέπει να μείνει καθόλου χωρίς υγειονομική κάλυψη. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Δομή για άτομα με άνοια και Αλτσχάιμερ εγκαινιάστηκε χθες στην Κομωτινή από τον Υπουργό Υγείας. Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Βασιλική.
4: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι στο πλαίσιο των εξορμήσεων των κυβερνητικών κλιμακίων σε Μακεδονία και Θράκη. Σε καθημερινή βάση γίνονται επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών, υπουργών, υφυπουργών. Είχαμε λοιπόν χθες στην Κομωτινή τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Είχε επαφές με τα τοπικά στελέχη και βέβαια μεταξύ άλλων έκανε και τα εγγένεια της δομής του Αγίου Λουκά στις εγκαταστάσεις τεχνητού νεφρού του κυρίου Χαράρεπου Δημητριάδη, η οποία αποτελεί το αποτέλεσμα μιας σύμπραξης της ΑΜΚΙ Άγιος Λουκάς και της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής. Διακριμένα εντός της δομής θα φιλοξενούνται από το πρωί στο βράδυ άτομα που πάσχουν από άνοια και την νόσο Αλτσάιμερ, προκειμένου να απασχολούνται δημιουργικά και θεραπευτικά και να υπάρχει ανακούφιση στο οικογενειακό περιβάλλον και στους φροντιστές τους. Στη συγκεκριμένη δομή τη χρηματοδοτεί το Υπουργείο Υγείας για να παρέχεται δωρεάν η συγκεκριμένη υπηρεσία στους συνανθρώπους μας που έχουν πρόβλημα. Ο κύριος Γεωργιάδης στάθηκε και στο νέο νοσοκομείο, που όλα δείχνουν πως, νέο νοσοκομείο Κομωτινής, που όλα δείχνουν πως στα τέλη του 2026 θα είναι έτοιμο, με τους εντατικούς ρυθμούς που υλοποιείται το έργο από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στάθηκε στον εξοπλισμό των κέντρων υγείας του νομού Ροδότης, που πρόσφατα ανακοινήθηκαν, ενώ ανέφερε πως θα υπάρξει πρόνοια από πλευράς Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη με επιπλέον ασθενοφόρο του παραλιακού μετόπου, κάτι που είχε αναφέρει και σε προσωπική της επιστολή και η πρόεδρος της ΔΕΠ, η κυρία Βούλα Ελευθεριάδη, η οποία συνοδεύει όλους τους υπουργούς και υπουργούς που έρχονται στη Ροδόπη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο 33χρονος Νίκος Μελάς είναι ο νέος δήμαρχος Φούρνων μετά την εκλογή του χθες από το Δημοτικό Συνδυασμό του εκλειπώντος Δημάρχου Δημήτρη Καρύδη. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
5: Νίκη, κυρίες και κύριοι, σε ηλικία μόλις 33 ετών ο Νίκος Μελάς αναλαμβάνει την ευθύνη της διοίκησης του Δήμου των Φούρνων, καλούμενος να συνεχίσει την αυτοδιοικητική πορεία που χάραξαν δύο δήμαρχοι με σημαντική παρουσία στα κοινά, ο αείμνηστος Ιωάννης Μαρούσης και ο Δημήτρης Καρύδης. Ο νέος δήμαρχος έχει ήδη αποκτήσει όμως εμπειρία από τη συμμετοχή του στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί ήταν μέχρι σήμερα, μέχρι πρότινος ήταν αντιδήμαρχος, αλλά από τα πρώτα του βήματα στα κοινά είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί και να μαθητεύσει δίπλα σε αυτούς τους δύο ανθρώπους με μακρά διαδρομή στην αυτοδιοίκηση, ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας των Φούρνων, με συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις και διαρκή παρουσία δίπλα στους κατοίκους. Ο Νίκος Μελάς καλείται πλέον να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες. Τώρα, ο δυναμισμός της νεαρής του ηλικίας, το όραμα για τον τόπο του και η αγάπη του για τους Φούρνους αποτελούν τα βασικά εφόδια. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να ανασκουμποθεί, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία βεβαίως έχουν δρομολογηθεί αλλά ζητούν να τελειώσουν πολύ γρήγορα για να συνεχίσει η ανάπτυξη στους Φούρνους. Βίκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα από τα ευχάριστα της μεγάλης επισκεψιμότητας Τούρκων επισκεπτών στην Αλεξανδρούπολη έρχεται η επόμενη είδηση. Μία κοπέλα ήρθε για διακοπές, ερωτεύτηκε τον Έλληνα που την εξυπηρέτησε στο παραλιακό μαγαζί και σε λίγες μέρες τον παντρεύεται. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας και Μαρία, αναρωτιέμαι, μέσα σε μία εβδομάδα αποφάσισε ότι είναι ο άντρας της ζωής της?
6: Όχι, Δίκη μου.
0: Είπα
6: όχι.
0: Και εγώ.
6: Πάντως είναι αυτό που λέμε, έτσι για να θυμίσουμε λίγο από τις ειδήσεις που μας κάνουν λίγο να αλλάζουμε διάθεση, είναι αυτό που λέμε ότι ο έρωτας καταργεί σύνορα, πολιτικές και ενώνει ζωές. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια εδώ στην περιοχή μας έχει αναπτυχθεί αυτός ο δίαβλος, ο καινούριος δίαβλος επικοινωνίας με την Τουρκία. Με μια μεγάλη, όπως είπες πολύ σωστά, επισκεψιμότητα Τούρκων πολιτών, οι οποίοι επιλέγουν την Αλεξανδρούπολη σε σταθερή βάση πια για τα Σαββατοκύριακά τους. Είναι πολλοί από αυτούς που το κάνουν. Ένα τέτοιο ταξίδι αναψυχής έκανε πριν από δύο χρόνια η Γιαμούρ από την Κωνσταντινούπολη, η οποία κάθισε να πάρει το κρασί της σε ένα παραδιακό μαγαζί της πόλης, όπου υπεύθυνος εξυπηρέτησης πελατών ήταν ο Νίκος. Η αρχική γνωριμία δεν προμήνε αυτό που θα ακολουθούσε. Η σχέση ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια. Η Γιαμούρ ερχόταν πολύ συχνά από τη χώρα της και παρέμενε εδώ, γνωρίζοντας πια τον Νίκο ως τον σύντροφό της. Την περασμένη εβδομάδα που συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τις σχέσεις τους, ο Νίκος μαζί με το κρασί, στο ίδιο καναπεδάκι που γνωρίστηκαν, της πρόσφερε το δαχτυλίδι μαζί με όλο το προσωπικό του μαγαζιού. έτσι, που χειροκρότησαν αυτή την κίνηση, αυτή τη χειρονομία. Η έκπληξη μεγάλη. Τώρα γίνονται προετοιμασίες για την τέλεση του πολιτικού γάμου που θα γίνει στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης στις επόμενες ημέρες. Εκείνη ξέρει λίγα τουρκικά, εκείνος λίγα, μάλλον εκείνος λίγα τουρκικά, εκείνη λίγα ελληνικά και συνεννοούνται. Δεν γνωρίζουμε που θα στήσουν δηλαδή, το σπιτικό τους προς το παρόν. Αυτό όμως που καταλαβαίνει κανείς είναι ότι τέτοιου είδους σχέσεις θα δημιουργούνται πολλές πια από τώρα και στο εξής, όπως και οι σχέσεις οι φιλικές, οι επαγγελματικές που ήδη άρχισαν να αναπτύσσονται με Τούρκους και Έλληνες πολίτες στο τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στο Δήμο Χερσονήσου για τον σχεδιασμό δημιουργίας αδανιοθαλάμου αδρανών υλικών στη θέση Φουσκές στον Μοχό. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου είπε ομόφωνα όχι στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις από την εξόρυξη, τις πιθανές ανατινάξεις, τη σκόνη και την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων. Η Φανή Καλαθάκη από την Έρθυρα Κλείου έχει το ρεπορτάζ. Φανή, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Μιλάμε λοιπόν για ένα λατομείο στο οποίο θα εναποτίθενται τα μπάζα. Αυτός είναι ο δανειοθάλαμος αδρανών υλικών. Μπάζα από την κατασκευή του αεροδρομίου, του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, Βίκη. Από τα διάφορα τεχνικά έργα, τη σύραγγα, την οδόστρωση κτλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου απέρριψε χθες ομόφωνα τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, τις γειτονικές περιοχές και τον τουρισμό φυσικά. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πιθανές επιπτώσεις από την εξόρυξη, από τις δονήσεις και τις ανατινάξεις, καθώς η προτινόμενη θέση βρίσκεται κοντά στο φράγμα, όπως το λέμε, δίπλα σε ένα χιτά, σε οικισμούς και τουριστικές περιοχές, αλλά και σε σημαντικά βυζαντινά μνημεία. Εκφράζεται ανησυχία και για την ορνηθοπανίδα της περιοχής και για την επιβάρυνση του οδικού δικτύου από τη διέλευση βαρέων οχημάτων. Αντιδράσεις καταγράφονται και από την Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου, που ζητά να σταματήσει ο συγκεκριμένος σχεδιασμός και να εξεταστούν εναλλακτικές θέσεις μακριά από περιβαλλοντικές και τουριστικές περιοχές. Όπως υποστηρίζει, η λειτουργία μιας τέτοιας δραστηριότητας σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιόμετρων από τη Σταλίδα, που είναι μια τουριστική περιοχή με μεγάλη κίνηση, θα προκαλέσει χορύπανση, σκόνη, κραδασμούς και επιβάρυνση στο τουριστικό προϊόν. Και βέβαια εκφράζεται και ανησυχία για τον κίνδυνο πλημμυρών λόγω της γειτνίασης της προτινόμενης θέσης με ένα σημείο που ενώνονται τρία ρέματα. Την ίδια ώρα κάτοικοι και φορείς προετοιμάζουν περαιτέρω κινητοποιήσεις και εξετάζουν ακόμα και προσφυγές στη δικαιοσύνη προκειμένου να αποτραπεί η χωροθέτηση αυτού του λατομείου για τη χρήση αυτή στην περιοχή αυτή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνελήφθη στην κλητορία Άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της νομοθεσίας περί ζωοκτονίας. Ο κατηγορούμενος με τη χρήση κυνηγητικού όπλου θανάτωσε ένα σκύλο σε περιοχή της κλητορίας και διέφυγε με το αυτοκίνητο. Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ. Νίκη.
3: Καλό μεσημέρι. Ένα ακόμη περιστατικό ζωοκτονίας, κακοποίηση ζώων και θανάτωσης έχουμε στη Δυτική Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα, όπως είπες, το περιστατικό έγινε χθες στο παλιτέρο της κλητορίας. Είναι μια περιοχή του Δήμου Καλαβρίτων. Ένας αδέσποτος σκύλος λοιπόν έπεσε νεκρός από πυροβολισμό και σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε αστυνομία και ταυτοποίησε, ένας άνδρας ο οποίος συνελήφθη, ένας 55χρονος άνδρας ο οποίος συνελήφθη, φέρεται να πυροβόλησε με το κυνηγετικό του όπλο και να θανάτωσε έναν αδέσποτο σκύλο εκεί στην περιοχή του Πλανητέρου. Και αμέσως μετά φέρεται να απομακρύνθηκε πολύ πολύ γρήγορα από το σημείο με το αυτοκίνητό του. Οι αστυνομικοί λοιπόν διέκαναν, συνέλεξαν τα στοιχεία, ταυτοποίησαν τα στοιχεία του ιδίου. Ο ίδιος προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα κλητορίας και εκεί συνελήφθη. Κατόπιν οι αστυνομικοί έκαναν και έρευνα στο αυτοκίνητό του. Βρήκαν τρία κυνηγετικά όπλα που κατασχέθηκαν, τα οποία βέβαια κατήχε νόμιμα ο κατηγορούμενος. Βρήκαν φυσίγγια και μία θήκη του όπλου και βέβαια η αμέσως μετά θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα προοδικών αχαΐας προκειμένου να δώσει τα στοιχεία που θα χρειαστεί. Θα χρειαστούν οι αρχές. Στην προανάκριση, να σας πω για την υπόθεση αυτή, έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα κλητορίας και θα θυμηθούμε ότι δεν είναι λίγες οι μέρες που πέρασαν που είχαμε θανατώσει ζώων στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, στο Αγρίνιο. Είχαμε στα Καλάβρητα πάλι επίσης και βέβαια και στην περιοχή των Ιωνίων νήσων, όπως στη Ζάκυνθο που είχαμε θανατώσει ζώων. Είναι ένα ακόμη περιστατικό.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Ανησυχία για την παραγωγή και την τιμή του καλαμποκιού στην Ηλία. Φέτος μάλιστα τα στρέμματα που καλλιεργήθηκαν είναι μειωμένα κατά περίπου 20% σε σχέση με πέρυσι. Και ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Χρήστο.
4: Καλό μεσημέρι από τον Βίργο και την Ηλία. Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη καλλιεργητική χρονιά εξελίσσεται η φετινή περίοδο για τους καλαμποκοπαραγωγούς της Ηλίας, καθώς η μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων, η αβεβαιότητα γύρω από την τιμή του προϊόντος και τα προβλήματα που έχουν προκύψει με το ΟΣΔΕ δημιουργούν ένα σφιχτικό πλαίσιο για τους αγρότες της συγκεκριμένης καλλιέργειας. Μάλιστα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καλαμποκοπαραγωγών της Ηλίας, τον κύριο Χρήστο Παλαιολόγο, τα στρέμματα που καλλιεργήθηκαν φέτος είναι μειωμένα κατά περίπου 20% σε σχέση με πέρσι. Και αυτό αποτυπώνει την επιφυλακτικότητα των παραγωγών απέναντι σε μια καλλιέργεια που παρουσιάζει αυξημένο κόστος παραγωγής και αβέβαιο οικονομικό αποτέλεσμα, όπως φαίνεται, γιατί οι καλλιεργητές έχουν ήδη υπομειστεί το κόστος παραγωγής, αλλά ακόμη δεν γνωρίζουν σε ποια τιμή θα διαθέσουν το προϊόν τους, γεγονός που προκαλεί εύλογη ανησυχία για το κατά πόσο θα καταφέρουν να καλύψουν ακόμη και τα έξοδά τους. Ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων αυτή η κατάσταση, όπως δεν είναι τα επόμενα χρόνια, και ζητούν παράλληλα να υπάρξουν άμεσα λύσεις τόσο στα προβλήματα που αφορούν το ΟΣΔΕ, όσο και όσον αφορά την αγορά του προϊόντος και την προώθησή του στην καλύτερη δυνατή τιμή. Την ίδια ώρα απευθύνουν έκκληση προς τον Αγροτικό Συνεταιρισμό των Λεχενών να προχωρήσει άμεσα στον καθορισμό τιμής για το καλαμπόκι, καθώς η συγκομιδή έχει ήδη ξεκινήσει σε αρκετές περιοχές της Ηλίας, αλλά κινείται, όπως είπαμε και στην αρχή, σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Από χθες λοιπόν και μέχρι τις 20 Νοεμβρίου θα μπορούν οι ενεργοί μελισσοκόμοι να υποβάλουν τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών, η οποία είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται μάλιστα κάθε χρόνο. Εμείς να πάμε στην Αρτρίπολη. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η δήλωση υποβάλλεται είτε σε έντυπη μορφή της κατατόπους διευθύνσης της αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής, είτε ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής ψηφιακής εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το gov.gr. Όσοι υποβάλλουν τη δήλωση από 1η Σεπτέμβρη, από χθες δηλαδή, έως 20 Οκτώβρη, ενδέχεται να υποβληθούν σε επιτόπιο έλεγχο εφόσον συμπεριληφθούν στο δείγμα που αποστείλει το Υπουργείο. Αν όμως οι δηλώσεις κατατεθούν από τις 21 Οκτώβρη ως τις 20 Νοέμβρη, ο επιτόπιος έλεγχος είναι υποχρεωτικός για όλους τους μελισσοκόμους. Η έγκαιρη υποβολή της δήλωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς διασφαλίζει την ορθή ενημέρωση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου και διευκολύνει τη συμμετοχή. Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μην αφήσουν διαδικασία για το τελευταίο διάστημα, κατά το οποίο ο επιτόπιος έλεγχος καθίσταται υποχρεωτικός. Αν παρέλθει ένα έτος από την προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία χωρίς να υποβληθεί η προβλεπόμενη δήλωση, ο μελισσοκόμος χάνει σειρά δικαιωμάτων όπως η συμμετοχή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης του αγροτικού και μελισσοκομικού τομέα, η ασφάλιση και αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ για φυσικές καταστροφές ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς και αποζημίωση σε περίπτωση επιβολής κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Με λιγότερους μαθητές, 6 κλειστές σχολικές μονάδες και σημαντικά κενά σε εκπαιδευτικό και ειδικό προσωπικό, αρχίζει η νέα σχολική χρονιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαγνησίας. Ελένη Μανώλη μαζί μας. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όπως μας έλεγε σήμερα ο πρόεδρος

0: δασκάλων και νηπιαγών Μαγνηθίας, ο κύριος Πολύζος. Η υπογεννητικότητα αποτυπώνεται πλέον με σαφή τρόπο στα σχολεία του νομού, στα δημοτικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης. Έχουν εγγραφεί 8.995 μαθητές και ακόμα 161 στην ειδική αγωγή. Στα νηπιαγωγεία 2.468 παιδιά και 27 στην ειδική. Υπάρχει αισθητή μείωση, είπε, του μαθητικού δυναμικού με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κλείνουν σχολικές μονάδες, χάνονται οργανικές θέσεις και μειώνεται η δυναμικότητα και η λειτουργικότητα των σχολείων. Λόγω έλλειψης τώρα μαθητών έχουν κλείσει 4 δημοτικά σχολεία, στον Πλάτανο, τη Βρύνα, τη Μακεράχη και το Πουή, καθώς και τα νηπιαγωγεία στο Κρόκιο και το Περίβλεπτο. Ο κ. Πολύδος απέδωσε αυτή την εξέλιξη κυρίως στην υπογεννητικότητα αλλά και στην αποχώρηση οικογενειών μεταναστών, οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια ενίσχυαν το μαθητικό δυναμικό. Οι νέοι άνθρωποι, λέει, λόγω των οικονομικών και άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, δεν γεννούν παιδιά. Παράλληλα, πολλοί μετανάστες έχουν φύγει από την Ελλάδα. Τώρα, έγινε αναφορά και στις σχολικές υποδομές. Στις 11 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, που ανοίγουν τα σχολεία, αναμένεται να εγκαινιαστεί στη Νέα Ιωνία μια νέα σχολική μονάδα, στην οποία θα στεγαστούν το 14ο και το 15ο νηπιαγωγείο, ενώ σχεδιάζεται ακόμα ένα νηπιαγωγείο στην περιοχή. Παρά όμως αυτή τη θετική εξέλιξη, εξακολουθούν να λειτουργούν σχολικές αίθουσες μέσα σε κοντέινερ στο πρώτο, το τρίτο και το ένατο δημοτικό σχολείο της Νέας Ιωνίας. Δεν επιτρέπεται βέβαια στην εποχή μας να έχουμε κοντέινερ, όπως είπε και ο κύριος Πολύζος, είναι απαράδεκτο. Οι συνθήκες είναι δύσκολες τόσο την άνοιξη όσο και το καλοκαίρι, αλλά και τους χειμερινούς μήνες. Όπως είπε, το πρόβλημα είναι διαχρονικό και συνδέεται κυρίως με την υποχρηματοδότηση της σχολικής στέγης. Σε ό,τι αφορά τώρα τα κενά των εκπαιδευτικών, τοποθετήθηκαν 51. Από τους 70 αναπληρωτές που ζητήθηκαν, δηλαδή, τοποθετήθηκαν 51. Στην ειδική αγωγή καλύφθηκαν 134 από περίπου 180 θέσεις, ενώ στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό τοποθετήθηκαν 73 από τους 100 που είχαν ζητηθεί. Καλύφθηκαν και οι 30 θέσεις ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Η πρώτη φάση των προσλήψεων, λοιπόν, κάλυψε περίπου 70 με 75% των αναγκών. Περισσότερο όμως ολοκληρωμένη εικόνα θα έχουμε στο τέλος του Σεπτέμβρη, μετά τη δεύτερη φάση προσλήψεων, καθώς στο μεταξύ δημιουργούνται νέα κενά από άδειες κοίησης, ανατροφής, αλλά και προβλήματα υγείας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, ενάντια στις συγχωνεύσεις, τις υποβαθμίσεις και την πολιτική που χτυπά τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, τάσεται ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ο Αδαμάντιος Κοραής, που καλεί μάλιστα εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας αύριο, Πέμπτη, στη 1 μετά το μεσημέρι, έξω από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο και πρέπει να πούμε ότι ανάλογες κινητοποιήσεις αναμένεται να γίνουν και από στα γειτονικά νησιά, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου δηλαδή, αφού από κοινού υπογράφεται η ανακοίνωση από τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Λίμνου, Σάμου και Ικαρίας, σημειώνοντας ότι η πολιτική που εφαρμόζει η Περιφερειακή Διεύθυνση του Βορείου Αιγαίου στα θέματα της παιδείας δεν είναι διαφορετική από αυτή που εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη χώρα, μια υλοποίηση μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει, όπως αναφέρει, τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών και τις ανάγκες των σχολείων με τη λογική της εξοικονόμησης πόρων. Ένας τρόπος από αυτός είναι να εφαρμόζεται αυστηρά το πρεσβικό διάταγμα που έχει να κάνει με 25 μαθητές στα δημοτικά σχολεία, σε κάθε τμήμα. Στοιχείο έχει προχωρήσει η εικόνα τμήματων στο πρώτο δημοτικό σχολείο Βραντάδου και 10ο δημοτικό σχολείο. Αυτή είναι η κύρια οι γονείς που αναμένεται να βρεθούν αύριο σε αυτή την κινητοποίηση, όπως είχαν κάνει λίγες μέρες πριν. Ενώ σημειώνεται επίσης ότι κάτω από την πίεση του Συλλόγου Γονιών και Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών στη Σάμο, είχαμε ακύρωση υποβαθμίσεων σε 2 τουλάχιστον σχολεία. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, αυτό που ζητούν οι εκπαιδευτικοί στο Βόρειο Αιγαίο είναι να εφαρμοστεί μια τέτοια είδους πολιτική όπου στην ουσία να έχουμε 20 μαθητές ένα τμήμα στα δημοτικά και 15 μαθητές ένα τμήμα στα νηπιαγωγεία, έτσι ώστε και καταργήσεις τμήματων να μην υπάρχουν, αλλά παράλληλα να μπορούν και καλύτερα να γίνονται τα μαθήματα, σημειώνοντας ότι δεν είναι απλά αριθμοί μαθητές, είναι άτομα τα οποία θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη και από εκπαιδευτικούς. Αύριο λοιπόν έχουμε αυτή την κινητοποίηση πριν πάμε και στο άνοιγμα του σχολείου και να δούμε τι συστάσεις θα κρατήσει από την πλευρά της περιφερειακή διεύθυνση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Βόρειο Αιγαίο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και στην πόλη της Καβάλας βρέθηκε χθες η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την παράδοση έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων και την αποκατάσταση της οχύρωσης τμήματος της παλιάς πόλης της Καβάλας. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
1: Ναι, ενισχύεται η προστασία και η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων με την απόδοση σημαντικών έργων που αφορούν την αποκατάσταση της Βασιλικής Β' και την εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος πυρόσβεσης και πυροπροστασίας γενικότερα του χώρου. Κατά την παρουσία της χθες του Φιλίππου, ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι οι Φίλιππι δεν αποτελούν απλώς ένα σημαντικό αρχαιολογικό χώρο της Ανατολικής Μακεδονίας, αλλά η σημασία του ξεπερνά τα όρια της περιφέρειας και της ίδιας της χώρας, καθώς πλέον είναι ένα εγγεγραμμένο στοιχείο στον κατάλογο μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα έργα στους Φιλίππους από τη μία πλευρά προστατεύουν ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από τις σύγχρονες απειλές, ενώ την ίδια στιγμή βοηθούν να αποκαλυφθεί ακόμα περισσότερο η ιστορία μιας πόλης που εξακολουθεί να δίνει νέα στοιχεία για το παρελθόν της. Η κυρία Μενδώνη παρέδωσε και το νέο χώρο πολιτισμού Πύλη 12 και τα έργα αποκατάστασης του τριγωνικού πύργου και του μεταπηργείου της οχύρωσης της κάτω πόλης της Καβάλης, μια επένδυση 1,26 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται και για δύο κτίρια που αποκαταστάθηκαν στο κέντρο της Καβάλας, δίπλα στις Καμάρες. Το ένα θα φιλοξενήσει το ανοιχτό κέντρο συντήρησης αρχαιοτήτων της εφορίας αρχαιοτήτων Καβάλας. Και το δεύτερο κτίριο θα είναι υπό τη διαχείριση του Δήμου Καβάλας και θα φιλοξενεί καλλιτεχνικά δρόμενα, εκθέσεις, εκδηλώσεις και λειτουργία του Κέντρου Διαβίωσης, Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Διασύνδεσης των Πολιτών Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Στα χέρια του ναυταθλητικού ομίλου της Κέρκυρας και επίσημα πλέον με υπουργική απόφαση περνούν οι εγκαταστάσεις του συνολικής έκτασης πάνω από 7.115 τετραγωνικών μέτρων. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, δηλώνει ο πρόεδρος του ομίλου για την υλοποίηση αυτού του αιτήματος, και η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η αδειοδότηση για την παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων του ναυτικού αθλητικού ομίλου Κέρκυρας, που δίνει έτσι μια λύση σε μια πολυετή κρεμότητα για τον ιστορικό όμιλο. Η απόφαση αφορά έκταση συνολικού εμβαδού 7.115 τετραγωνικών, που περιλαμβάνει τις εφιστάμενες κτηριακές και λιμενικές υποδομές του ομίλου. Για την παραχώρηση τώρα της συνολικής έκτασης υπάρχει επίσης αντάλλαγμα χρήσης που θα καταβάλει ο ΝΑΟΚ για την πρώτη πενταετία. Έχει καθοριστεί στο ποσό των 22.314 ευρώ. Να σημειωθεί, πριν από 9 μήνες είχε παραχωρηθεί το παραλιακό μέτωπο στο Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας και βρίσκονταν σε εκκρεμότητα η παραχώρηση των εγκαταστάσεων που ήδη χρησιμοποιεί τώρα ο ΝΑΟΚ. Την ανακοίνωση έκανε ο Υφυπουργός Συμβητής Πολιτικής, ο κ. Στεφάνος Νίκας, επισημένοντας ότι η πολυετής προσπάθεια ολοκληρώνεται θετικά και ο όμιλος τώρα μπορεί να ταινίζει το μέλλον με μεγαλύτερη ασφάλεια και αισιοδοξία. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του ΝΑΟΚ, ο Γιώργος Δημουλίδης, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, δηλώνει πως ήταν δίκαιο και έγινε πράξη και ευχαριστεί όλους όσους βοήθησαν και στήριξαν την προσπάθεια του ναυταθλητικού ομίλου της Κέρκυρας. Να πούμε ότι έργα και τη διάδοση των ναυτικών αθλημάτων και των δραστηριοτήτων στη θάλασσα. Και από τότε μέχρι σήμερα εμφανίζει αδιάλειπτη, ζωντανή και μια αξιοσημείωτη παρουσία στα ελληνικά και στα διεθνή ναυταθλητικά δρόμενα με πολλές διακρίσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν αγρότες από όλη την Ελλάδα το Σάββατο στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεν έχει επιληθεί τίποτα από όσα μας κρατούσαν στους δρόμους για περισσότερες από 50 ημέρες, δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κιμήνων Μαλγάρων, Κώστας Στέφης. Ας τον ακούσουμε.
1: Προγραμματίζουμε ένα συλλαλητήριο κατά τη διάρκεια της Διεθνής Έκθεσης των Εγγενείων. Έχει καθοριστεί στις 5 η ώρα στο Λευκό Πύργο θα γίνει ένα αγροτικό συλλαλητήριο. Και ο λόγος αυτής της συγκέντρωσης είναι για να επιδείξουμε πως δεν έχει επιληθεί τίποτα από όλα αυτά που μας κράτησαν στο δρόμο για περισσότερους 50 μέρες. Και ο λόγος αυτής της

0: πώς θα πληρωθούμε στις 30 Ενδεκάτου, όταν έχουμε ήδη 2 Σεπτεμβρίου και δεν έχει κατατεθεί ούτε μία δήλωση ΟΣΔ. Πληρωνόμασταν τέλη Οκτωβρίου και τέλη Δεκεμβρίου οι 2 δόσεις της βασικής ενίσχυσης, όσα είναι αυτά, όσα παίρνουν από αυτά, όταν οι δηλώσεις έκλειναν μέσα στον Ιούλιο ή στον Αύγουστο, τελείωναν. Αυτά που λένε δεν είναι. Όχι, είναι αδύνατο να γίνει. Δεν προλαβαίνει με κανένα, όπω και να τα βάλει κάτω τα πράγματα, δεν προλαβαίνουν να γίνουν πάνω από 500.000 δηλώσει για να είμαστε ξεπληρωμένοι μέχρι τι 30 Ενδεκάτου. Παρά αυτά, υπάρχουν και πάνω από 150.000 συνάδελφοι, οι οποίοι είναι απλήρωτοι από παλιέ υποχρεώσει. Αυτά δεν τα αναφέρουν καν. Ένα άλλο που είχαμε εδώ πέρα στην περιοχή μα που έγινε, μα έδωσαν επιτέλου μία αποζημίωση για το ρύζι, το οποίο προϊόν ήταν στη χειρότερη χρονιά του διαχρονικά. Πήραμε 70 ευρώ το στρέμμα κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και 35 ιδιαίτερο επαγγελματίες. Και φάνηκε για ποιο λόγο πάσχιζαν να πάνε με fast track διαδικασίες αντί να εξηγιάνουν τον ΠΚΠ να πάει στην ΑΔΕ. Πριν πληρωθούμε, πριν μπουν τα λεφτά στους λογαριασμούς, η ΑΔΕ συμψήφισε μη λήξη πρόθεσμες οφειλές όλων των παραγωγών και τα παρακράτησε όλα.
1: Να πάμε τώρα σε μια νέα υπόθεση τραπεζικής απάτης με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε πρόσφατη παρόμοια υπόθεση και την οποία αποκάλυψαν τα στελέχη της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Μιλάμε για μια ηλεκτρονική απάτη που συνέβη στην Κρήτη και έκαναν φτερά 500.000 ευρώ από λογαριασμούς δημοτικών υπαλλήλων. Να πάμε στην αίθουσα σύνταξη, στην Μπέλα Θεριού, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μπέλα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ και τα ευρήματα της έρευνας, από τραπεζικούς λογαριασμούς υπαλλήλων συγκεκριμένου Δήμου της Κρήτης μεταφέρθηκαν χρηματικά ποσά μέσω ιστότοπου που προσομοιάζει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα τράπεζας. Τα χρήματα στη συνέχεια κατευθύνθηκαν σε λογαριασμούς αγνώστων προσώπων και από εκεί μεταφέρθηκαν σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού. Το συνολικό ύψος των συναλλαγών εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 500.000 ευρώ, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι μεταφορές πραγματοποιήθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις 6 ημερών και κατά κύριο λόγο τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Η υπόθεση, όπως είπες και εσύ, παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με προηγούμενη περίπτωση τραπεζικής απάτης, κατά την οποία είχαν αφαιρεθεί περίπου 152.000 ευρώ. Και τότε οι δράστες φέρεται να είχαν πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό συναλλαγών μικρής αξίας, πρακτική που εκτιμάται ότι αποσκοπούσε στη δυσκολότερη ανίχνευση και τον κατακερματισμό των χρηματικών ροών. Στην προηγούμενη υπόθεση, μάλιστα, σημαντικό μέρος των χρημάτων έχει ήδη ανακτηθεί χάρη στην άμεση κινητοποίηση και την έρευνα των στελεχών της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι έρευνες για την νέα υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των χρημάτων, να εντοπίσουν τους πραγματικούς δικαιούχους των λογαριασμών και να διαπιστώσουν εάν πίσω από τις δύο υποθέσεις βρίσκεται το ίδιο οργανωμένο δίκτυο. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Σε έναν αγώνα δρόμου για την αποκτήση ενός νέου πυροσβεστικού οχήματος βρίσκεται το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Πλωμαρίου, καθώς το υπάρχον όχημα είναι πλέον παλιό. Μάλιστα, η ανάγκη για ενίσχυση των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων έγινε ακόμη πιο έντονη μετά και τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή πριν από λίγες εβδομάδες. Θα μας ενημερώσει τώρα η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
3: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πολύ σωστά, Βίκη. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προσπάθειας συγκέντρωσης των χρημάτων που απαιτούνται, οι εθελοντές προχωρούν σε μία σειρά από δράσεις οικονομικής ενίσχυσης. Μία από αυτές είναι και η δημοπρασία ενός έργου τέχνης που προσφέρει ένας νορβηγός καλλιτέχνης, ο οποίος δημιούργησε έναν πίνακα ζωγραφικής και αποφάσισε να τον διαθέσει για δημοπρασία με τα έσοδα να διατίθενται στο εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Πλωμαρίου και στην προσπάθεια αγοράς ενός νέου πυροσβεστικού οχήματος. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες στο κεντρικό καφενείο του χωριού, όπου παράλληλα θα φιλοξενηθεί και η έκθεση έργων του καλλιτέχνη. Το κλιμάκιο, να σου πω, ότι έχει ήδη προχωρήσει και σε άλλες πρωτοβουλίες προκειμένου να συγκεντρώσει τα χρήματα που απαιτούνται, όπως χοροσπερίδες. Ενώ οι εθελοντές, μιλώντας στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, απευθύνουν έκκληση και προς την περιφέρεια να σταθεί αρρωγός στην προσπάθειά τους και να συμβάλλει στην ενίσχυση του κλιμακίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην επόμενη φάση περνά ο σχεδιασμός για τον νέο υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με στόχο τη δημιουργία μιας νέας τεχνολογικής υποδομής που θα συνδεθεί με την έρευνα, την

0: καινοτομία και τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση της περιοχής. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, Περικλής Καραφιλίδης. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το θέμα της εγκατάστασης και λειτουργίας του νέου υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συζητήθηκε και στη συνάντηση που είχαν χθες στην Πανεπιστημίου Πόλης της ΕΡΤ Κοζάνης ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την έρευνα και την καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης με τις Βρετανικές αρχές. Εκεί δόθηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου. Ήδη υποβλήθηκε το τροποποιημένο τεχνικό δελτίο του έργου και η έγκριση του αναμένεται μέσα στο Σεπτέμβριο. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τον υπερυπολογιστή, το κτίριο που θα τον φιλοξενήσει, το φωτοβολταϊκό πάρκο που θα εξασφαλίζει την απαιτούμενη ενέργεια και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Ειδικότερα οι διαδικασίες δημοπράτησης για την αγορά του νέου υπερυπολογιστή επένδυσης 38 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο. Ο νέος υπερυπολογιστής θα είναι βελτιστοποιημένος για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης με στόχο μέσα στο 2027 να έχουν προχωρήσει τόσο η νέα υπολογιστική υποδομή όσο και η διαμόρφωση του κτηρίου. Η επόμενη μέρα της Δυτικής Μακεδονίας χτίζεται τώρα με έργα που φέρνουν τεχνολογία, έρευνα και επενδύσεις στην περιοχή, ανέφερε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και τόνισε ότι αυτός είναι και ο στόχος που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός. Η μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας να γίνει ευκαιρία για νέες επενδύσεις, νέες δουλειές και καλύτερες προοπτικές για την τοπική κοινωνία. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργανώνουν στις 4 το απόγευμα κάτοικοι και επισκέπτες της Αμοθράκης στη δεύτερη προβλήτα του λιμανιού της Καμαριώτισσας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε ενδεχόμενη διοργάνωση του Free Earth Festival στο νησί σε 2 περιόδους, από 3 έως 6 και από 10 έως 13 Σεπτεμβρίου. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο Δήμαρχος Αμοθράκης, Θανάσης Βίτσας, εξήγησε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έδωσε άδεια για να γίνει το φεστιβάλ, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προχωρήσουν οι διοργανωτές ακόμη και χωρίς τη σχετική άδεια. Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια διοργάνωση έχουν γίνει ήδη συλλήψεις στην Ασπροβάλτα για ηχορύπανση μετά από καταγγελίες. Ας ακούσουμε τον κύριο Βίτσα.
1: Στις 28 Αυγούστου, την Παρασκευή το απόγευμα, πήραμε μία αίτηση που μας ζητούσε για τη χορήγηση άδειας παράστασης για 2 μουσικά κομμάτια. Αμέσως συγκαλέσαμε Δημοτικό Συμβούλιο έκτακτο. Το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε την Κυριακή, έγινε η συνεδρία την Κυριακή. Αξιολογήσαμε την κατάσταση. Δεν υπάρχουν νόμιμες προϋποθέσεις, δεν έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δεν μπορεί ως εκ τούτου να χορηγηθεί άδεια. Αυτή είναι η απόφασή μας. Και από εκεί και πέρα αυτό διαβάστηκε στις αρμόδιες αρχές. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Θα γίνει, δεν θα γίνει. Τι να σας πω. Δηλαδή, λογικά δεν πρέπει να πιστωθεί ιδιωτικές εκτάσεις. Έχω ενημερωθεί, είχα επαφές με τον Δήμαρχο. Ωστόσο, υπήρχαν και κάποιες ουσιώδεις διαφορές. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Ασφοβάλτας, υπήρχε μισθωμένο κάμπινγκ που ανήκει στην εταιρεία κινητού δημοσίου. Κάμπινγκ, περιφραγμένο κτλ. Υπάρχουν διαφορές δηλαδή, μια περίπτωση και στην άλλη. Οι αντίστοιχες εκδηλώσεις έχουν γίνει στο παρελθόν, έχουν γίνει 2001, 2 και 3 και ξαναγίνει το 2011.
0: Οι βάκχες του Ευρυπίδη με ζωντανή μουσική από τους Tiger Lilies παρουσιάζονται σήμερα στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων στην Καβάλα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Μία διεθνή σκηνική προσέγγιση στι Βάκχε του Ευρυπίδη φιλοξενεί σήμερα στι 9 το βράδυ το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, η παράσταση αποτελεί στην παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου Ιβάν Βάζοφ τη Βουλγαρία, του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδο και φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιάβορ Γκάρτεφ. Τη διασκευή υπογράφουν ο σκηνοθέτης και η Ιωάννα Ρεμεδιάκη, ενώ τη μουσική έχει συνθέσει ο Μάρτιν Ζακ, ιδρυτής και τραγουδιστής του διάσημου βρετανικού συγκροτήματος Tiger Lilies. Τα μέλη του συγκροτήματος ερμηνεύουν τη μουσική ζωντανά επί σκηνής και συμμετέχουν στη δράση ως σκοτεινοί τροβαδούροι που αναδύονται από το διονυσιακό σύμπαν. Ο Γκάρτεφ αντιμετωπίζει τη τραγωδία ως δοκιμασία των ορίων της κοινωνικής τάξης και των θεσμών απέναντι στην αποσταθεροποιητική δύναμη του Διονύσου, αναδεικνύοντας τη σύγκρουση ανάμεσα στη λογική και στο ανορθολογικό στοιχείο, στον έλεγχο και στην έκσταση. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: καιρός.
1: Αρχικά στη Βυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και βαθμία τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Θράκης προβλέπονται νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου σε Δυτική Στερεά, Δυτική και Ανατολική Πελοπόννησο, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Κρήτη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Στις Κυκλάδες θα φτάσει αύριο μέχρι τους 30 βαθμούς, ενώ Θεσσαλία και στα νησιά του Ιωνίου θα φτάσουν μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά είτε μες στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Από τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την εικόνα της Αττικής στις πολιτικές συγκρούσεις για την οικονομία και από εκεί στις εξελίξεις που δοκιμάζουν τις ισορροπίες στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση παρουσιάζει το ΑΕΝΑΟΝ ως ένα εργορόσημο για το παραλιακό μέτωπο την ώρα που η ανταϊπαράθεση με το ΠΑΣΟ και το ιδιωτικό χρέος ανεβαίνει και στο διεθνές πεδίο η Ευρώπη αναζητά κοινή στάση απέναντι στη Ρωσία, ενώ η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι νέες εξελίξεις στα στενά του Ορμούς επαναφέρουν στο προσκήνιο τους κινδύνους για την ασφάλεια, την ενέργεια και την παγκόσμια οικονομία. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τέλος, σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών βάζει το Μητροπολιτικό Πάρκο Ένων στο Φαλιρικό Όρμο, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Πλατεία Νερού. Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το πάρκο ορόσημο για το παραλιακό μέτωπο, σημειώνοντας ότι αποκαθιστά τη σχέση της Αθήνας με τη θάλασσα. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νήσων το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αφορά ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση και άλλες υποδομές. Δεν εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Κρήτα στην ονομαστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στη Βουλή. Στη ψηφοφορία ψήφισαν 288 βουλευτές, εκ των οποίων ψήφισαν παρόν 169 και υπέρ 119. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Για λογική δεν πληρώνω κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ ο Κώστας Τσουκαλάς τον κατηγόρησε για ψέματα και προσπάθεια διχασμού των πολιτών. Έρευνα για πιθανή τρομοκρατική ενέργεια στη Γερμανία μετά τη δολιοφθορά σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης κοντά στην Κολονία. 5 λιγνητικές μονάδες τέθηκαν εκτός δικτύου. Πρόκειται για το δεύτερο ύποπτο περιστατικό σε ενεργειακές υποδομές μέσα σε λίγες ώρες. Και έφεση από τους συγγενείς των θυμάτων της πολύ νεκρής έκρηξης στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της εταιρείας.
0: Radio 105,8.
7: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τους δημοσιογράφους του Earth News. Θα ξεκινήσουμε όμως από τις υπογραφές οι οποίες έπεσαν για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Παργουαϊνών στο Φαλιρικό Όρμο, σηματοδοτώντας την έναρξη υλοποίηση ενός έργου που παρέμενε σε κρεμότητα για δεκαετίες. Το μήνυμα ότι τα έργα δεν σταματούν, αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη τετραετία, έστειλε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση της Περιφέρειας της Αττικής, τονίζοντας ότι δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε και τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους. Αλλά περισσότερα θα μας πει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Μίλτος Σακελάρης. Καλό μεσημέρι, Μίλτο.
8: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα παραδοθεί σε 2,5 χρόνια από τώρα με χρηματοδότηση 370 εκατομμυρίων ευρώ. 742 στρέμματα, αθλητικές υποδομές για τους πολίτες, σημεία παιχνιδιού για τα παιδιά, γήπεδα, ποδηλατοδρόμιο, αλλά και διαφύλλε και ένα μήνυμα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι τα επόμενα 4 χρόνια πρέπει να είναι ένα τεράστιο άλμα ανάπτυξης, επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές. Είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός ότι η πιο ισχυρή σφραγίδα για διαβατήριο αξιοπιστίας, το οποίο αναφέρομαι και εγώ πολλές φορές, είναι τα έργα που ήδη παραδίδουμε. Μεταξύ άλλων, από την πλευρά του κ. Χαρδαλιάς μίλησε για τα όσα χρειάστηκε να γίνουν για να ξεκολλήσει το έργο, καθώς όπως είπε, ήταν κολλημένο και βουτυγμένο στην γραφειοκρατία τα τελευταία 60 χρόνια.
7: Και αναμένουμε φυσικά για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οπότε και ο Πρωθυπουργός Μίλτο θα εξειδικεύσει όλες αυτές τις εξαγγελίες για τα μεγάλα έργα υποδομής. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ για το ρεπορτάζ. Και κυρίες και κύριοι, να πάμε να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε διαβατήριο αξιοπιστίας τα έργα υποδομής.
9: Τα έργα υποδομής συνεχίζονται. Και για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά, είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε. Βρεθήκαμε πριν από λίγες εβδομάδες στην Δυτική Μακεδονία, παραδώσαμε τον Ε65. Είναι χρέος μας να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ευρωπαϊκούς πόρους, έχοντας πια ολοκληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα πούμε ότι ναι, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία αυτή η κυβέρνηση εξασφάλισε, και το ίδιο θα κάνουμε και στη διαχείριση των επόμενων.

0: σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων συνιστά και ίσως το πιο καθοριστικό βήμα που αποκαθιστά αυτήν την ταλαιπωρημένη, θα έλεγα, σχέση της πρωτεύουσας με την θάλασσα και την ακτογραμμή της. Για πάρα πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες, η Αθήνα έχει ουσιαστικά γυρίσει την πλάτη της στο σημαντικότερο συγκριτικό της πλεονέκτημα, που είναι αυτή η καταπληκτική θάλασσα που πάντα την περιέβαλε. Αυτό πια αλλάζει και αλλάζει δραματικά. Αλλάζει με τα έργα του ελληνικού, τα οποία κόντρα στις προβλέψεις των πιο απεσιόδοξων προχωρούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
1: Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς, στην ομιλία του τόνισε πως για περισσότερες από 6 δεκαετίες, ένα έργο που φάνταζε να μένει στα χαρτιά, σήμερα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, κάνοντας λόγο για το μεγαλύτερο ανοιχτό πάρκο της Μεσογείου.
2: Τα δύσκολα δεν χωρούν ούτε υπεκφυγές, ούτε δικαιολογίες. Παίρνεις την ευθύνη, επιμένεις και δεν σηκώνεσαι από το τραπέζι μέχρι να βρεθεί η λύση. Αυτό κάναμε έχοντας δίπλα μας, στο πλευρό μας, την κυβέρνηση και το πραγματικό αμέριστο ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού.
1: Θα μείνουμε όμως στα της πολιτικής επικαιρότητας, καθώς υψηλούς τόνους κινείται η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση να προαναγγέλει φόρο ελαφρύνσης εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και τον Παύλο Μαρινάκη να εξαπολύει επίθεση στην αντιπολίτευση, χαρακτηρίζοντας τις οικονομικές της εξαγγελίες λεφτά από μονόπολη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε παράλληλα τον όρο ακρίβεια Μητσοτάκη, ενώ αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική, διαμηνώντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τον διάλογο με την Τουρκία χωρίς υποχώρηση από τις πάγιες εθνικές θέσεις. Συνδεόμαστε ξανά με το Μίλτο Σακελάρη.
3: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι. Ο κύριος Μαρινάκης περιέγραψε το πλαίσιο των μέτρων το οποίο θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όπως επίσης και οι οικογένειες με παιδιά, οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Θα έχουμε κανονικά φόρο ελαφρύνσης που θα ανακοινωθούν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Μαρινάκης από εκεί πέρα έστρεψε τα βέλη του στα κόμματα της αντιπολίτευσης, μίλησε για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, περιέγραψε επί της ουσίας πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία να σχολιάσει τα λεφτά από τη μονόπολη. Κληθείς να σχολιάσει μάλιστα και την παρουσίαση οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ έστρεψε τα βέλη του και κατά του Πασόκ.
1: Και να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίς το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Θα έχουμε μειώσεις, ναι, θα έχουμε ανακοινώσεις φοροελαφρύνσης. Οι ανακοινώσεις θα αφορούν άμεσα ή έμεσα, γιατί υπάρχουν έμεσες αυξήσεις εισοδημάτων, όπως είναι οι φοροελαφρύνσεις, και τους δημοσίους υπαλλήλους, και τους συνταξιούχους, και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η φιλοσοφία των μέτρων είναι στραμμένη σε δύο κατηγορίες συμπολιτών μας που τα προηγούμενα χρόνια αδικήθηκαν λόγω και των πολλών κρίσεων παραπάνω από τους υπόλοιπους. Πρώτη κατηγορία είναι οι συνεπείς. Και η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που λέμε μεσαία τάξη. Βαφτίζεις το φαινόμενο αυτό ως ακρίβεια Μητσοτάκη. Απλά είναι λαϊκισμός. Η ουσία πια είναι, και αυτό νοιάζει τον κόσμο. Να μπορείς, χωρίς λες ότι γεννώνται από κάπου λεφτά, ναι, από την απόδοση της οικονομίας, να δημιουργείς τις συνθήκες, ούτως ώστε ο κόσμος να παίρνει πίσω όσα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε. Αν αθροίσουμε τα εκατομμύρια που έχουμε ακούσει, τα δισεκατομμύρια που έχουμε ακούσει και
5: θα
4: από
5: και αυτά
4: το Πασόκ και από τον κύριο Τσίπρα, τότε θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της χώρας επί 100. Εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τα λεφτά από μονόπολη.
1: Λίγες ημέρες λοιπόν πριν από τις ανακοινώσεις, τις επίσημες ανακοινώσεις από το στόμα του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σηκώνει λοιπόν το γάντι με αφορμή τις οικονομικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντάς τις μάλιστα λεφτά από μονόπολη. Ωστόσο, είχαμε πριν από λίγο και την απάντηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου, γιατί και ο κύριος Τσουκαλάς Ευγενία βάζει τους τόνους και κατηγορεί τον κύριο Μαρινάκη για ψέματα. Θα έχουμε σε λίγη ώρα και την Ευγενία Λούζου. Όπως σας είπα, είχαμε την άμεση απάντηση από το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Τσουκαλά να χαρακτηρίζει ψεύτη τον κύριο Μαρινάκη και να του καταλογίζει προσπάθεια διχασμού των πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ που βέβαια ανεβάζει στροφές εν ώψη και της 3ης Σεπτέμβρη. Ήδη στην Κρήτη βρίσκονται τα περισσότερα από τα στελέχη με αποκλεισμό αποκορύφωμα βέβαια την εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο, όπου θα έχουμε και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε την Ευγενία Λούζο, αν μας ακούει. Ευγενία.
5: Βέβαια, ακούω. Να καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται λοιπόν η κόντρα μεταξύ του Πασόκ και της κυβέρνησης με αφορμή την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για τα κόκκινα δάνεια. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως ακούσαμε τόσο στη χθεσινή σου συνέντευξη στο Μέγκα, όσο και στη σημερινή του στο Sky, επιμένει στη θέση ότι το Πασόκ είπε την προηγούμενη εβδομάδα στους συνεπείς ή σε εκείνους που ρυθμίζουν και πληρώνουν δάνεια, φόρους και εισφορές, ότι είναι κορόιδα. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Σουκαλάς, απαντά στον κύριο Μαρινάκη, τονίζοντας ότι εσείς κορόιδα θεωρείτε τους Έλληνες πολίτες. Πίνετε εδώ και χρόνια στην υγεία των κορόιδων μαζί με τα fans και τους services, των οποίων τα συμφέροντα υπηρετείτε και προωθείτε. Όπως σημειώνει μάλιστα τον εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Μαρινάκης είναι θαυμαστής των πρακτικών του Γκέμπελς και φαίνεται. Δεν έχει κανένα όριο στο ψέμα. Σήμερα δήλωσε ότι η πρόταση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος λέει στους συνεπείς οφειλέτες κορόιδα. Δεν διάβασε την ομιλία, συνεχίζει ο κύριος Τσουκαλάς, και τις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου στην 8η δέσμευση ρητά αναφέρεται την επιβράβευση των συνεπών οφειλετών. Δεν έχει διαβάσει τις τροπολογίες μας που απέρριψε, με τις οποίες ζητούσαμε επιβράβευση των συνεπών, των συνεπών οφειλετών. Αναρωτιέται ο κύριος Τσουκαλάς, καλώντας τον φιλαλήθη κύριο Μαρινάκη να πει με ποιον τρόπο επιβράβευσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους συνεπείς, τους οποίους πάει να εξαπατήσει σήμερα.
1: Τώρα, Ευγενία, καταλαβαίνουμε ότι ανεβάζει τις στροφές και το Πασόκ, με το βλέμμα φυσικά στη ΔΕΘ και τις επερχόμενες εκλογές. Επιλέγει λοιπόν την Κρήτη να δώσει το πολιτικό του στίγμα με αφορμή και την αυριανή επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρίσκεται απόψε στο Λασίθι και αύριο η ηγεσία αλλά και τα στελέχη του κόμματος θα βρεθούν στο Ηράκλειο για την κεντρική εκδήλωση.
5: Ναι, Ντόνα, έτσι ακριβώς. Επίποδος βρίσκονται τα στελέχη του Πασόκ για τη μεγάλη εκδήλωση του κόμματος, με αφορμή την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος στις 3 Σεπτέμβρη, που φέτος για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο Κρήτης. Ήδη από χθες, στελέχη και βουλευτές του κόμματος περιοδεύουν στους 4 νομούς, προκειμένου να έχουν επαφές με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Απόψε, ο πρόεδρος του Πασόκ θα παραθέσει δείπνο σε μια εκδήλωση με τίτλο «Ξεκίνημα νίκη», στους βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, δημάρχους, αυτοδιοικητικούς και τοπικά κομματικά στελέχη εν ώψη της αυριανής επετείου. Αύριο Πέμπτη, ανήμερα της επετείου που προανέφερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει την πολιτική του ομιλία στο Ηράκλειο, στην Πλατεία Ελευθερίας, στις 7.30 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες Ντόνα, στην ομιλία το πρόεδρος του Πασόκ θα επιχειρήσει να δώσει συγκεκριμένο πολιτικό αλλά και οργανωτικό στίγμα, εξού και η μεγάλη κινητοποίηση που γίνεται απ' άκρη σε άκρη του νησιού. Στόχος βεβαίως είναι να δοθεί η αίσθηση της απόλυτης πράσινης κυριαρχίας στην Κρήτη, όπου εκεί οι δημοσκοπήσεις φέρεται πως κάνουν την στασιμότητα της δημοσκοπικής βελόνας να κινείται κάπως σε σύγκριση με τα πανελλαδικά αυτά ευρήματα. Σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, και ολοκληρώνω με αυτό, αυτό που φιλοδοξούν να πετύχουν τα στελέχη του Πασόκ αύριο 3 Σεπτέμβρη, 52 χρόνια μετά την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, είναι να θυμίσουν τις πάλι ποτέ ένδοξες μέρες του κόμματος, καθώς πρόκειται για τον τελευταίο σταθμό του Νίκου Ανδρουλάκη πριν τη ΔΕΘ, που εκεί ετοιμάζεται να δώσει μια άλλη μάχη.
1: Κινητικότητα υπάρχει φυσικά και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, συναντήθηκε με στελέχη του πυροσβεστικού σώματος,
5: όπου εξέφρασε τον ανέ την στήριξη του κόμματος στον δίκαιο, όπως είπε, αγώνα για τη μονιμοποίηση, τους, μετά τη συνάντηση που είχε το πρωί στον Περισσό με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, τους γνωστούς εποχικούς πυροσβέστες. Όπως είπε ο κ. Κουτσούμπας, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα, οι οποίες αυξάνονται διαρκώς, και η κυβέρνηση δυστυχώς συνεχίζει να επιλέγει αυτή τη λύση, που δεν είναι εξαντλήσει των συμβασιούχων με περιορισμένα εργασιακά δικαιώματα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι χρήσιμοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο την αντιπυρική περίοδο. Mm-hmm. Τόλισε ιδιαίτερα τον κύριο Κουτσούμπας πως επανειλημμένα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει καταθέσει στη Βουλή ερωτήσεις και επερωτήσεις για τη μονιμοποίησή τους, ενώ σημείωσε πως στέκεται στο δίκαιο αίτημα των εποχικών πυροσβεστών που δεν μπόρεσαν το 2024 λόγω ορίου ηλικίας να ξαναμπούν στο πυροσβεστικό σώμα. Να σου πω τέλος ότι η Ομοσπονδία, όπως είπε, θα συνεχίσει τον αγώνα της με πάρα πολλές παρεμβάσεις.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Απόψε όμως έχουμε και τα αποκαλυπτήρια για το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο παρουσιάζεται στην Θεσσαλονίκη. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνει λόγο για κοστολογημένα μέτρα, 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει τις πληροφορίες για το πρόγραμμα με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας θα ανοίξει τα χαρτιά του για την οικονομία. Τι να περιμένουμε, ποια θα είναι τα βασικά μέτρα, Βαγγέλη? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτό το οποίο ουσιαστικά θα παρουσιάσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας είναι διτό. Δηλαδή το πολιτικό πρόγραμμα, κυρίως όμως το οικονομικό. Βασικός πυλώνας αυτού του μοντέλου του οικονομικού θα είναι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, που αντικαθιστά το Ταμείο Ανάκαμψης, και σύμφωνα με όσα υπάρχουν μέσα στην σαν πληροφορίες είναι ότι δεν υπάρχει υπόσχεση, αυτό λένε τα στελέχη του κόμματος, χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Το σχέδιο λοιπόν είναι για την τετραετία 27 έως 30 μεικτό κόστος μέτρων 7,39 δισεκατομμύρια. Μόνιμα έσοδα 1,92 δισεκατομμύρια. Καθαρή δαπάνη 5,47 και διαθέσιμος χώρος 5,60. Μας έλεγαν μάλιστα χθες το πρωί τα στελέχη του κόμματος ότι ο κανόνας αυτού του σχεδίου, ο βασικός πυλώνας, είναι απλός. Δεν υπάρχει μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης. Και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο. Κάθε μέτρο εφαρμόζεται σε φάσεις, ελέγχεται πριν επεκταθεί και επανακτιμάται κάθε χρόνο. Θεωρεί ο κύριος Τσίπρας ότι η πρόταση συνολική που θα καταθέσει είναι ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής οικονομίας και όχι μια διαφορετική υποσχεσιολογία. Μέλη να το δούμε, και όλα θα κριθούν βεβαίως από σήμερα το απόγευμα. Να υπενθυμίσω ότι και στις 9 Σεπτεμβρίου, μία εβδομάδα μετά, ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί εκ νέου στη Θεσσαλονίκη, που θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.
1: Και μένει να δούμε και σήμερα ποια πολιτικά πρόσωπα θα παρακολουθήσουν την σημερινή εκδήλωση.
6: Είναι πολύ συγκεκριμένα, νομίζω. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Βουλευτές πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, όχι πρώην βουλευτές, νυν βουλευτές πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, αρκετοί θα βρεθούν στην Θεσσαλονίκη. Θα είναι στο ακροατήριο της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα και κάποιοι άλλοι παράγοντες από τη Θεσσαλονίκη που ήδη έχουν συνδράμει στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Σίγουρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και τα πηγαδάκια που θα σχηματιστούν. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά.
6: Μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
1: Βέβαια, θα τα δούμε αναλυτικά και στο αυριανό μαγκαζίνο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Για να μεταφερθούμε όμως τώρα και στη Βουλή, εκεί όπου νωρίτερα είχαμε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στη συζήτηση με φόντο την υποψηφιότητα της Έλενα Σακρίτα για την θέση της Πέμπτης Αντιπροεδρού. Η κόντρα κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ κορυφώθηκε λίγο πριν την ονομαστική ψηφοφορία, η οποία όμως, Ανδρέα Μαραθιά, δεν ανέδειξε την κυρία Κρήτα στην θέση. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, λοιπόν, ο Ανδρέας Μαραθιάς, θα μας μεταφέρει το εκρηκτικό, θα έλεγα, κλίμα που παρακολουθήσαμε νωρίτερα στην Ολομέλεια, αλλά και όλο το παρασκήνιο της ψηφοφορίας. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, η κυρία Έλενα Κρήτα, η μοναδική υποψήφια για τη θέση της 7ης Αντιπροέδρου, δεν εξελέγει τελικά στη θέση αυτή, καθώς τα παρόν ήταν περισσότερα από τα υπέρ, αφού οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της Νίκης, συν 5 ανεξάρτητοι, σύνολο 169 ψήφισαν παρόν, ενώ τα υπέρ στην υποψηφιότητά της ήταν μόλις 119 από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητους βουλευτές. Έτσι θα παραμείνει κενή η θέση του 7ου αντιπροέδρου στη Βουλή. Γεγονός το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε δεν έχει ξανασυμβεί, ιδιαίτερα όταν αφορά υποψηφιότητα από κόμμα του Δημοκρατικού Τόξου. Και φυσικά γι' αυτό το γεγονός υπήρξε πολύ έντονη κριτική και θα έλεγα πολύ με επικριτική στάση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία ανεξήγητη δυσανεξία στους θεσμούς και το Σύνταγμα, ενώ σχολίασε πως είναι αδιανόητο να ζητείται πιστοποιητικό μητσοπαχικών φρονημάτων προκειμένου να προταθεί ένα πρόσωπο για, για το Προεδρείο της Βουλής. Έκανε λόγο μάλιστα για ηθική και βιοντολογική υποχρέωση των πλειοψηφιών να σέβονται οριζόντια τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης εξήγησε πως κατά τον κανονισμό τα κόμματα αδύνανται να προτείνουν πρόσωπα και η Ολομέλεια είναι εκείνη που αποφασίζει, ενώ υπενθύμησε πως κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο τρία κόμματα, οι Σπαρτιάτες, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας, δεν εξέλεξαν αντιπροέδρους. Να σημειώσουμε ότι κατά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δοντονή, φαίνεται ότι υπάρχει μια εξαιτίας αυτής της τάσης της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνητικής πλειοψηφίας, θα υπάρχει αλλίωση στο συσχετισμό δυνάμεων, στη διάσκεψη των Προέδρων, κάτι που ενδεχομένως να ευνοήσει τη Νέα Δημοκρατία στον ορισμό των ανεξάρτητων αρχών, που παραμένουν οι θέσεις των οποίων παραμένουν κενές εδώ και αρκετούς μήνες.
1: Επομένως, μένει κενή τώρα η θέση.
7: Η θέση της Αντιπροέδρου παραμένει κενή, αλλάζει και ο συσχετισμός δυνάμεων ενδεχομένως υπέρ των τριών πέμπτων με βάση τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, και έτσι θα μπορεί η κυβερνητική πλειοψηφία κατά το ΠΑΣΟΚ να ορίσει τους τρεις προέδρους της ανεξάρτητης αρχής, των οποίων οι διοικήσεις παραμένουν κενές, ακέφαλες μέχρι στιγμής. Και βέβαια εδώ πέρα να σημειώσουμε ότι ο Παναγιώτης Λουδωνής για μια ακόμη φορά υπενθύμησε τι έλεγε στο παρελθόν ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο νυν Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος σε βιβλίο του που ερμήνευε τα άρθρα του Συντάγματος εξηγούσε με πολύ καθαρό τρόπο, όπως είπε ο κ. Λουδωνής, ότι η κοινοβουλευτική παράδοση που θέλει τα κόμματα κυβερνώντα και αντιπολιτευόμενα να υπερψηφίζουν τους εκάστοτε προτινόμενους αντιπροέδρους είναι ζήτημα σεβασμού της μειοψηφίας.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσατε και από τον Ανδρέα Μαραθιά νωρίτερα, στη συζήτηση στην Ολομέλεια ανέβηκαν οι τόνοι, με τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει λόγο για δυσυναξία στους θεσμούς, στην κυβερνητική πλευρά να απαντά ότι η διαδικασία προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής και ότι κάθε βουλευτής έχει το δικαίωμα να κρίνει τις υποψηφιότητες. Πάμε να ακούσουμε χαρακτηριστικά τι ανέφεραν λοιπόν στην Ολομέλεια ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης.
8: Εφόσον για ανεξήγητο λόγο και σπάνια να συμβαίνει αυτό, να χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοταγικών φρονημάτων για να υποδείξει ένα κόμμα την πρότασή του για την πέμπτη αντιπροεδρία ή να επιλέξει ένα στέλεχός του και να βρίσκει έολες, αμετροεπείς, μισογυνικές και αντικοινοβουλευτικές δικαιολογίες για να ανατραπεί αυτός ο κανόνας δικαίου εθήμου, νιώθω ότι υπάρχει υποχρέωση να δοθεί ο χρόνος παρεμβάσεων.
9: Ο κ. Γιαννούλης δεν νομίζω ότι έχει αφιερώσει χρόνο να διαβάσει τον κανονισμό της Βουλής. Τα κόμματα κατά τάξη μεγέθους δύναται να προτείνουν και η Ολομέλεια αποφασίζει. Επί της αρχής ψηφίζουμε τα πρόσωπα τα οποία κατά την κρίση μας ο βουλευτής έχει δικαίωμα γνώμης, η οποία δεν είναι ελεγμένος βουλευτής για 7η συναπτή περίοδο. Αν ένα πρόσωπο έχει τα εχέγγυα που απαιτούνται κατά τη δική μου κρίση και αποκλειστικά δική μου κρίση, να επιτελήσει το ρόλο του Αντιπρόεδρου της Βουλής.
1: Πάμε να βγούμε εκτός συνόρων, να πάμε στην κόντρα Βερολίνου-Μόσχας που έχει ξεσπάσει με την Γερμανία να κατηγορεί ευθέως τη Ρωσία για την υπόθεση του ντρόουν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Να έχουμε νέες απόπειρες δολοφθοράς σε κρίσιμες υποδομές. Θα τα δούμε αναλυτικά όμως στην συνέχεια με τη βοήθεια της Έλενας Αλεβίζου. Ωστόσο, αυτή η κόντρα περνά πλέον και στο ευρωπαϊκό τραπέζι, με την Ευρώπη να σκληραίνει τη στάση της απέναντι στη Ρωσία. Νωρίτερα η Κάγια Κάλλας χαρακτήρισε την απόπειρα επίθεση στη Λειψία ενέργεια με χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, ενώ προαναγγέλλονται και νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εξέφρασε με ανάρτησή του και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα στο Wicklow της Ιρλανδίας, όπου πραγματοποιείται και η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με την ελληνική πλευρά να θέτει στο τραπέζι και την τουρκική προκλητικότητα. Σε μια λοιπόν κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, με το ρωσικό αλλά και τον τουρκικό αναθεωρητισμό να προβληματίζουν την Ευρώπη, η Ελλάδα διαμηνεί ότι παραμένει σταθερά στο πλευρό του διεθνούς δικαίου αλλά και της ασφάλειας των συμμάχων της. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρίσα, που βρίσκεται στην Ιρλανδία. Κατερίνα, καταρχάς έχουμε κάποιο νεότερο από τη Σύνοδο όσον αφορά και τη στάση που διαμορφώνεται μεταξύ των Ευρωπαίων απέναντι στη Ρωσία. Πόσο σκληρή κιόλας.

0: αναμένεται να είναι η ευρωπαϊκή απάντηση. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι από το Βουίκλο. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πολύ αυστηρή απέναντι στη Μόσχα. Μεγάλη αγωνία, μεγάλη ανησυχία. Μην ξεχνάτε ότι πολλές από τις νέες χώρες που έχουν ενταχθεί είναι συνορεύουν με τη Ρωσία. Είναι εύλογο, όπως επίσης η προκλητικότητα και ο αναθεωρητισμός που έδειξε η Μόσχα προς τη Γερμανία. Η θέση της Ελλάδας ήταν ξεκάθαρη και σαφής και χθες με το μήνυμα του Πρωθυπουργού, αλλά και σήμερα, στέλνοντας μηνύματα κατά του αναθεωρητισμού με δηλώσεις του ο Υπουργός Εξωτερικών, ενώ ενημερώνει αυτή την ώρα τους ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προκλητικότητα της Τουρκίας και για τις ενέργειές της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνει και υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα είναι πάντα υπέρμαχος του διεθνούς δικαίου και είναι πάντα με τον αμυνόμενο, και βεβαίως θέτει το θέμα της αντιμετώπισης και κυρίως ζητά την αλληλεγγύη και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την επιθετικότητα.
0: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κατερίνα Φρίσα, και εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης.
2: Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του αμυνόμενου, στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, υπέρ της ελευθερίας, της αμφιπλοείας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, ιδίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβατικότητα διεθνούς χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέγκλητα στηρίζει την διεθνή πολυμέρεια. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες διεθνούς δικαίου.
0: Στην ανάγκη λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπερασπίζεται με συνέπεια το διεθνές δίκαιο, αλλά και στην κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, ακούσαμε ότι αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος λοιπόν στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βουίκλο της Ιρλανδίας. Θέτει το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας. Ωστόσο, η Άγκυρα κλιμακώνει τη ρητορική της σε συνέχεια λοιπόν της τουρκικής ρηματικής διακοίνωσης, αλλά και στον αποέχο βέβαια της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα. Ο Τούρκος Πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, προχώρησε σήμερα σε προκλητικές δηλώσεις, καλώντας την Ελλάδα να αλλάξει πορεία, όπως είπα, από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει την στρατικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Αλλά περισσότερα για την τοποθέτηση του Τούρκου Πρόεδρου θα μας πει η ανταποκρίτριά μας στην Τουρκία, η Ελβίρα Κρίθαρη. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα. Ελβίρα, δεν σε ακούμε πολύ καλά. Μπορείς να πλησιάσεις λίγο στο μικρόφωνο για να ακούγεσαι λίγο καλύτερα.
3: Έλεγα
0: ναι,
3: λοιπόν,
0: τώρα σε ακούμε.
3: Τώρα καλύτερα, ωραία. Κατά την επιστροφή του λοιπόν ο κύριος Ερντογάν από το Κυργιστάν, όπου συμμετείχε στην οδοκορυφή του Οργανισμού Σταδέζε Σαγκάη, σε ερώτηση που του έγινε από δημοσιογράφο στο αεροπλάνο για την αποστρατικοποίηση, για τον εξοπλισμό των νησιών, των ελληνικών νησιών, απάντησε χαρακτηριστικά: εμείς λέμε ότι πρέπει να προχωρούμε με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας. Ωστόσο, τόνισε πως η Τουρκία ήταν η πλευρά που επέδειξε επικοδομητική στάση και τις περισσότερες φορές δεν είδε αντίστοιχη ανταπόκριση από την Ελλάδα στην καλή πρόθεση της Τουρκίας, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε. Συμπλήρωσε επίσης ότι η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός, όμως δεν επιτρέπει και σε κανέναν να καταπατά τα δικαιώματά της. Και συνόψησε λέγοντας: η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει από αυτό το λαφασμένο δρόμο, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο οποίο έχει εισέλθει, και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που τελούν υπό αποστατικοποιημένο καθεστώς.
0: Μένει να δούμε και την απάντηση της Αθήνας. Ελβίρα, να μείνουμε σε σένα όμως, γιατί δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν σήμερα στην θάλασσα του Μαρμαρά. Αγνοούνται μέλη του πληρώματος και έχουμε και τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.
3: Ένα δεύτερο ναυάγιο, αυτή τη φορά 18 μάλλον μίλια ανοιχτά της Σιλιβρίας, στη θάλασσα του Μαρμαρά, στις 3 και 4 το ξημέρωμα, δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία. Το ένα βυθίζεται μετά την σύγκρουση αυτή, που είναι ακόμα μυστηριώδης, να πούμε εδώ. Δεν έχουν εξηγήσει πώς συνέβη, παρά τα βέβαια προηγμένα συστήματα πλοήγησης και ασφαλείας των δύο εμπορικών πλοίων. Το ένα από τα δύο πλοία δεν φέρει μάλιστα ορατά ζημιές, ενώ το άλλο που βυθίστηκε από το άλλο μάλλον αγνοούνται και τα 10 μέλη του πληρώματος, είναι σε εξέλιξη, όπως ακριβώς είπε, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης της θάλασσας του Μαρμαρά. 2 τουλάχιστον ελικόπτεροι επιχειρούν, 12 σκάφη επίσης των τουρκικών αρχών στενίζουν την περιοχή για τα 10 αυτά μέλη. Δεν υπάρχουν νεότερα ούτε για τους λόγους του δυστυχήματος της σύγκρουσης, αλλά ούτε και για την ζωή. Αν βρίσκονται στη ζωή οι 10 άνθρωποι, έχει ξεκινήσει έρευνα και από την εισαγγελία της Λιβυρίας για το συμβάν. Να προσθέσω επίσης, γιατί είναι μόνο θεματική η επικαιρότητα αυτές τις μέρες σχέση με τα ναυάγια, και για το ναυάγιο στην Κερίνια που, αν θυμόμαστε, την Κυριακή είχε αποπλέψει από το λιμάνι της Κερίνιας στο ψευδοκράτος το φύλλο jet, ένα επιβατικό πλοίο αυτή τη φορά. Εντοπίσαν πριν από λίγο οι αρχές του ψευδοκράτους το κουφάρι του πλοίου. Να θυμίσουμε ότι αγνοούνται 20 άνθρωποι που κατά πάσα πιθανότητα βρίσκονταν μέσα στο πλοίο την ώρα που αποκτώθηκε.
0: Ελβίρα Κρίθαρη, να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσες. Η ανταποκριτριά μας λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς μένουμε όμως στα θέματα από την διεθνή επικαιρότητα, γιατί την ίδια ώρα έχουμε και σφοδρή επίθεση κατά της Ουκρανίας από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Κατηγορεί το Κίεβο για κρατική τρομοκρατία. Η δήλωση τώρα του Ρώσου Προέδρου Έλενα Λεβίζου έρχεται και ως απάντηση στις προειδοποιήσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς αεροπορικές και ασφαλιστικές εταιρείες ότι τα ουκρανικά ντρόνς έχουν καταστήσει τον ρωσικό εναέριο χώρο εξαιρετικά επικίνδυνο. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς προηγήθηκε η δήλωση αυτή λοιπόν του Βολοντίμιρ Ζελένσκι λόγω των επιθέσεων, των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Η Ουκρανία βεβαίως απαντά με επιθέσεις με ντρόνς βαθιά στο ρωσικό έδαφος και είναι καθημερινές αυτές οι επιθέσεις με εκατοντάδες ντρόνς. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λοιπόν προειδοποίησε ότι η Ουκρανία δεν έχει καμία πρόθεση να βλάψει την αεροπλοεία, αλλά την εμπορική αεροπλοεία, αλλά ο εναέριος χώρος της Ρωσίας, όπως είπε, είναι εξαιρετικά επικίνδυνος λόγω αυτών των γεγονότων. Για να υπάρξει αντίδραση του Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι αυτές οι δηλώσεις συνιστούν κρατική τρομοκρατία, και είπε ότι η Ρωσία θα βρει τον τρόπο να απαντήσει. Ο Ρώσος Πρόεδρος αναφέρθηκε και στις διαπραγματεύσεις, λέγοντας ότι ο ίδιος είναι έτοιμος για ουσιαστικά διαπραγματεύσεις. Έχοντας πει αυτό όμως, λίγες ώρες αργότερα υπήρξαν νέες σφοδρές ρωσικές επιδρομές, αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας για 7η συνεχόμενη νύχτα, και οι Ουκρανοί λένε ότι από την περασμένη Πέμπτη έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 53 άνθρωποι μόνο στην περιοχή του Κιέβου.
0: Ο Ρώσος Πρόεδρος όμως έχει και ακόμα ένα ανοιχτό μέτωπο πέρα από τον πόλεμο στην Ουκρανία που διαρκεί πάνω από 4,5 χρόνια. Αυτό με την Γερμανία, με το Βερολίνο, τόνους και κατηγορεί ευθέως τη Ρωσία για την υπόθεση του ντρόν με κρηκτικά. Θυμίζουμε ότι εντοπίστηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Αλλά είχαμε και νέες απόπειρες δόλιο φθοράς σε κρίσιμες υποδομές, οι οποίες, Έλενα, προκαλούν ανησυχία στη Γερμανία.
4: Βεβαίως, και όλο αυτό το κλίμα είναι σύμφωνα με τον γερμανικό τύπο ψυχροπολεμικό, μάλιστα το χειρότερο που έχει υπάρξει μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, και κάνουν λόγο για σημείο καμπής στη σχέση συνολικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία, που είναι ήδη έκρηθμες βεβαίως λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Οι δύο υπουργοί, οι Γερμανοί υπουργοί των εσωτερικών και των εξωτερικών, κατηγόρησαν ευθέως τη Ρωσία λοιπόν για το περιστατικό στην Λειψία με το ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά που εξουδετερώθηκε από τις γερμανικές αρχές στις 4 Αυγούστου κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος, και κατηγόρησαν ευθέως λοιπόν την Ρωσία για υβριδικό πόλεμο. Όπως είπαν, δεν βρίσκονται σε πόλεμο, η Γερμανία δεν βρίσκεται σε πόλεμο με την Ρωσία, όμως δέχεται σχεδόν καθημερινά υβριδικές επιθέσεις από την Ρωσία. Επίσης,
0: μια απόφαση, Έλενα, που ήρθε μέσα σε λίγες εβδομάδες, και δεν ξέρω αν μπορέσει κιόλας να αποτελέσει ένα προηγούμενο για το πώς η Ευρώπη θα απαντά πλέον και στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις.
4: Η Ευρώπη λέει, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και στις Βρυξέλλες και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε ότι η απάντηση θα είναι συντονισμένη, ότι χρειάζεται μια συντονισμένη και ενιαία απάντηση, και βεβαίως υπάρχει αλληλεγγύη προς την Γερμανία. Η Γερμανία δεν είναι η μόνη χώρα που έχει δεχθεί τις εισβολές των ρωσικών drones, να θυμίσουμε, είναι και άλλες χώρες. Σε μια πρώτη αντίδραση

0: πω ότι το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι στις 18 Σεπτεμβρίου κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη, κλείνει και το πολιτιστικό ρωσικό κέντρο στο Βερολίνο, λαμβάνει και άλλα μέτρα κατά Ρώσων πολιτών και οντοτήτων, ενώ οι Βρυξέλλες κάλεσαν για διαμαρτυρία τον Ρώσο πρέσβη. Ανάλογες κινήσεις έκανε και η Γαλλία και η Ολλανδία και το Βέλγιο. Η Κάγια Κάλλας δήλωσε ότι αυτές οι επιθέσεις συνιστούν κρατική τρομοκρατία, με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν να δηλώνει σε κοινή συνέντευξη τύπου πριν από λίγο με τον Μαρκ Ρούτε, τον επικεφαλής του, τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, ότι αυτό το περιστατικό θλιψίας θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε πολλούς νεκρούς, ότι δεν θα ανεχτούμε αυτά τα περιστατικά, αλλά η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη και να απαντά σε μια νέα κανονικότητα, όπως την είπε, με την Ρωσία. Τώρα, να σου πω επίσης ότι για τα δύο άλλα περιστατικά δολιοφθοράς που αναφέρθηκες, βεβαίως υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην Γερμανία. Το ένα αφορά χθες στο Βραδεμβούργο, όπου οι γερμανικές αρχές κάνουν λόγο για τρομοκρατική, απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης σε δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας στο Βραδεμβούργο, που αποτράπηκε. Ενώ έχουμε και ένα νέο περιστατικό στο Μπέρνχαϊμ της Δυτικής Γερμανίας που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί, όπου εκεί εντοπίστηκε βανδαλισμό σε τεχνικό εξοπλισμό, όπως αναφέρθηκε, χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σήμερα επίσης το
1: πρωί είχαμε και μία έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό.
0: Ακριβώς, το σιδηροδρομικό σταθμό του Αύγσμπουργκ είναι κοντά στο Μόναχο. Ωστόσο, εκεί από ό,τι φαίνεται, οι αρχές λένε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, για μια ενέργεια του οργανωμένου εγκλήματος. Είχε τοποθετηθεί μια χειροβομβίδα που πυροδοτήθηκε έξω από κοσματοπολείο που βρίσκεται δίπλα στο σταθμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα.
1: Άρα δεν συνδέεται με την ένταση στις σχέσεις Ρωσίας-Γερμανίας.
0: Προς το παρόν δεν υπάρχουν γερμανικές αρχές, αλλά είναι, όπως καταλαβαίνουμε, το κλίμα πραγματικά πάρα πολύ τεταμένο και αναμένουμε να δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο την απάντηση. Να σου πω κλείνοντας ότι και η Βρετανία βρίσκεται σε επιφυλακή μετά τις απευθείας απειλές του Πρόεδρου Πούτιν ότι θα χτυπήσει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους λόγω της συνεχιζόμενης στήριξης της χώρας προς την Ουκρανία. Η Βρετανία λέει ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις είναι έτοιμες για οποιαδήποτε επίθεση.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως, χθες είχαμε και την συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κυργιστάν, με τις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που έχουν φτάσει ποτέ, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος. Η συνάντηση λοιπόν αυτή αναδεικνύει και τον ολοένα πιο σύνθετο ρόλο της Άγκυρας και τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται. Έχουμε φυσικά και την ένταση σε Ουκρανία και σε Μέση Ανατολή, αλλά και την υποχώρηση της αμερικανικής επιρροής, οι οποίες, όπως είπε σήμερα εδώ στο σταθμό μας ο καθηγητής Σωτήρης Ντάλης, δημιουργούν ένα νέο πιο ασταθές γεωπολιτικό τοπίο. Πάμε να τον ακούσουμε τι δήλωσε.
2: Όσον αφορά την εμφάνιση του Τούρκου Πρόεδρου στην συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο, νομίζω πως επιβεβαιώνει αυτό που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, την προσπάθεια της Τουρκίας, επιτυχημένη σε μεγάλο βαθμό, να εμφανίζεται ως μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη με παγκόσμιο ρόλο, να είναι προνομιακός εταίρος όχι μόνο με τη Ρωσία, όπως αυτό επιβεβαιώθηκε σε συνάντηση των δύο ηγετών, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες του Πρόεδρου Τραμπ, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό για τις δύο πλευρές. Νομίζω πως θα δυσκολέψει τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτίστως, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τις πιέσεις προς την Μόσχα και εκεί θα είναι πολύ δύσκολο να ισορροπήσει η Άγκυρα όσον αφορά τον ειδικό ρόλο και την ειδική σχέση που θέλει να πετύχει με τις Βρυξέλλες. Νομίζω πως θα έχει και κάποιες επιπτώσεις σίγουρα αρνητικές εντός του ΝΑΤΟ. Επομένως δεν θα είναι τόσο εύκολο να εμφανιστεί ως προνομιακός εταίρος με τη Ρωσία. Αν καταφέρει να λύσει το πρόβλημα των S-400, θα είναι προφανώς μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Ερντογάν. Τώρα, ποιο θα είναι το αντάλλαγμα που θα δώσει στον Πούτιν, γιατί σίγουρα θα δώσει κάτι, είναι ένα μεγάλο ζητούμενο.
1: Ερχόμαστε ξανά στα δικά μας γιατί σε εξέλιξη είναι δύο φωτιές, η μία στην Κάριστο και νωρίτερα ξέσπασε φωτιά και στον Μύτικα Θήβας. Για την εικόνα από τα μέτωπα θα μας ενημερώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης ο Ζώης Κακαβάς. Καλό μεσημέρι, Ζώη.
3: Μεσημέρι για την πιο σοβαρή φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, λίγο πριν από το μεσημέρι, και την πυρκαγιά μιλάμε της Καρίστου, επεκτάθηκε κοντά σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Η τελευταία ενημέρωση που έχω είναι ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για σπίτια. Δύο είναι τα κυρία μέτωπα, ένα πάνω από την Κάριστο, ένα μένεται σε δίτυπο το σημείο. Είναι βεβαίως μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων, υπάρχει αισιοδοξία.
1: Είχε δοθεί και εντολή εκένωσης της περιοχής της Θεατρούπολης.
3: Είναι δύο τα μηνύματα που εστάλησαν από το 112, ένα για... στην περιοχή κάδικη ετοιμότητα και το δεύτερο, όπως είπες πολύ σωστά, για απομάκρυνση των κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή, από την περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη με κατεύθυνση προς Κάριστο μέσω παραλιακής οδού. Βεβαίως μας λένε από την πυροσβεστική, από την Αθήνα, από το κέντρο επιχειρήσεων, ότι δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο για τον οικισμό. Mm-hmm. Πάμε στην δεύτερη πυρκαγιά για την οποία ενημερωθήκαμε πριν από λίγη ώρα. 2:10 ενημερώθηκε η πυροσβεστική. Και εδώ μεγάλη κινητοποίηση, 42 πυροσβέστες, μία ομάδα δασοκομμάτων, 16 οχήματα, 8 αεροσκάφη, υδροφόρος και μηχάνημα έργου από το Δήμο Θηβαίων. Και εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα για κατοικημένες περιοχές. Για να επανέλθω και για την φωτιά της Καρίστου και για την κινητοποίηση που δεν είπα, είναι συνολικά ανάπτυξη αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις. Είναι κινητοποίηση 9 αεροσκαφών, 4 ελικόπτερα, δηλαδή 13 συνολικά τα ενέργεια μέσα, 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομμάτων, 21 οχήματα. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
1: Πολύ μεγάλη δύναμη.
3: Υπάρχει αισιοδοξία από τους αρμόδιους για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Όμως οι στροβιλισμοί και ο αέρας είναι αυτοί που εμποδίζουν για την ώρα την κατάδρασή της, την αντιμετώπιση της.
1: Και η περιοχή της Βιωτίας, όπως σας είπες, για τον Μύτικα Θήβας, να θυμίσουμε και στους ακροατές ότι έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο των επιχειρήσεων πυρόσβεσης και αυτό το καλοκαίρι. Ας ελπίσουμε ότι τα ενέργεια μέσα θα κατασβέσουν γρήγορα και τα δύο μέτωπα. Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να επιστρέψουμε όμως στη διεθνή επικαιρότητα, γιατί κλιμακώνεται περαιτέρω και η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις γύρω από τα στενά του Ορμούζ αλλά και την Ιρανική απάντηση που ήρθε άμεσα με την στόχευση Αμερικανών βάσεων σε χώρες της περιοχής. Ξανά λοιπόν συνδεόμαστε με την Έλενα Αλεβίζου από την αίθουσα σύνταξης, καθότι η οργή έχει προκαλέσει στο Ιράν αμερικανικό πλήγμα σε κτίριο, Έλενα, όπου πραγματοποιούνταν γαμήλια τελετή όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης.
0: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης που ανέφερε ότι επλήγησαν περίπου 100 στόχοι στο νότιο Ιράν, κυρίως περιφέρειες Μπαντάρ Αμπάς, αλλά και στη Σιρίκ, όπου εκεί επλήγησαν ραντάρ, πύργοι τηλεπικοινωνιών, οι μονάδες φρουρών της Επανάστασης, μονάδες πόντισης ναρκών, και όλα αυτά σε απάντηση για τις απόπειρες επιθέσεων των Ιρανών σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις και στόχους στην Ιορδανία, το Ιράκ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Μάλιστα για την Ιορδανία ανέφεραν ότι υπάρχουν πολλοί Αμερικανοί νεκροί στρατιώτες, το οποίο πάντως δεν επιβεβαιώνεται από τη CENTCOM, από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Το Ιράν κάνει λόγο επίσης για 18 νεκρούς. Ανάμεσά τους, 4 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια γαμήλιας τελετής, όπως αναφέρουν, ανάμεσά τους και ένα 4χρονο αγόρι. Αυτό συνέβη στην επαρχία Σιρίκ. Μάλιστα, προκάλεσε αυτή η επίθεση την οργή και του Γκαλιμπάφ, του κύριου διαπραγματευτή του Ιράν, που αποκάλεσε σατανά τις Ηνωμένες Πολιτείες και προέβησε νέες απειλές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών για πιο σκληρά χτυπήματα. Ανάλογες πάντως ήταν και οι αναρτήσεις και οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, που προειδοποιεί το Ιράν με ακόμη πιο σκληρά χτυπήματα εάν συνεχίσει τις επιθέσεις του και αυτή την συμπεριφορά και την πορεία του. Και μάλιστα είπε ότι τα πιο σκληρά χτυπήματα δεν έχουν έρθει ακόμη, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αν το Ιράν θα υπογράψει μια άχρηστη, όπως ανέφερε, συμφωνία για τα στενά του Ορμούς. Παρ' όλα αυτά, να σου πω κλείνοντας ότι οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι 2 σούπερ τάνκερ τυλίχθηκαν στις φλόγες καθώς προσέκρουσαν σενάρκες, ενώ η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι ένα τάνκερ της χτυπήθηκε τη Δευτέρα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Καθώς προσέκρουσαν σενάρκες, ενώ η Σαουδική

0: Μας δώσει την εικόνα αυτή τη στιγμή στην αγορά για τα τιμολόγια και ποιες είναι καλύτερες διαθέσιμες προσφορές. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, νομίζω ότι πια είναι τη λύση για τους καταναλωτές είναι να στραφούν σε ένα σταθερό τιμολόγιο, εξασφαλίζοντας έτσι μια συγκεκριμένη τιμή για ένα τουλάχιστον χρόνο, διότι φαίνεται ότι τα πράγματα στην αγορά ηλεκτρισμού δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Χθες το βράδυ ανακοινώθηκε από το μεγαλύτερο πάροχο, τη ΔΕΗ, το νέο της πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο, το οποίο είναι αυξημένο κατά 7,7% για τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Αύγουστο και είναι στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα έναντι 13,8 λεπτών ανά κιλοβατόρα τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο η ΔΕΗ ανακοίνωσε και ένα νέο μπλε σταθερό τιμολόγιο, το οποίο είναι αρκετά ελκυστικό με την έννοια ότι κινείται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, δηλαδή αρκετά χαμηλότερα από το πράσινο τιμολόγιο. Φαίνεται ότι τα σταθερά τιμολόγια θα είναι το σημείο στο οποίο μπορούν οι καταναλωτές να βρουν μια λύση για την ρευστή πολύ κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ηλεκτρισμού. Να πούμε ότι εχθές η τιμή, μάλλον για σήμερα, η τιμή είχε διαμορφωθεί στα 188 ευρώ ανά μεγαβατόρα και σήμερα για αύριο έχουμε μια ακόμα άνοδο στα 192,88. Όλα αυτά δείχνουν μια εικόνα ότι πηγαίνουμε σε μια πιθανώς νέα ενεργειακή κρίση και αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αυξάνονται οι τιμές του φυσικού αερίου, το οποίο έχει φτάσει, βρίσκεται στα επίπεδα του 2023 με 72,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα να απολύεται στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Αυτό σημαίνει ότι και τους επόμενους μήνες, εφόσον η εξάρτηση για την παραγωγή ηλεκτρισμού από το φυσικό αέριο είναι σημαντική, θα έχουμε επιπτώσεις και στην αγορά ηλεκτρισμού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα.
0: Να, άλλη μια μεγάλη επιβάρυνση για τα νοικοκυριά αφορά την Αγγλία, γιατί είδαμε, Πινελόπη, τη διεθνή τιμή του πετρελαίου πλέον να ξεπερνά και τα 95 δολάρια το βαρέλι.
1: Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 94,3. Νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, ξεπέρασε τα 95. Το αργό της Αμερικής είναι στα 89,6. Νωρίτερα είχε φτάσει και στα 90. Όλα αυτά δείχνουν πως και στον τομέα των υγρών καυσίμων τα πράγματα δεν είναι θετικά. Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν δύο επιδοτήσεις: η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης και η έκπτωση από την πλευρά των διελιστηρίων. Σε ό,τι αφορά τον diesel, συνολικά είναι 15 λεπτά το λίτρο και σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη είναι 10 λεπτά το λίτρο. Ωστόσο, η μέση τιμή της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ σε όλη τη χώρα και στην Αττική ξεπερνάει τα 2 ευρώ και φαίνεται ότι αυτές οι επιδοτήσεις και οι εκπτώσεις απλώς θα συγκρατούν την τιμή γύρω στα 2 ευρώ. Μάλλον πάνω από τα 2 ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα πιεστούν αρκετά το επόμενο διάστημα.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία που μας έδωσες. Μένουμε όμως στα θέματα της οικονομίας, γιατί τρίτη μέρα σήμερα και με τις νέες μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και καθημερινά στη λίστα προστίθενται και άλλοι κωδικοί προϊόντων. Η διοικήτρια ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, μίλησε το πρωί στο Earth News. Είπε ότι εξετάζονται προτάσεις για την προσθήκη και άλλων κωδικών μέσα στο επόμενο διάστημα και έδωσε βέβαια και τη δική της απάντηση στις καταγγελίες για τις ανατιμήσεις πριν από τις μειώσεις. Πάμε να την ακούσουμε.
2: Έχουμε ήδη προτάσεις και για περισσότερα και να μπουν και εμβόλυμα μέσα στο δίμηνο. Το εξετάζουμε. Εμείς το βλέπουμε θετικά, οπότε θα έχουμε και μεταβολές. Όπως επίσης αλλάζουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό, η συμβολή των σούπερ μάρκετ γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε κάποιους κωδικούς.
0: Λοιπόν, να πάμε να αλλάξουμε όμως σελίδα τώρα στο δελτίο μας, να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς φως στην ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης με το δολοφονημένο βρέφος αναμένεται να ρίξουν οι σημερινές καταθέσεις των τριών παιδιών που εντοπίστηκαν υποσυτισμένα και ταλαιπωρημένα στο διαμέρισμα της Φρίκης, ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν και οι τρεις ενήλικοι, ο φερόμενος ως πατέρας κατά δήλωσή του, η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του που δηλώνει μητέρα του βρέφους, αλλά και ο 26χρονος Αφγανός που εντοπίστηκε επίσης στο σπίτι. Στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων βρίσκεται η Άννα Νικολάκη, θα μας πει περισσότερα. Άννα.
3: Έχουν οδηγηθεί από το πρωί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι τρεις συλληφθέντες και έχουν απολογηθεί για την πρώτη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Αυτή η δικογραφία αφορά τις ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Η δίωξη που τους έχει ασκηθεί είναι για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα.

0: Πούλημα είναι η διακίνηση ναρκωτικών και το πλημέλημα είναι η μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Έχουν δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή. Η 38χρονη φερόμενη ως μητέρα φέρεται να υποστήριξε ότι ήθελε να έχει πάντα μαζί της το παιδί της και δεν μπορούσε να αποδεχθεί το θάνατό του. Ο 46χρονος φερόμενος ως πατέρας του παιδιού δήλωσε χρήστης ναρκωτικών ουσιών και φέρεται να είπε ότι είναι τοξικοεξαρτημένος και ζήτησε να υποβληθεί σε σχετικές εξετάσεις. Ενώ 26χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν γνώρισε τίποτα για το παιδί. Αναμένουμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, αν δηλαδή θα οδηγηθούν για αυτές τις κατηγορίες στη φυλακή ή αν ενδεχομένως θα φαθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, η αστυνομία έχει σχηματίσει μία ακόμα δικογραφία, είναι αυτή για τη θανάτωση του βρέφους και είναι θέμα χωρών αυτή η δικογραφία με όλα τα ιστορία να υποβληθεί στις δικαστικές αρχές και να κινηθούν οι ποινικές διαδικασίες και για αυτό το σκέλος.
1: Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσατε, κυρίες και κύριοι, καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρούνται οι καταθέσεις των τριών παιδιών ηλικίας, υπενθυμίζουμε, 9, 12 και 15 ετών, οι οποίες θα ληφθούν παρουσία παιδοψυχολόγων. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα και ο Κώστας Στάμου με τις δικές του πληροφορίες.
2: Προανακριτικά, ο 43χρονος επιμένει στους αρχικούς του ισχυρισμούς, ότι δηλαδή το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια και δεν είχε πρόθεση να το δολοφονήσει ούτε ο ίδιος, ούτε ο 38χρονος Γερμανίδας σύζυγός του. Για τα τραύματα τώρα τα οποία εντοπίστηκαν από το ιατροδικαστή στο άψυχο σώμα του παιδιού, υποστηρίζει ότι αυτά προκλήθηκαν από τα χτυπήματα που κατάφερε με το μαχαίρι στο παγωμένο παιδί, καθώς ήθελε να σπάσει τον πάγο ο οποίος είχε σχηματιστεί στο άψυχο κορμί του, κατά την παραμονή του στην κατάψυξη του ψυγείου, καθώς το μετέφεραν σε αυτό το δοχείο από ψυγείο σε ψυγείο. Σπίτια. Η ιατροδικαστική εξέταση ωστόσο τον διαψεύδει, καθώς τα τραύματα από μαχαίρι που διέκρινε ο ιατροδικαστής στο νεκρό βρέφος είναι βαθιά και πισόπλατα. Συγκεκριμένα το παιδί έφερε περίπου 20 τραύματα από μαχαίρι δειλής λεπίδας, με 15 από αυτά να προκλήθηκαν μετά το θάνατό του, ωστόσο τα 5 είναι προθανάτια, το οποίο δείχνει ότι ξεκάθαρα το παιδί έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας. Από την πλευρά της τώρα, η 38χρονη Γερμανίδα, η οποία από την πρώτη στιγμή δήλωσε πως το νεκρό παιδί ήταν δικό της, αρχικά είχε πει ότι είχε αποβάλει, στη συνέχεια είπε το γέννησε κανονικά σε νοσοκομείο της Αθήνας και αυτό πέθανε όταν ήταν περίπου 8 μηνών. Μια ηλικία η οποία συνάδει με την εκτίμηση του ιατροδικαστή για την ηλικία του νεκρού βρέφους, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος θανάτου του. Η ίδια αναφέρθηκε στα υπόλοιπα παιδιά της, λέγοντας πως από περίπου ένα χρόνο, ο μεγάλος της γιος ηλικίας 12 ετών σήμερα, είχε κλέψει ένα κινητό τηλέφωνο από την περιοχή των Πατησίων, παρουσία και του 9χρονου αδελφού του.
1: Ακούσαμε και το χρονικό της υπόθεσης. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια υπόθεση πρωτόγνωρη και πολύ σκληρή. Χρειαστήκαμε τη βοήθεια του ιατροδικαστή λόγω της κατάστασης που βρέθηκε το βρέφος. Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων δεν συνδυάζονται με την ιατροδικαστική έκθεση. Υπάρχουν κενά που δεν απαντήθηκαν, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
0: Εδώ χρειαζόμασταν πραγματικά τη βοήθεια του ιατροδικαστή.
3: Ναι.
0: Λόγω των συνθηκών κάτω από τις οποίες βρέθηκε το άψυχο σώμα αυτού του βρέφους, ο οποίος έχει δώσει μια πολύ αναλυτική έκθεση στους αστυνομικούς, βοηθώντας τους να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό που σίγουρα μπορώ να σας πω είναι ότι οι ισχυρισμοί και των δύο κατηγορουμένων, καθώς έχει σχηματιστεί πλέον δικογραφία σε βάρος τους για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, σε καμία περίπτωση δεν συνδυάζονται με την ιατροδικαστική έκθεση. Η αστυνομική υπηρεσία δεν έχει καταγγελθεί τίποτα ποτέ για αυτήν την οικογένεια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωναν αυτά τα παιδιά. Έχει απασχολήσει κάποια στιγμή ο κατηγορούμενος, βέβαια αυτό μας προέκυψε στη συνέχεια της προανάκρισης, στην προανακριτική διαδικασία δεν ήταν ξεκάθαρο, επειδή ακριβώς υπήρχε απαλλαγή από αυτήν την κατηγορία κάποια στιγμή το 2020. Για το θέμα των παιδιών δεν καταγγέλθηκε ποτέ στην αστυνομία κάποιο περιστατικό. Πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι όμως, αναζητώντας, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε ανοιχτή δικογραφία από την αστυνομία για τα παιδιά, αναζητώντας σε διάφορα αστυνομικά τμήματα πληροφορίες για να μπορέσω να έχω εικόνα τι ακριβώς συνέβη, υπήρχαν κατά καιρούς παραγγελίες του εισαγγελέα, είτε για ανέβρεση των παιδιών, είτε για απομάκρυνση των παιδιών. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος με τον οποίο έχει ασχοληθεί η αστυνομία ήταν παραγγελία του εισαγγελέα. Δεν μπορούμε να παραμένουμε, και το ξεκαθαρίζω αυτό, σε ένα νοσοκομείο για φύλαξη, αν δεν μας διαταχθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Δεν υπάρχει αρμοδιότητα της αστυνομίας. Δεν μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε για φύλαξη ενός παιδιού, είτε αυτό επειδή είναι παραβατικό, είτε επειδή έχει δηλώσει άλλη συμπεριφορά, αν δεν διαταχθούμε από τον εισαγγελέα.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Πλούσια μεταγραφική δραστηριότητα έχουμε στο ποδόσφαιρο.
5: Ακριβώς. Είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών. Μάλλον, για να είμαστε ακριβές, είναι η τελευταία μέρα μέχρι μία ώρα ξημερώματα. Όποια μεταγραφή γίνει πρέπει να δηλωθεί για να μπορεί να παίξει στην Ευρώπη. Οπότε μέχρι τη μία η ώρα θα γίνει μάχη στο Ολυμπιακό ΑΕΚ. Παναθηναϊκό και Όφη για παίκτες θα δηλώσουν. Ήδη η ΑΕΚ απέκτησε πριν από λίγο το ζώο Μάριο επιστροφή για την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός παλεύει να αποκτήσει τον Ουνάη, ο ΠΑΟΚ, το Γιάκητς και ο Ολυμπιακός να πάρει τον νους του Όφη και όχι μόνο. Οπότε μέχρι τη μία τα ξημερώματα νομίζω θα έχει αρκετή δράση και ποδοσφαίρο. Πολύ γρήγορα λέω Νέστος Χρυσοπόλης ΑΕΚ. Κύπελο, Μαρκό και Φυσιά, ΑΕΛ Ολυμπιακός, το σημαντικότερο μάτς της βραδιάς, Πανθηναϊκός Ατρόμητος και πάω κόφι το βράδυ 10-14, είναι τα πρώτα μάτς για το κύπελο, το ελληνικό κύπελο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Δημήτρης Καϊμάς με την αθλητική ενημέρωση.
4: Ο καιρός.
1: Και θα κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Πέμπτη περιμένουμε αρχικά μπόρες και καταιγίδες στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και γύρω από τα ορεινά θα είναι ισχυρά. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ανατολικά και τα βόρεια, τους 30 με 33 βαθμούς και στα δυτικά και την Πελοπόννησο έως 35 με 36. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι είναι πιθανές λίγες μπόρες στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.
6: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
7: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων.
8: Φύγαμε μέσα.
7: Διοργανωτής Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
9: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
10: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
11: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον Ελαιώνα Θιβών επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 23 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 12 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κάριστο, στη φωτιά που καίει από τις 11.30 το πρωί. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλέον 63 πυροσβέστες με 22 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχειρούν 13 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Στην περιοχή μεταβαίνει προληπτικά και ταχύπλο σκάφος της πυροσβεστικής, ενώ κινητοποιήθηκε για συνδρομή και το ΓΕΘΑ. Νέο μήνυμα του 112 εστάλει στις 3 και 5 το μεσημέρι για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Οσμαές και Ροδιός προς την Κάριστο. Νωρίτερα είχε δοθεί εντολή απομάκρυνσης και από την περιοχή της Θεατρούπολης. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, με ιδιαίτερη αναφορά σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Τόνισε ότι η Ελλάδα τάσεται υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, σημειώνοντας παράλληλα ότι αναμένει την άμεση αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Στο μεταξύ, στο στόχαστρο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε η αμυντική πολιτική της Ελλάδας μια ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε την Αθήνα να επιστρέψει από τον λάθος δρόμο, επαναφέροντας παράλληλα το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στην προσπάθεια επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα θα επιληθεί. Δύο υπόπτους φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει οι γερμανικές αρχές για την απόπειρα επίθεσης εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για έναν άνδρα ιρανικής καταγωγής με λετονικό διαβατήριο και έναν λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο, η οποία ήταν ήδη γνωστή στις αρχές. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ δήλωσε ότι η επίθεση με ντρόουν είχε σχεδιαστεί επαγγελματικά και απαιτούσε σημαντική τεχνική και οργανωτική προετοιμασία, κάνοντας λόγο για το γνωστό μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Για ολοένα και πιο απερίσκεπτη και επικίνδυνη στάση της Ρωσίας προειδοποίησε στο μεταξύ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, που όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέριψε στη Μόσχα την ευθύνη για την επίθεση με ντρόουν τον περασμένο μήνα στη Λειψία. Όπως τόνισε, έχουν αυξηθεί οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από ρωσικά ντρόουνς και πυράβλους, αλλά και οι υβριδικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιν χαρακτήρισε την επίθεση στη Λειψία νέα κλιμάκωση σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας ότι αν είχε πετύχει θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μεγαλύτερη πίεση και νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας, ενώ Ρούτε και φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσαν ότι ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να υποχωρήσουν στη στήριξή τους προς την Ουκρανία. Ταυτόχρονα, στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε ο επιτετραμένος της Γερμανικής Πρεσβείας στη Μόσχα μετά τις κινήσεις του Βερολίνου κατά της Ρωσίας για την απόπειρα επίθεση στη Λειψία τον περασμένο μήνα. Η Γερμανία ανακοίνωσε σειρά μέτρων σε βάρος της Μόσχας, μεταξύ των οποίων και το κλείσιμο ρωσικού προξενείου στη Βόνη. ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία σκήθηκε από την εισαγγελία πρωτοδικών σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας που δηλώνουν γονείς του βρέφους, ισορρός του οποίου βρέθηκε κατεψυγμένη στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Τέλος, σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών βάζει κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην πλατεία νερού στο Φάληρο κατά την εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου. Για το έργο έχουν εξασφαλιστεί ευρωπαϊκοί πόροι 370 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε παράλληλα στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ανάπτυξη της Αττικής και τόνισε ότι τα έργα θα συνεχιστούν και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν εξελέγει τελικά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, στη θέση της 7ης Αντιπροέδρου της Βουλής, η οποία παραμένει κενή. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές με 119 να ψηφίζουν υπέρ και 169 παρών.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον, 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
4: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
5: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
6: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

go find someone else. I am not ready to decide.

better than my tired someone. In the doorway, someone.

side. They say you don't come back.

Φυσικά Thievery Corporation και Voyage Libre. Και 6 λεπτά μετά από τις 5 είναι απόγευμα Τετάρτης και κάνουμε παρέα όπως κάθε μέρα με τις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών και είστε όλοι εσείς στην άλλη πλευρά του ραδιοφώνου και συναντιόμαστε στο 210-606-6429 αλλά και με γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού. Μας στέλνετε εκεί το μήνυμά σας. Καινούργη Jungle.

What you won't do for love. Μα το και λέγαμε πριν για τη σημασία που έχουν τα μουσεία στη ζωή μας. Και σήμερα που λέτε μάθαμε πως το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης βρίσκεται στην βραχαία λίστα για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων. Ένα βραβείο που θέτει στο επίκεντρο τον κοινωνικό ρόλο των μουσείων τέχνης και επιδιώκει να αναδείξει και να επιβραβεύσει κατεξοχήν καινοτόμες πρακτικές και νέες ιδέες και απονέμεται ετησίως από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων. Τα αποτελέσματα πρόκειται να ανακοινωθούν, ο νικητής δηλαδή του Ευρωπαϊκού Βραβείου Μουσείων 2026 πρόκειται να ανακοινωθεί στις 26 Σεπτεμβρίου και ο σκοπός αυτού του βραβείου είναι η ανάδειξη λοιπόν νέων προτύπων και παραδειγμάτων που μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγή έμπνευσης για τον κοινωνικό ρόλο που έχουν τα μουσεία τέχνης. Μάλιστα.

White Town και θέλω να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα σε εσάς που έχετε τόσο πολύ θάρρος, να το θέσω έτσι, και μας στέλνετε φωτογραφίες από κάτι ονειρεμένες παραλίες όπως βρίσκεστε αυτή την ώρα και μας ακούτε, και εμείς ζηλεύουμε, φυσικά και ζηλεύουμε. Η ζωή του Μάθιου Πέρι, λοιπόν, ήθελα να σας πω λίγο πριν πάμε στις 5.30 για τις ειδήσεις. Γίνεται ντοκιμαντέρ, αυτό έβλεπα τώρα, από το 1994 μέχρι και το 2004, μέσα από 236 επεισόδια, ο Μάθιου Πέρι έγινε το φιλαράκι μας, ενσαρκώνοντας, όπως μόνο εκείνος θα μπορούσε, τον Τσάντλερ. Και αδακαδόρος, χιουμορίστας, πανέξυπνος, ο Πέρι μετέτρεψε τις καθημερινές ανασφάλειες σε μερικές από τις πιο πολύ αγαπημένες ατάκες της σύγχρονης τηλεόρασης και έγινε για εκατομμύρια ανθρώπους ο αγαπημένος τους χαρακτήρας από τα φιλαράκια. Όμως, ο πραγματικός Μάθιου Πέρι μιλούσε ανοιχτά για τον πόνο που κρυβόταν πίσω από το γέλιο, έναν πόνο που προερχόταν από τη μάχη με τον εθισμό, την οποία έδωσε για μεγάλο μέρος τη ζωή του. Όταν έφυγε τον Οκτώβριο του 23, σε ηλικία 54 ετών, ο κόσμος θρύνησε όχι μόνο έναν κωμικό θρύλο, αλλά και έναν άνθρωπο που έγινε υπέρμαχος της ενημέρωσης για τον εθισμό, χάρη στην ειλικρίνεια με την οποία μίλησε για την ασθένειά του. Και τώρα η παρακαταθήκη και του γίνεται το επίκεντρο του The One About Matthew Perry, του πρώτου ντοκιμαντέρ για τον ηθοποιό, στον οποίο συμμετέχουν άνθρωποι που τον γνώριζαν καλύτερα από όλους. Η ζωή και η κληρονομιά του ξεδιπλώνονται σε μια σειρά ντοκιμαντέρ, η οποία θα αποτελείται από τρία μέρη, σε σκηνοθεσία της βραβευμένης με Emmy Mary Robertson, που κάνει πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου, νομίζω, στο Netflix. About Matthew Perry, λοιπόν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σοβαρό πρόβλημα στα φανάρια σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής λόγω της πυρκαγιάς στο Μύτικα Θηβών, σύμφωνα με τον Σωτήρη Καλταμπάνη, διοικητή της Τροχέας Αττικής, που μίλησε στο Earth News Radio. Εξαιτίας της πυρκαγιάς έχει βυθιστεί η τάση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Στην πυρκαγιά επιχειρούν 12 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, καθώς και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Ενισχύθηκαν περαιτέρω και οι δυνάμεις για την πυρκαγιά που μένεται στην Κάριστο. Στην περιοχή μεταβαίνει προληπτικά και ταχύπλοιο σκάφος της πυροσβεστικής, ενώ κινητοποιήθηκε για συνδρομή και το ΓΕΘΑ. Μήνυμα του 112 εστάλει για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Οσμάες και Ροδιός προς την Κάριστο. Προφυλακίστε για δύο κατηγορίες ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκαν και άλλες διώξεις, μεταξύ άλλων και για τη θανάτωση του βρέφους. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Δύο υπόπτους φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει οι γερμανικές αρχές για την απόπειρα επίθεσης εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Michelle Σαφέρ και το Say Goodbye, γιατί μπήκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Και διαβάζω ένα κείμενο που έχει ενδιαφέρον να το διαβάσει κανείς, στο Αθηνόραμα της Δέσποινας Ζευκυλή, για τις Κυκλάδες και για το παρελθόν μας. Ο τίτλος είναι «Στο room to let, στο παλιό room to let». Και γράφει ο υπότιτλος ότι αν το παλιό room to let είναι το νέο αυθεντικό, ξαναβρίσκοντας τις Κυκλάδες μιας εποχής που το ταξίδι, λέει, ήταν πιο αθώο. Ένα κείμενο που έχει πάρα πολλές εικόνες και αναμνήσεις μέσα. Κρατάω λοιπόν μια περιγραφή που λέει: «Πλαστική καρέκλα με θέα στο απέραντο γαλάζιο, ψυγιάκι για σίκα και γιαουρτάκι, εντυχισμένο ραδιόφωνο», το θυμάστε αυτό, «και κορνιζαρισμένα», λέει, «αντίγραφα θαλασσογραφιών στους τοίχους». Ούτως ή άλλως, λέει, σπάνια βρίσκεις ωραία έργα τέχνης ακόμη και σε πολυτελή ξενοδοχεία, κλείνει η παρένθεσή της. Τράπουλες, λέει, και τάβλες στη ρεσεψιόν, πρωινό στο ίδιο καφέ κάθε μέρα με τους μόνιμους πελάτες να έχουν τις θέσεις τους. Σε λίγο, λέει, δεν θα υπάρχουν και αυτά». Απίστευτες εικόνες. Μιας άλλης εποχής,

Έχω κολλήσει πάντως με αυτή την εικόνα, γιατί τη σκεφτόμουν για κάποιο περίεργο λόγο τις προάλλες. Αυτή την εικόνα του εντυχισμένου ραδιοφώνου που υπήρχε στα παλιά, στα πολύ παλιά ξενοδοχεία και, και κάποια δωμάτια. Και τι ωραία που ήταν αυτή η σχέση που μπορούσε να δημιουργηθεί με το μέσο εκείνη την εποχή, ακόμα και στις διακοπές. Απίστευτο. Τώρα όλα είναι αλλιώς, θα μου πεις. Τότε το ραδιόφωνο ήταν παντού. Και τώρα είναι με άλλο τρόπο.

Ωραία εκδοχή αυτή, Μάγια Φεντίβα και το δικό της Kiss, η δική της εκδοχή δηλαδή. Και πάμε σιγά σιγά, γιατί είναι λίγο πριν από τις 6, πάμε για το φινάλε της εκπομπής. Και λέω να θυμηθούμε αυτό εδώ μετά το Kiss, το Follow Reverse.

τρομερή αδυναμία έχουμε σε αυτό. Επιστροφή Γιάνν Μπρουν και το Hold Me, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, το πρώτο σίγγλ από μια νέα δουλειά που περιμένουμε. Και εμείς φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο στις 4 θα τα ξαναπούμε στο Κόσμος 93,6. Σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα στο στούντιο, οπότε μείνετε μαζί της για το επόμενο 2ωρο. Ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ευχαριστούμε για την παρέα, για τα μηνύματα και την επικοινωνία. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Για χαρά.

0: δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-819-533.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Sunny.

Φτάνει Bobby Hebb για το ξεκίνημα, τι άλλο. Σάνι ο Σεπτέμβρης, ηλιόλουστος και καλοκαιρινός, με υγρασία, με ζέστη, με το καλοκαίρι να παίρνει μια παράταση μέχρι να στο φθινόπωρο. Λίγο μετά τις 6, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Road trip μουσικό απογευματινό είναι αυτό. Κλάουντια Μάτολα θα είναι στο μικρόφωνο της μουσικής. Ο Μπάμπης Δούκαρος απέναντι μου θα φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Όπου και αν βρίσκεστε, ο κόσμος είναι το soundtrack της μέρας σας. Και παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. 2 Σεπτεμβρίου, απόγευμα Τετάρτης.

The Music από τους Doobie Brothers, απογευματάκι Τετάρτης εδώ στον κόσμο και εμείς διαβάζουμε τα μηνύματά σας μέσα από το Messenger στις official σελίδες μας, στα social media, στο Viber, που μπορείς απλά να στέλνεις τα μηνύματά σου με ένα search. Ακούς διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, όπου και αν βρίσκεσαι ο κόσμος είναι δίπλα σου με όλες τις μουσικές ζωντανά και on demand, έτσι δεν χάνεις εκπομπές, γιατί τις βρίσκεις μέσα από το rteco.gr, όλες οι εκπομπές που ψάχνεις, τα αφιερώματα και τα podcast που γίνονται εδώ στον κόσμο.

0: Ray μαζί με τον Al Green. Το έχουμε πει ότι από τη Ray περιμένουμε αυτή τη στιγμή που θα φτάσει το πικ της καριέρας της συνθετικά, έτσι, γιατί είναι υπέροχη τραγουδίστρια, αλλά νομίζω ότι δεν έχει γραφτεί ακόμα ένα τραγούδι που να αναδεικνύει τη Ray, δηλαδή που να βρίσκει κάπως τον εαυτό της, την ταυτότητά της μέσα. Την έχουμε ακούσει σε φοβερές ερμηνείες, μέσα σε βραβεία, σε εκδηλώσεις, παρουσιάσεις και σε τα ντουέτα όλα αυτά που έχει γίνει εδώ με τον Al Green και στα δικά της τραγούδια, αλλά έχει κι άλλο να δώσει η Ray και έρχεται, όπου να είναι έρχεται. Και μπω στο 2026, The Breakdown, ο τίτλος του άλμπουμ, They Don't Make 'Em Like They Used To.
1: I smell biscuits baked from scratch.

Και μόνο λοιπόν, they don't make them like they used to. Πίσω στο 1967, Nina Simone στο House of the Rising Sun.

Είμαστε μόνο The House of the Rising Sun και ο τίτλος νομίζω ότι ανήκει στους Animals, στον Eric Burton, μετά από, από το House of the Rising Sun που ηχογράφησε ο Eric Burton και μάλιστα σε ένα take. Έγινε αυτό το θαύμα που έγραψε η ιστορία, η μεγαλύτερη εκτέλεση που είχε γίνει ποτέ σε ένα folk παραδοσιακό τραγούδι. Κατάφερε να το φτάσει στην κορυφή του. Άλλη ερμηνεία πιο πάνω από του Eric Burton νομίζω αντικειμενικά δεν υπάρχει. Και ο ίδιος δεν το περίμενε. Το είχε ακούσει και είχε πει ότι θέλαμε να το κάνουμε δικό μας. Θα τον απολαύσουμε όμως στο The Night Animals, Eric Burton.

τεράστιος Eric Burton, οι Animals με το The Night. Διαβάζω πάλι, δεν ξέρω τι παθαίνουν οι καλλιτέχνες και λένε αυτά τις διάφορες ατάκες τους. Κακόγουστες ατάκες, θα έλεγε κανείς. Τώρα ο Lou Reed είχε πει, δεν ξέρω τι τον είχε πιάσει τότε πριν από χρόνια, είχε πει για τον Tom Waits ότι είναι πάρα πολύ άσχημος ο Tom Waits, και γιατί λέει να τον ακούει κανείς. Δεν το καταλαβαίνω, λέει, γιατί κανείς να θέλει να ακούει τον Tom Waits, λέει, που είναι άσχημος και μια αρπαχτή είναι η μουσική του. Ουσιαστικά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο και δεν με ενδιαφέρει, λέει ο Lou Reed, αν αρέσει και τα πάει καλά ή αν είναι καλός. Ούτε τον Tom Waits τον ενδιαφέρει, τι λέει ο Lou Reed, νομίζω ούτε εμάς μας ενδιαφέρει. Αν και ίσως τον Tom Waits λίγο μπορεί να τον πειράξει αυτό που είπε ο Lou Reed, γιατί όλοι λένε δεν με νοιάζει, τι λένε οι άλλοι, αλλά λίγο μπορεί να τους νοιάζει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σοβαρό πρόβλημα στα φανάρια σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής λόγω της πυρκαγιάς στο Μύτη Καθηβών. Εξαιτίας της πυρκαγιάς έχει βυθιστεί η τάση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ενισχύονται διαρκώς οι δυνάμεις και αυτή την ώρα επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, εθελοντές, 12 αεροσκάφη, 6 ελικόπτερα και 2 ελικόπτερα Σινούκ. Ενισχύθηκαν περαιτέρω και οι δυνάμεις για την πυρκαγιά που μένεται στην Κάριστο. Στην περιοχή μεταβαίνει προληπτικά και ταχύπλο σκάφος της πυροσβεστικής, ενώ κινητοποιήθηκε για συνδρομή και το ΓΕΘΑ. Μήνυμα του 112 εστάλει για προληπτική απομάκρυση όσων βρίσκονται στις περιοχές Οσμάες και Ροδιός προς την Κάριστο. Προφυλακιστέται για δύο κατηγορίες ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκαν και άλλες διώξεις, μεταξύ άλλων και για τη θανάτωση του βρέφους. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην Καλυθέα επί της οδού Μυκηνών. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Μία ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθηκε με ελαφρά εγκαύματα στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Η Ιρανική Συνοριοφυλακή ανακοίνωσε ότι κατάσχεσε πλοίο με 382.000 λίτρα ελαφραίων καυσίμων και συνέλαβε 11 αλλοδαπούς ναυτικούς, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση χωρίς να διευκρινίσει τη σημαία του πλοίου και την εθνικότητα των συλληφθέντων. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Κόσμος Radio.

girl. Imagine. I mean, think about it. Η Super Heavy παρέα, μια ομάδα καλλιτεχνών που όπως πάντα φτιάχνουν πάντα ένα Super Heavy, Super Band που μαζεύονται μεγάλοι stars και κάνουν μια μπάντα η οποία κρατάει μόνο ένα φεγγάρι, γιατί εννοείται βαριούνται μετά, ο καθένας έχει την καριέρα του. Εδώ εντάξει, ο Mick Jagger είναι ο star της παρέας, ήταν η Joe Stone, ο Mick Jagger, Damian Marley, A.R. Rahman. Νομίζω ότι ο Jagger ήταν ο star της παρέας, έφτιαξαν αυτό το όμορφο τραγούδι, το Miracle Worker, που είχε και πάρα πολύ ωραίο βίντεο, κράτησε ένα διάστημα, εννοείται θα συνεχίσουμε την καριέρα τους ο καθένας. 7:25 απόγευμα Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου με 36 βαθμούς θα είμαστε και σήμερα και αύριο, το καλοκαίρι είναι εδώ δυνατό. Κλάουντια Μάτωλα είναι στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου, ένα road trip μουσικό με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας και τον Ραούλ Μάλο ζωντανά να ερμηνεύει στο Νάσβιλ τον Μπέλα Τσάου.

Lentor Loop, Flavia Coelho, πάρα πολύ ωραίο το Venia Selecta 2026, Γαλλία και Βραζιλία, σε ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό single. Έρευνα διαβάζω εδώ στη Life, η Ιαπωνία βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης με τους πιο ευγενικούς τουρίστες παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας το 21,1% των αναφορών από τους tour operators. Ακολούθησαν τουρίστες από την Νορβηγία, Ελβετία με ποσοστά 10% και 10,4% αντίστοιχα, ενώ στην επόμενη θέση βρέθηκαν Καναδοί και Αμερικανοί ταξιδιώτες. Η Ιαπωνία λοιπόν στην πρώτη θέση, Νορβηγία, Ελβετία μετά, Καναδάς, αλλά το φοβερό ποιο είναι, ποια χώρα βρέθηκε στην τελευταία θέση, και είναι αλήθεια, βεβαιώνουμε από όλες, ιδιαίτερα αν έχεις δουλέψει σε νησί, καλά και δεν χρειάζεται μόνο να βρεθείς, είναι όντως και βρέθηκαν δίκαιο στην τελευταία θέση οι Ιταλοί. Αλήθεια σκληρή, αλλά μεγάλη αλήθεια. Και πού να πάει κανείς στην Νάπολη. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα ταξιδεύουν. Η αλήθεια να λέγεται. Εντάξει, δεν είναι όλοι. Και όχι, συνήθως όχι. Πουθενά υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά έτσι η έρευνα είναι λίγο σωστή.

Στέφανο Λιόμινι, Ατριάνο Τσελεντάνο. Η Ιταλία λοιπόν βρέθηκε στην τελευταία θέση με τους τουρίστες να είναι ευγενικοί. Η Ιαπωνία είναι στην πρώτη θέση. Η Ιταλία, σύμφωνα με την έρευνα, όχι και τόσο, αλλά οι πιο φιλόξενες πόλεις του κόσμου, διαβάζω εδώ, είναι η Σιγκαπούρη. Στην πρώτη θέση η Σιγκαπούρη. Λονδίνο δεύτερη, πιο φιλόξενες πόλεις του κόσμου. Σίδνεϊ στην τρίτη θέση, Νέα Υόρκη, όντως, αν και σκληρή πόλη. Είναι ευγενικοί οι άνθρωποι, πολύ. Υπάρχει αυτό το πώληση της ευγένειας πολύ στη Νέα Υόρκη. Βοστόνη, νήσος Πενάγκ, Μαλαισία, η Χάγη στην Ολλανδία. Η Χάγη, είχα μια περίεργη εμπειρία στη Χάγη πριν από πάρα πολλά χρόνια, βέβαια, μέσα σε ένα τρένο με βαλίτσες πολλές, με μια φίλη φρέναρε το τρένο, πέσαμε όλοι κάτω και γελούσαν. Δεν ξέρω αν αυτό εννοεί οι πιο φιλόξενες πόλεις. Όχι, δεν βοήθησε κανείς να σηκωθεί. Τους φάνηκε εξαιρετικά αστείο. Εκτός και αν εννοεί ότι είναι πιο φιλόξενοι στο χιούμορ. Δεν ξέρω πώς. Τι εννοεί αυτή η έρευνα. Αλλά είναι η Euronews, είναι τώρα. Όχι πριν από 20 χρόνια. Που πέτυσε τρένα και τους φαίνεται αστείο. Καλά, ήταν λίγο αστείο, αλλά βοηθάς και λίγο.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμας Σταύρος Νιάρχος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Master Blaster από το Stevie Wonder για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Είναι Τετάρτη, είναι 2 Σεπτέμβρη, με κίνηση έξω, με ζέστη. 36 βαθμούς θα έχουμε και αύριο, 2 Σεπτεμβρίου. Έτσι μπήκε ο Σεπτέμβρης, καλοκαιρινός. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου, σε ένα road trip μουσικό με τον Κώστα Γεωργακόπουλο απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Κάρολ G στο 2026. Baby, wow. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger. Κόσμος 93,6 official, όπου και αν ψάξεις στα social θα βρεις.

Baby Wow, Carol G, Ρουσόσκι και Τζουδελίν μαζί, Κολομβία, Ισπανία, στο 2026, το οποίο σε λίγους μήνες φεύγει και αυτό στην τελευταία ευθεία. Φτάσαμε, υπάρχουν ήδη memes φοβερά που λέει ότι ξεπαγώνει η Mariah Carey το All I Want For Christmas Is You. Έρχεται, πλησιάζει. Και ας έχει 36 βαθμούς αύριο και σήμερα.

Κι όμως μερικά τραγούδια μπορούν να αλλάξουν τόσο πολύ, το έχουμε πει αυτό, στα χέρια καλλιτεχνών με τόσο έντονη προσωπικότητα, έντονο χαρακτήρα που διαμορφώνουν ένα περιβάλλον δικό τους στη μουσική ιστορία. Σίγουρα και το Personal Jesus φεύγει τελείως από τα νερά του για να πέσει στα χέρια του Johnny Cash που ακούσαμε. The Thing Going On, JJ Cale. Στον αέρα μας, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου για εσάς, ζωντανά και on demand.

Thing Going On, ο κομψός ήχος του JJ Cale που με τόση ομορφιά και ευχαρίστηση τον ακούμε μέσα σε πόσους καλλιτέχνες που έχουν επηρεαστεί. Ένας από αυτούς είναι και ο Mark Knopfler. A Thing Going On λοιπόν ακούσαμε. Στο έργο ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο, ο Νίτσε ασκεί έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο η σύγχρονη κοινωνία αντιλαμβάνεται την ελευθερία και την εργασία. Υποστηρίζει ότι η αυθεντική αυτονομία απαιτεί τη διάθεση ενός σημαντικού μέρους της ημέρας, περίπου 16 ωρών. Σύμφωνα με τον Νίτσε, υπό τον προσωπικό του έλεγχο του ατόμου για ξεκούραση, στοχασμό και προσωπική ανάπτυξη. Να έχει δηλαδή κανείς 16 ώρες για εκείνον μες τη μέρα. Χωρίς αυτή την ελευθερία, ο άνθρωπος παραμένει υποταγμένος σε εξωτερικές απαιτήσεις, ανεξάρτητα από τον πλούτο, το κύρος ή το επάγγελμά του. Υποδηλώνοντας ότι οι λόγοι και οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι μπορούν να είναι εξίσου περιορισμένοι με τους κοινούς εργάτες, έλεγε ο Νίτσε, και αμφισβητούσε την ιδέα ότι η επαγγελματική επιτυχία επιφέρει αυτόματα ελευθερία. Μια ζωή, έλεγε, αναλωμένη στη συνεχή παραγωγικότητα και τις κοινωνικές υποχρεώσεις μπορεί να στερήσει από τους ανθρώπους τη μοναδικότητά τους, μετατρέποντας τις ξεχωριστές ανθρώπινες υποστάσεις σε ανταλλάξιμα εξαρτήματα μιας ευρύτερης μηχανής. Έχεις 16 ώρες για σένα.

τα αδέρφια από το Εκουαδόρ που ζουν στην Ελβετία, βέβαια. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουν να πάνε στο Εκουαδόρ, αλλά λίγο Εκουαδόρ έχει η μουσική τους σίγουρα. Κάντο Αντίνο, ακούσαμε Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Ακούτε διαδικτυακά, όπως είπαμε, στο rteko.gr και στο Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber. 25 Σεπτεμβρίου, σημειώστε την ημερομηνία, γιατί άλλη μία μαγική βραδιά. Γιατί ζήσαμε πολύ όμορφες βραδιές τώρα στο θέατρο Λυκαβητού φέτος. Άλλη μία έχουμε. Jack Savoretti, Do It For Love.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

11, 8 παρα 25, απόγευμα Τετάρτης είναι, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, 2 Σεπτεμβρίου, Κλάουντια Μάτωλα εδώ σε ένα road trip μουσικό, Κώστας Γεωργακόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Ναΐκα, με την όμορφη παραγωγή της εδώ, Εκκλησία στον αέρα μας, Γαλλία και IT, Ερτέκο για να ακούσω διαδικτυακά και on demand, στο χρόνο που εσύ μπορείς να μην χάνεις καμία εκπομπή του κόσμου και κανένα επεισόδιο podcast. Για λίγο ακόμη παρέα εδώ, απογευματάκι προς βραδάκι, Τετάρτη.

Εκκλησιά. Σαν εκκλησιά ακούγεται. Welcome to Εκκλησιά Ναϊκά. Νομίζω ότι φέτος ήταν το trend ο Weekend. Η συναυλία του Weekend στη Μαδρίτη για πάρα πολλούς Έλληνες. Αυτό μαθαίνουμε. Πάρα πολλούς Έλληνες η συναυλία στη Μαδρίτη. Και ήταν στις τρεις μεγάλες περιοδίες που έγιναν το καλοκαίρι μαζί με Bad Bunny φυσικά. Bad Bunny, Bruno Mars και Weekend. Φαντασμαγορικό θέαμα.

Out of time, man, εδώ στον κόσμο. Χωσέ James ήταν από τις όμορφες βραδιές της χρονιάς. Just the two of us, από Χωσέ James όμως.

Just a Two of Us από τον Χωσέ Τζέιμς, υπέροχος ο Χωσέ Τζέιμς, αλλά να λέμε αλήθειες ότι εδώ πέρα, σε αυτό το Just a Two of Us, επειδή δεν είναι ένα απλό τραγούδι, ακούγεται ένα απλό τραγούδι ανέμελο, Just a Two of Us, αλλά δεν πρόκειται περί ανέμελου τραγουδιού, είναι ο Bill Withers, Grover Washington, ιστορία, ολόκληρη το παίξιμό τους, ο τρόπος που είχε γίνει παραγωγή, όλο το essence, το ζουμάκι του Bill Withers λείπει εδώ. Γι' αυτό και ο Χωσέ Τζέιμς, ενώ είναι υπέροχος, εντάξει δεν είναι Bill Withers, είναι ότι η πληροφορία συναισθηματική, όλο αυτό το content, το περιεχόμενο που έχει ένας καλλιτέχνης μεταφέρεται έτσι κάπως διάφανα, κρυφά, χωρίς να το καταλαβαίνει κανείς, μέσα από τον τρόπο που τοποθετείται, από την ερμηνεία του. Και ενώ μπορεί να ακούγεται ένα απλό τραγουδάκι, το Just the Two of Us ήταν ένας σταθμός στη μουσική, ο τρόπος που ηχογραφήθηκε, που ερμήνευε πάντα ο Bill Withers. Οπότε ναι, δεν μπορεί να κάνει κανείς ένα phase out, ενώ είναι πολύ όμορφη εκτέλεση και με σεβασμό απέναντι στον Bill Withers. Λείπει το ζουμάκι σχεδόν όλο, όχι ολόκληρο, έχει μείνει λίγο, αλλά κάτι λείπει. Λοιπόν, εδώ τη Γουάιο λέει ότι θέλει να ταξιδεύει μόνος. Όμως θα τον αφήσουμε να το πει, να πει τα δικά του, θέλει να ταξιδεύει μόνος. Μετά θα δούμε τη λίστα με τους 10 ασφαλέστερους προορισμούς. Γιατί δεν μπορεί να ταξιδεύεις μόνος και παντού. Κύριε Τιουάιο, 10 είναι οι χώρες που διαβάζω εδώ από το Euronews. Ας πει τα δικά του και θα δούμε εμείς τις χώρες.

To travel alone, λέει ότι η Wyo δεν ταξιδεύει μόνο του. Η λίστα με τους 10 ασφαλίστερους προορισμούς είναι πρώτη θέση Σαν Μαρίνο. Γιατί δεν έχει ακούσει κανείς ποτέ κάποιον να θέλει να πάει στο Σαν Μαρίνο. Γι' αυτό είναι από τους ασφαλίστερους προορισμούς. Ανδόρα στη δεύτερη θέση, Σιγκαπούρη, Αυστρία στην τέταρτη θέση, Τσεχία, Κατάρ, Εστονία, Μπρούνεϊ, Δανία και Σλοβενία. Να! 10 προορισμοί που δεν έχεις ακούσει ποτέ κάποιον που θα πει πάω εκεί. Εντάξει, στη Δανία ναι και στην Αυστρία ναι, να τα λέμε αυτά. Στις άλλες, στα άλλα μέρη λίγο πιο δύσκολο, αλλά σύμφωνα λοιπόν με το Euronews αυτή είναι οι 10 προορισμοί που μπορεί κανείς να κάνει αυτό που λέει ότι Wyo. Γιατί όπως λέει και ο Frank Sinatra, it's nice to go traveling.

0: no more customs. Burn the passport.
1: It is nice to go to no Berlin. No more packing, για Frank Sinatra. Κουράζεται να πακετάρει, κάψτε λέει το διαβατήριο. Το νομίζω να υπάρχει κάτι πιο όμορφο από τα ταξίδια, αλλά σίγουρα και αυτό που λέει, επιστροφή στο σπίτι και αυτό. Θέλει λέει να βάλει τις παντοφλίτσες του να φάει πίτσα. Ο Φρανκ Σινάτρα που είχε ταξιδέψει όλο τον πλανήτη. Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου σε ένα road trip μουσικό. Και ο Πέτρος Αδάμα ακολουθεί. Γι' αυτό μείνετε εδώ στον κόσμο. Συντονιστείτε και μέσα από το rteco.gr για να ακούτε διαδικτυακά. Και εμείς με 36 βαθμούς θα λέμε αύριο 3 Σεπτέμβρη πάντα εδώ στον κόσμο.
2: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Δέκατο πέμπτο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ό,τι πιο καλοκαιρινό από τα καλοκαιρινά. The Girl of From Ipanema. Αυτή είναι η Amy Winehouse. Amy Winehouse που ακούσαμε χθες, το ακούσουμε και σήμερα. Το καινούριο της τραγούδι. Ένα demo που εν πάση περιπτώσει δεν βρέθηκε και δεν ακούστηκε ποτέ μέχρι σήμερα, αλλά για τα 20 χρόνια του Back to Black που θα κυκλοφορεί στον Οκτώβριο, το ακούσαμε χθες για πρώτη φορά και καταλάβαμε πόσο soul και jazz ήταν και είναι αυτή η κοπέλα. Και λέω γιατί είναι, γιατί είχε επηρεάσει τόσο πολύ κόσμο και ακούγεται τόσο συχνά πυκνά το όνομά της, που κάποιος που δεν ξέρει θα νομίζει ακόμα ότι η Amy Winehouse είναι στη ζωή. Εδώ είμαστε για εμείς, 3 λεπτά μετά τις 8. Στον κόσμο σε 93,6. Είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σήμερα. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, με ζέστη, με υγρασία, με λίγο κίνηση, σιγά σιγά μαζεύεται ο κόσμος. Αλλά όταν έχεις 36-37 βαθμούς, δεν σκέφτεσαι την Αθήνα, σκέφτεσαι τα νησιά και τις διακοπές. Καλώς όρισα στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε.

Angus και Julia Stone. Στο remix των Σύναψων. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος-radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. I can't love you anymore. Ένα από τα καινούργια σίγκλ, ένα τραγούδι που ηχογράφησαν μέσα στον Αύγουστο Morgan Wallen.

Η Έλα Λάγκλεϊ θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή το όνομα που ακούγεται με τη Λάνι Γουίλσον περισσότερο στην country μουσική σκηνή. Και όταν η Έλα Λάγκλεϊ είχε βγει σε περιοδία μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο με τον Morgan Wallen, είχε βγει μάλλον supporting στον Morgan Wallen, είχαν 7-8 μέρες κενό και μπήκαν μέσα στο στούντιο να ηχογραφήσουν αυτό το I Can't Love You Anymore, που ούτως ή άλλως η Έλα Λάγκλεϊ αυτή τη στιγμή με το Choosing Texas είναι για άλλη μια εβδομάδα στην κορυφή των charts, στην κορυφή των Billboard, έτσι, όχι μόνο στο country chart. Αυτό κάτι μας λέει, το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό εξάλλου, μάλλον το λέμε εδώ και χρόνια, ότι έχουν έρθει πολύ πιο κοντά τα είδη της μουσικής και αυτός είναι ένας λόγος όπου υπάρχουν καλλιτέχνες και τραγουδιστές που έχουν γίνει κοινώς υποδεχτοί και από το κομμάτι της soul και της pop και της rock και οτιδήποτε. Όπως ακριβώς και ο επόμενος τραγουδιστής, όπου μόνο αποδεκτός δεν ήταν, μιλάμε για τον Billy Preston, το πέμπτο μέλος των Beatles, το πέμπτο μέλος των Stones, ο άνθρωπος που υποστήριξε μέσα στην δεκαετία του 60 ως κιμπορντίστας το Little Richard, το Sam Cooke, το Ray Charles, τους Everly Brothers, τους πάντες. Έπαιξε μαζί με τον Harrison όταν διαλύθηκαν οι Beatles, έπαιξε με τον Clapton. Βγήκε σε ό,τι περιοδία υπήρχε. Αξεπέραστος, Billy Preston.

Billy Preston, σας σήμερα γεννήθηκε το 46. Και έχει βγει πριν από 3-4 χρόνια, έχει βγει ένα ντοκιμαντέρ με θέμα τη ζωή του. Ο Billy Preston δεν ήταν απλά ένας session μουσικός που έπαιξε και τραγούδησε κάποια στιγμή. Ήταν ένας άνθρωπος που έπαιζε εκκλησιαστικό όργανο υποστηρίζοντας gospel την εποχή της Mahalia Jackson, και αργότερα εμφανίστηκε και σε ένα επεισόδιο του Nat King Cole, όταν ο Nat King Cole έκανε τηλεόραση. Αλλά βέβαια του πιστώνεται απόλυτα ότι ο ίδιος μάζεψε τους Beatles εκεί στην ταράτσα τον Γενάρη του 69, όταν ο Paul McCartney δεν ήθελε καν να βλέπει το Lennon εκείνη την εποχή. Είχε βγάλει το μαχαίρι του πολέμου, δεν ήθελε καν να μπει να ηχογραφήσει μέσα στο τελευταίο άλμπουμ. Ο Preston έπαιξε Hammond, τους μάζεψε όλους μαζί. Ήτανε ο άνθρωπος που έβγαλε το Get Back και έκανε, αν θέλετε, είναι ο συνεκτικός κρίκος όλης αυτής της μπάντας, και ανέβηκαν επάνω στην ταράτσα. Ήταν ο λόγος που ηχογράφησαν επάνω και είδαμε όλος ο κόσμος μετά από πολλά χρόνια, όταν έβγαλε το 21 το ντοκιμαντέρ ο Peter Jackson το Get Back. Εκεί λοιπόν καταλάβαμε για ποιο λόγο όσοι δεν ξέρανε, ή όσοι τέλος πάντων δεν ήξεραν και έμαθαν, γιατί ο Billy Preston ήταν τόσο σπουδαίος. Και ήταν τόσο σπουδαίος γιατί αργότερα, όταν έφυγαν και διαλύθηκαν οι Beatles, ο ίδιος συνέχισε να δουλεύει και με τον Harrison και σε πάρα πολλές άλλες ηχογραφήσεις, με όλη την αφρόκρεμα της rock, της pop και της soul μουσικής σκηνής. Ευαγγελιστής, και έχω λόγο που σας το λέω αυτό, διότι μπαίνοντας μέσα στη διαδικασία να παίξει πλήκτρα το 62, πριν δηλαδή καλά καλά γίνει γνωστός στην πιάτσα ο Hendrix, τον πήρε ο Little Richard. Ο Little Richard, το όνειρό ήταν να γίνει παπάς και να γίνει ιερόμενος. Δεν έγινε, επειδή κάποιος είπε ότι είναι ομοφιλόφιλος, και ήταν ο λόγος που τον διαγράψανε, και ήταν και το μεγάλο, το απόλυτο, αν θέλετε. Το έχει πει σε μια συνέντευξη ότι εγώ, αν δεν ήθελα να γίνω τραγουδιστής, ήθελα να γίνω παπάς. Ήταν ο λόγος που πήρε τότε και έπαιξε παρέα σε αρκετά κομμάτια εκείνη την εποχή ο Billy Preston, μέσα σε μια ευαγγελική εκκλησία. Billy Preston, όπου το live που ακούσαμε, με ρωτάτε, είναι το live που είχε δώσει τον Νοέμβριο του 2002 το Concert for George. Ακολουθεί φίλοι με τον George, και ήταν ο Clapton, ο McCartney, ο Ringo Starr, ήταν ο Ντάνι, ο γιος του George Harrison, έπαιζε μια 12χορδη. Ωραία πράγματα, μουσικές ωραίες, φίλες και φίλοι. Και ξέρετε γιατί είναι ωραία η μουσική? Διότι όταν ακούμε τέτοια κομμάτια από τόσο μεγάλους καλλιτέχνες και τα εξυψώνουν τόσο πολύ, δεν σε νοιάζει αν είναι διασκευές ή αν είναι τα original. Είναι πώς βγάζει μέσα την ψυχή του καλλιτέχνης. Όπως ακριβώς εδώ. Willie Nelson παρέα με το Wynton Marsalis. Ακούστε ένα Καλντόνια, όπως μπορούσαν να το παίξουν μόνο αυτοί οι δύο. Ο Willie είχε πάντα αγάπη για την jazz. Ήταν πολύ φίλος με τον Frank Sinatra. Έπρεπε να φτάσει στο 19 για να κάνει αφιέρωματα με τον Sinatra, και έβγαλε και αυτό το δίσκο με τον Wynton Marsalis.

Και τι καλδόνια ήταν αυτό λοιπόν, καλδόνια αυτό, το Jam Blues του 1945, από την εποχή που το είχε παίξει ο Louis Jordan πρώτη φορά με τους Timpani Five. Με λίγο blues, με Jam Blues και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο νου σας. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ο Αλή Φαρκά του Ρε πήρε από το χέρι το Σάμπα του Ρε και τον πήγε στη Γαλλία. Και ήταν και ο λόγος όπου ο Σάμπα του Ρε έγινε τόσο μεγάλος καλλιτέχνης. Πήρε τη μουσική του Μάλι, πήρε τα blues, πήρε και μια ηλεκτρική κιθάρα και γράφει τη δικιά του ιστορία στη Γαλλία εδώ και χρόνια.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Είναι 34 λεπτά μετά τις 8. Είναι ο Κώστας Γιώργος Ακόπουλος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι 2 Σεπτεμβρίου, είναι Τετάρτη σήμερα. Αν κάποιος δεν έχει δει το ημερολόγιο, εάν δεν ξέρει, αν δεν καταλαβαίνει, αν εν πάση περιπτώσει προσγειώθηκε στον πλανήτη Γη σήμερα, θα νόμιζε ότι μπορεί να είναι και 2 Ιουλίου. Δεν είναι απαραίτητο ή 2 Αυγούστου. Απαραίτητο να είναι 2 Σεπτεμβρίου με τέτοιο καιρό, με τέτοια ζέστη. Εν πάση περιπτώσει, 2 Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μωρές μουσικές, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, τα πάντα. Στέλνετε τις καλησπέρες σας, ό,τι άλλο σας περάσει από το μυαλό. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Πάμε μια βόλτα στα παλιά. Αξεπέραστη ηχογραφία ακόμα. Μιλάμε για την Τζάκα. Τζάκα Καν. Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Βάλερι, Ασφόρτ και Σίμψον.

Σκεφτόμουν με αυτό το I'm Every Woman το 1978, όταν βγήκε το τραγούδι, τη μεγάλη επιτυχία είχε κάνει και αργότερα στο Studio 54, και ακόμα μέχρι και σήμερα η Chaka Khan, μετά βέβαια ως Rufus και Chaka Khan, πολύ μεγάλη επιτυχία και στο κομμάτι της jazz και στο new wave, και αργότερα βέβαια μέσα στην pop και soul, και η ίδια μέσα στην εποχή της πάρα πολύ. Και η Chaka Khan μάλιστα με ένα εξαιρετικό Thrill Is Gone που έκανε συνεργασία με τον Joe Bonamassa τώρα για τα 100 χρόνια του BB King το 2025, με δεύτερη κιθάρα από πίσω ο Eric Clapton. Άκουγα κάποια σχόλια μερικές φορές και από κάποιους ότι δεν τραγούδησε καλά οτιδήποτε. Τι λέτε τώρα, η Chaka Khan τραγουδάει από τον καιρό που όπως έλεγα στην Αμερική, από τον καιρό που βγήκαν οι λάσπες. Είναι 73 χρονών και τραγουδάει από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Έχει παίξει τα πάντα. Ούτως ή άλλως έπαιζε R&B και μάλιστα ήταν, θέλετε να ξέρετε, ένα από τα τραγούδια τουλάχιστον το I'm Every Woman που το ερμήνευσε αρκετές φορές και η Whitney Houston. Και μιας και λέμε για τη Whitney Houston και γίνονται αυτές τις μέρες και παραλληλισμοί και με την Dolly Parton και τα λοιπά, πήγε ένας ανεγκέφαλος, για να μην χρησιμοποιήσω καμιά άλλη λέξη χειρότερη τώρα, και πήγε στο Hall of Fame, στο Walk of Fame στο Los Angeles, στο Hollywood, και έσπασε το αστέρι της Dolly Parton, ενώ είχε γύρω-γύρω λουλούδια και οτιδήποτε. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος θέλει να πάρει ένα σουβενίρ ή ήθελε να το βανδαλίσει. Τα περιοδικά, το Rolling Stone, το NME και τα υπόλοιπα λένε ότι πήγαν να το βανδαλίσουν. Εγώ λέω ότι ήταν ένας βλάκας, για να μην πω τίποτα άλλο, που πήγε και ήθελε να πάρει ένα σκαρπελάκι για να πάρει ένα ενθύμιο, έχοντας το σπίτι του κάπου από το Walk of Fame, από το αστέρι της Dolly Parton, το οποίο βέβαια θα φτιαχτεί εντός των ημερών. Και αν είμαστε το 1978 και ακούσαμε την Chaka Khan, το 1977 έβγαλε η Dolly Parton αυτό το μεγάλο τραγούδι.

Αυτό ήταν ένα τραγούδι από την Dolly Parton που το είχαμε πει και χθες, όπου ήταν η μετάβαση μεταξύ της pop και η μετάβαση στην, από την country στην pop, κάτι που δεν άρεσε σε πολλούς fans εκείνης της εποχής της country μουσικής, και ήταν απόλυτα φυσιολογικό. Τώρα μιλάμε για το 77, όταν το 77 και τη δεκαετία μάλλον του 60 και του 70 η country δεν ήταν ούτως ή άλλως γνωστή σε κανένα άλλο μέρος παρά μόνο στο Νάσβιλ, στο Μέμφις και στις μεσοδυτικές πολιτείες, άντε και στην Οκλαχώμα και αργότερα που έγινε και το κίνημα του Μπέικερσφιλντ στην Καλιφόρνια, τότε με αρκετούς καλλιτέχνες και μουσικούς προεξέχοντος του Μελ Χάγκαρτ και άλλων. Δεν έγινε το μεγάλο άνοιγμα σε όλα τα είδη της μουσικής, να πούμε ότι αρχίζουμε και ακούμε country. Εξαιρείται εκείνη την εποχή ο Τζόνι Κας, ήταν μια κατηγορία μόνος του. Εξαιρείται μες δεκαετία του 70 ο Γουίλι Νέλσον, επειδή έκανε το μεγάλο κίνημα της Outlaw Country το 75-76, αλλά μέχρι τότε δεν άκουγε κανένας country, ήταν όλοι εντελώς τοπικιστικό. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι ακούσαν και είδα στα χέρια τους εκείνη την εποχή ένα δίσκο που άγγιζε τα όρια της pop, έγιναν έξαλλοι στην κυριολεξία. Από την άλλη όμως, οι άνθρωποι οι οποίοι άκουσαν εκείνη την εποχή την Dolly Parton, τη γνώρισαν και ήταν ένας από τους λόγους, γι' αυτό λέω πολλές φορές ότι είναι πολύ σημαντική, και όταν κάνουμε με το καλό ένα αφιέρωμα για την Dolly Parton θα καταλάβετε τι εννοώ. Ήταν πολύ σημαντική γιατί ήταν η πρώτη που άνοιξε το δρόμο και έκανε την. Άνοιξε το δρόμο για να μπορεί να γίνει το transition, να γίνει μετάβαση και στην pop και κάποιες φορές και στη soul. Δεν ήταν η Bimbo ή το κλασικό κοριτσάκι που έπαιξε country στο Nashville ή στο Tennessee ή στο Νότο. Υπήρχαν κάποια συστατικά, υπήρχαν κάποιες πινελιές. Και φυσικά με την αρρωγή τότε και της δισκογραφικής εταιρείας να μπορέσει να γίνει αυτό το άνοιγμα, και αυτό το έκανε η Dolly με κάθε τίμημα, γιατί πάντα υπάρχει τίμημα πάνω στις μουσικές και πάντα υπάρχει τίμημα όταν βγάζεις ένα δίσκο και πάει καλά ή δεν πάει καλά. Άλλες εποχές όμως, έτσι. Μιλάμε για το 1977, 50 χρόνια πίσω περίπου σαν 9.

Monday morning. Βρίσκεται στην εντατική δυστυχώς στο Σεν Λούι ο Λάιον Ρίτσι. Είχε δώσει μια συναυλία του Σάββατο που μας πέρασε και ένιωσε αδιαθεσία. Είναι η δεύτερη φορά που το παθαίνει μέσα σε 1,5 μήνα. Έχει πάει στα 77 του πια. Βέβαια, κάποιοι στην πρώτη φορά είπαν ότι έπαθα φυδάτωση. Το ίδιο μπορεί να είπαν και τώρα ότι να πάθαν. Έχει πάει στα 77 του πια. Βέβαια, κάποιοι στην πρώτη φορά είπαν ότι έπαθα φυδάτωση. Το ίδιο μπορεί να είπαν και τώρα ότι.

στο live που έδωσε στο Σεν Λούις. Ζήτησε μια καρέκλα για να τελειώσει και να βγάλει το live ολόκληρο. Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι, να το πούμε έτσι και λίγο λαϊκά, δεν μας άνεω. Τη δεκαετία του 60 και του 70 είχαν δει σημεία και τέρατα και σε live και σε καταστάσεις και οτιδήποτε. Αλλά δεν πάβει όμως πολλές φορές η ηλικία να σου βάζει ένα φρένο και να σου χτυπάει μερικές φορές το καμπανάκι, γιατί εάν εμείς κάναμε τη ζωή που μπορεί να κάνει ο Λάιον Ρίτσι ή να βγούμε σε μια περιοδία, δεν νομίζω, φίλες και φίλοι, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις μέρες. Αυτά είναι βάρβαρα πράγματα και δύσκολα. Γιατί οι ρυθμοί είναι πραγματικά εξοδοτικοί.

Πάμε μέχρι το τέλος, μέχρι τις 9 η ώρα πάμε με τον Τζακ Σαβορέτη. The One. Τζακ Σαβορέτη θα τον δούμε 25 του μήνα στο Λυκαβηττό.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Μάρι Φρός και το Ωρες Αμπράμπα. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9, είναι 2 Σεπτεμβρίου και ημέρα Τετάρτη. Ο Μπάμπης Λουκάτος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Να είστε όλοι καλά, καλώς όρισαν στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε. Αυτή είναι η Empty Pockets, παρέα με τον Al Stewart. Λέει ο Al Stewart ότι θα σταματήσει να τραγουδάει. Και αυτό ήταν το τελευταίο live που ηχογράφησε, γιατί στουντιακό άλμπουμ έχει πολλά χρόνια να βγάλει, πριν από 2 χρόνια, σε ένα εξαιρετικό On The Border.

Al Stewart λοιπόν και On the Border, On the Border και με φυσικά με το The Year of the Cat το άλμπουμ και το σίγγλ που είχε βγάλει το 76. Όλο αυτό καταλαβαίνετε, αν σας θυμίζει κάτι η παραγωγή είναι Alan Parsons, έτσι. Έχει βάλει το χέρι του για άλλη μια φορά με φαρδιά πλατιά η σφραγίδα του. Δεν ξέρω τελικά αν ο Alan Parsons θεωρείται μεγαλύτερος τραγουδιστής από ότι παραγωγός ή μηχανικός ήχου. Βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί και έχει κάνει την παραγωγή στο White Album, στο Dark Side of the Moon και φυσικά On the Border και σε άλμπουμ από τον Jimmy Page μέχρι, δεν ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να είναι. Πάντως είναι ευρηματικός, φοβερός. Ο Al Stewart έχει κλείσει ήδη τα 80. Θεωρείται, και έτσι έχει πει τουλάχιστον, έτσι διάβαζα πριν από λίγες μέρες, ότι θα σταματήσει να τραγουδάει. Μακάρι να μην σταματήσει, γιατί μια χαρά τα λέει και μια χαρά τον ακούμε και πραγματικά είναι εξαιρετικός. Να συναντήσουμε τη Σελέστ. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmos Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν και διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, μέσα στα social media. Καταρχήν, έχουμε διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της προβολής ταινίας Hope στην αίθουσα Atmos στο Village Cinema The Mall την Τρίτη, 8 του μήνα. Ο διαγωνισμός λήγει τη Δευτέρα στις 7 το μεσημέρι, στις 7 Σεπτεμβρίου. Και έχουμε στο Instagram και στο Facebook διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Φιγένια Αναβλήδη του Ευρυπίδη στο θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη την άλλη Τρίτη, 8 του μήνα, σε 9 η ώρα το βράδυ, από την ομάδα Σημείο 0. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε στα social media, γράφετε ένα σχόλιο, αυτόματα μπαίνετε μέσα στους διαγωνισμούς. Αν κερδίσετε, όταν κερδίσετε, οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Τσατάρουμε, μιλάμε, μας στέλνετε καλησπέρες, προτιμήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Loaded Honey και Lydia Kito.

Αυτό είναι το Stranger in the City, αυτός είναι ο John Miles. John Miles που έφυγε το 2021 από τη ζωή. Ο Λονδρέζος όπου έκανε τη μεγάλη επιτυχία με το δεύτερο του άλμπουμ, με το Music και φυσικά το Stranger in the City. Το πήραξε ο Πιλούσκι μέσα στο 2006 αν θυμάμαι καλά και το έφερε ξανά στη δημοσιότητα. John Miles όπου μπορεί να μην έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία μετά τα πρώτα του δύο άλμπουμ, αλλά είχε κάνει tour με την Tina Turner, είχε δουλέψει στο Outrider του Page το 88, φωνητικά στον Alan Parsons, είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα, είχε κάνει μάλλον, αλλά έμεινε πάντα στην ιστορία με το Music και φυσικά με το Stranger in the City. Για ακούστε τους Tame Impala, τι βγήκαν και τι διασκεύασαν, τι βρήκαν και τι διασκεύασαν και καλά έκαναν.

Και Universo Sombre Mi, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, 35 λεπτά μετά τις 9, είναι Τετάρτη σήμερα 2 Σεπτεμβρίου. Ο Μπάμπης Δούκαλος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Al Green.

Let's Stay Together, τι ωραίος. Ο Al Green, δεν τραγούδαγε, μίλαγε. Ήταν όπως ακριβώς συγκεκριμένοι, μετρημένοι καλλιτέχνες μέσα στην δεκαετία του 70, όπου το μόνο πράγμα που έκαναν, έπαιρναν το μικρόφωνο και μιλούσαν. Δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο. Αλλά αυτό είναι χάρισμα, έτσι. Γι' αυτό και ακόμα και σε αυτή την ηλικία, όταν βγάζει έστω 1, 2, 3 τραγούδια το χρόνο, κάνει πραγματικά την αίσθηση και όχι μόνο, κάνει τη διαφορά. Πάμε στα στούντιο της Apple στη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε να συναντήσουμε την Joe Stone.

Adrian Quesada και No Juego. Και είναι πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ και καλά έκανε και έβγαλε και το ψυχεντέλικος νούμερο 2, γιατί προφανώς του πήγε πάρα πολύ καλά το ψυχεντέλικος 1. Του είχαν μείνει τραγούδια ή έγραψε τραγούδια και μας θυμίζει λίγο πραγματικά αυτή την ψυχεντελική σκηνή που αν την ψάξετε τη δεκαετία του 60 και του 70 και στο Μεξικό και στη Γουατεμάλα και στη Χιλή και στην Αργεντινή είχαν βγει φοβερά τραγούδια και λίγο μας παραπέμπει εκεί ο ήχος, όπως μας παραπέμπει και στις αρχές δεκαετίας του 70 στα χρόνια της Φάνια η Λαλούπε και πολλά πράγματα. Αυτό το παίρνει τον ήχο, τον έχει αυτόν πάρα πολύ καλά ο Adrian Quesada. Είναι ούτως ή άλλως από το Austin, από το Texas, υπήρχαν επιρροές σε αυτόν τον ήχο και έφτιαξε και αυτό το άλμπουμ. Ακούσατε τους Funky Muchachos πώς διασκευάζουν το Spooky.

0: Oscars from Paraguay. Αυτός είναι ο Mark Knopfler. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ τον Μπάμπη Δούκαρο. Περιμένουμε την Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12.
1: C'est pas seulement un jour de danse.
0: Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, φιλιά πολλά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.
2: Ils ont la samba dans la peau.

0: Οπα, οπα, οπα, οπα, μανιανιανιανια.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

1975, Al Brown, βεβαίως ένα reggae cover πάνω στο πολύ γνωστό κομμάτι του Bobby Bland. Καλωσορίσατε. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα πάμε σήμερα σε εξωτικά νησιά. Παγκόσμια μέρα καρύδα σήμερα. Coconut.

Η φωνή της Cat Power τραγουδά Human League, Don't You Want Me Baby. Και τώρα αν η πόλη είναι ζούγκλα, the city is a jungle. Όλες οι πόλεις λογοπόδηλοι είναι ζούγκλες. Αλλά όταν έχεις φίλους που σου μαγειρεύουν mojo pork, αν το λέω σωστά, κουβανέζικο χοιρινό είναι αυτό. Τα φιλιά μου λοιπόν στον Μπάμπι και το mojo pork του. Τα φιλιά μου στο Φράγκο για τα σίκα του. Και τα φιλιά μου στους παρόντες απόντες, ξέρουν αυτοί.

0: Κόσμος 93,6.
1: Λοιπόν, από τη σάρκα μέχρι και το νερό, από το γάλα μέχρι και το λάδι καρύδας, 65 εκατομμύρια τόνοι παράγονται ετησίως. Η Ασία βεβαίως κυριαρχεί. Παγκόσμια επιτυχία το τραγούδι Coconut Woman, Harry Belafonte. Θα το ακούσουμε μέσα μετά από Burger Project. Εδώ είναι ένα διαφορετικό coconut, coconut jam. Tony Allen, Hugh Masekela.

1936, Louis Armstrong and the Polynesians on a Coconut Island. Είναι ελάχιστοι καρποί που έχουν τόσο διαφορετικές χρήσεις. Δηλαδή η σάρκα τρώγεται από ξηραμένη και τριμμένη καρύδα, τη χρησιμοποιείς και έτσι μπισκότα, αλλά τη χρησιμοποιείς και στο κάρι, σε σούπες, σε σάλτσες, το γάλα καρύδας. Το νερό πίντα και ζαρόφημα. Και η μουσική γράφτηκε. Καρύδα λοιπόν. Βάλτε καρύδα.

Λοιπόν, εδώ έχουμε μια κούμπια από την Κολομβία και από την Ιαπωνία. Καλά ακούσατε. Μινίγιο Crusaders, Frente Cumbiero, Hanagasa Ondo.

0: And what do you think? And how do you feel? How do you feel?
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Θέλω να βοηθήσω.
4: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.

0: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σαν σήμερα το 1946 γεννιέται στο Houston ο Billy Preston που ακούμε εδώ στο Nothing from Nothing. And I'm not stopping. Believe you me. Αμερικανός εξαιρετικός κιμπορντίστας, ο οποίος έκανε backing keyboards για τον Little Richard, τον Sam Cooke, τον Ray Charles, τους Everly Brothers, τους Beatles, τους Rolling Stones.

Για πολλούς ήταν εντός εισαγωγικών ο πέμπτος από τα σκαθάρια. Χαρακτηριστικό μαλλί και χαμόγελο είχε ο Μπιλ Πρίστη.

και Ισπανία, Carol G, Jude the Linus of Ski. Baby wow. Και δεν ξέρω ακριβώς τι έχουν πάθει όλοι οι παραγωγοί, αλλά έχουν βρει αυτή την ίδια μπότα από κάτω.

0: It ain't over. It ain't over.
1: God's Property, αυτό είναι το Stomp, 11 Σεπτεμβρίου, Άκα of the Hook, έρχεται. Headliners, Σκέπτα. Τόκελε Θεσμός, Βιόσπα. Γιτς Χαν, Λούναρ. Και εδώ όσοι δεν γνωρίζουν το Σκέπτα, Βρετανική. Rap και Grime σκηνή.

0: John P. Key and them. Hezekiah and them.
1: Κόσμος 93,6.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
1: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

1865 degrees in the shades. Εμείς και αν τον ξέρουμε αυτό καλά στην Αθήνα και γενικότερα στην Ελλάδα, αυτός που ακολουθεί είναι ο Ντανιέλε Λούπι. Ιταλός συνθέτης, σε βάση του είναι το Λος Άντζελες. Ανακοινώνει τη Βίλμα, ένα άλμπουμ το οποίο η σύλληψή του έχει να κάνει με το soundtrack μιας ρομαντικής ταινίας η οποία δεν υπάρχει. Είναι καλά, ακούσατε. Ένας δίσκος στον οποίο συνεργάστηκε με τον Μάικλ Κιουανούκα και ο Ράιον Σαν. To some degree το project. I just want to let you.

Ηχογράφηση 1969. Let it be, Get Back Sessions. Και εδώ στα πλήκτρα ο Billy Preston. Ηχογραφή Don't Let Me Down μαζί με τους Beatles.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στον Νίκο που αντέχει με διαδρομές. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου για τον ήχο και η Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και έχουμε πάει στη Μαδρίτη να συναντήσουμε τον Νικόδημος, ο οποίος βρίσκεται με την Απέλικα εκεί. Ρημιξάρουν μαζί μία disco star που κυκλοφορεί και αυτή στην Wonder Wheel Recordings με έδρα την Νέα Υόρκη.

Μεγάλο το ταξίδι αυτού του κοριτσιού που έρχεται με το όνομα Αλζαράχ. 5 χρόνια προσπαθούσε να φτάσει στη Βηρυτό και μετά πέρασε στο Σουδάν φτιάχνοντας μια ταινία με τις μουσικές που άκουγε. Λίγο αργότερα τα κατάφερε με την μπάντα της, τους Nuba Dones, να φτάσουν στη Νέα Υόρκη, στο Brooklyn δηλαδή, και να ηχογραφήσουν αυτές τις εποχές του δρόμου. Έτσι ακριβώς τις είπαν. Seasons of the Road, η Αλζαράχ και οι Nuba Dones, που έφτασαν στο Brooklyn να ολοκληρώσουν το όνειρο. Τώρα ηχογραφούν στην Wonder Wheel Recordings. www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Όσο για το Ερτέκο, ανοιχτό και ό,τι ώρα μας θελήσετε.

και απλά θα διεκτενιστούμε στη Βουλγαρία μεριά να συναντήσουμε τον Κοταράσκι που ζήλεψε τον Tom Waits και έφτιαξε αυτή την μπάντα με τίτλο The Rain Dogs. Ο Κοταράσκι και τα Rain Dogs του είναι εδώ μαζί με το Dog House που έφτιαξε πριν από αρκετά χρόνια ο Βούλγαρος καλλιτέχνης. Πίσω στο 2022 έφτιαξε και αυτό εδώ και το είπε Νι Λα.

Θυσία, ο Μουνικά ή αλλιώς Ρολάν Φοντ φτιάχνει αυτό το ντροπαλό Don't Look At Me. Ο Μουνικά μαζί με τη μικρή αγάπη του A Little Love είναι και το κομμάτι που φέρνει. Ένας παραμυθάς που φτιάχνει αυτό το άλμπουμ πίσω στο 2023. I'm a broken ship without a sail and nothing really seems to work.

Να φτάσουμε και στον ιδιότροπο Arthur H που έκανε τη μεγάλη συνεργασία με τη Λάσα και ταξίδεψε πολύ μαζί της. Εδώ φτιάχνει το κομμάτι του Σατί. La chanson de Σατί το λέει.

6 μέρες καταδίωξης για τον Τόμας Ντιμπάλ που αποφασίζει μια ωραία μέρα να διασκευάσει αυτό εδώ το κομμάτι This Love Is Here To Stay από το άλμπουμ που φτιάχνει πίσω στο 2013 με αυτή την παράξενη folk μουσική του με τίτλο What's Left Is Forever. Ό,τι απέμεινε είναι για πάντα.

0: τρίο SR9 παρέα με την Καμέλια Τζορντάνα αποφασίζουν να μεταμορφώσουν το Μαλαμέντε.
1: Ese gritalito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía.

Η μουσική της Ζεθέρια και το άλμπουμ μοιάζει σαν να βγαίνει από ζωγραφιά της Φρίντα Κάλο. Εδώ η Κανέλα Παλάτσιο φτιάχνει ένα σπίτι. Και όχι το όποιο σπίτι, φτιάχνει το σπίτι του Πάνα. La Casa del Pan είναι και το κομμάτι.

Τι περιελευθερίας πλέκεται εδώ από την Άλμπα Καρέτα που το τραγουδάει. Ένα παρτάλ είναι ο τίτλος του και μας περιμένει φλαμέγκο τζαζ.

Ορκέστρα Ακοκάν ηχογραφεί σήμερα στην Κούβα αυτό το Guajira del Mar σήμερα, πίσω στο 2022 δηλαδή. Ορκέστρα Ακοκάν και το άλμπουμ της με τίτλο 16 Ράγια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Hey.
3: Δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στην παρέα μας, στον Νίκο που αντέχει με τραγούδια, με παράξενες διαδρομές, και τον Κίντους που κάνει ένα wiggling από το άλμπουμ που φτιάχνει

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν μας ακούτε από κάπου αλλού, και ο Errol Walker μας τα έλεγε και δεν τα ακούγαμε. Πίσω στο 1977 μας εξηγούσε πως αυτά τα χρόνια δεν είναι εύκολα. In these times, και το κομμάτι του.

το ωραίο είναι να βρισκόμαστε σε μια groovy situation. 1977 και πάλι δεν το κουνάμε από εδώ και ο Keith Rowe σέρνει το χορό.

να πούμε για τον Τίκεν Τζάφα Κολί που οι τυχεροί τον είδαν στην καβάλα που ήρθε. Η Νέκα δεν ήταν εκεί, αλλά το Human Thing ήταν.

ένα ατελείωτο βουαγιάζ, όπως τα λέει και ο Βουαξ Σαμπού, ο οποίος έρχεται. Ποιος είπε ότι τελείωσε το καλοκαίρι? Να σοπάσει αμέσως. 21 Σεπτεμβρίου μπαίνει αυτός ο θεσμικός πραγμός.

θέμα είναι να ταιριάζεις ή να κρύβεις σκελετούς στη ντουλάπα σου, όπως ο Βινίτσιο Καποσέλα όταν έφτιαξε αυτό το βούντου μάμπο.

0: ξεκινάμε από τον Πάολο Κόντε, αλλά και τα παιδιά του Πάολο Κόντε που δεν είναι λίγα. Via con me.
1: Via, via. Vieni via di qui. Niente più ti raga questi luoghi, neanche questi fiori azzurri.

Φτάσαμε στη Νότια Ιταλία. Εκεί κρύβονται όλα τα κορίτσια. Εύα, Εύα, Εύα και ένα Βίβο Σαράι που θα πει I will survive.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Κόσμος Radio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.